Αλφα 88,6. Καλύτερος και από React Story.

0: Αλφα 88,6.
1: Παίζει καλοκαίρι.
0: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

Αλφα. 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. The music, the people, the crowd. Nowhere else.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

στο Μονακό. Ο ένας άντρας άφησε ένα σακίδιο που περιείχε εκρηκτικά έξω από την είσοδο ενός κτηρίου. Οι αρχές αναζητούν τον ύποπτο δράστη, ο οποίος καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας. Τρία άτομα τραυματίστηκαν στο περιστατικό, δύο εκ των οποίων σοβαρά. Αστυνομική πηγή διευκρίνησε ότι τα τρία θύματα είναι Ουκρανοί και προέρχονται από την ίδια οικογένεια. Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, πρόκειται για ένα ζευγάρι ηλικίας 50 με 60 ετών, οι οποίοι νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, καθώς και ένας 13χρονος, πιθανότατα συγγενείς τους με ελαφρύτερα τραύματα. Πρόκειται για τον Βαντίμ Ερμολάγεφ, ένα σημαντικό Ουκρανό ολιγάρχη, δήλωσε πηγή προσκύμενη στην έρευνα σε γαλλικό τηλεοπτικό κανάλι. Σύμφωνα με το περιοδικό Forbes, ο άντρας κατατάσσεται 23ος μεταξύ των 100 πλουσιότερων Ουκρανών. Είναι η πρώτη φορά, από όσο γνωρίζω, που συμβαίνει μια τέτοια ενέργεια στο πριγκιπάτο, δήλωσε ο Υπουργός Επικρατείας του Μονακό, Κριστόφ Μιρμάν. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους.

Επόμενους μήνες και από Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές, τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας χθες το απόγευμα σε πολίτες στο Εγάλεο, στον απόϊχο της σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου για την ακρίβεια. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως η αύξηση μισθών και η στήριξη του εισοδήματος είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια και πρόσθεσε ότι εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν για να μειώσουμε τις τιμές. Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε πως με αναμασημένα συνθήματα και παλαιές υποσχέσεις, νεοσύ υπόσχονται ότι μπορούν να λύσουν ως διαμαγεία τα προβλήματα, προσθέτοντας πως δεν έχουμε ξεχάσει τους πειραματισμούς που παραλίγο να μας οδηγήσουν στον γκρεμό. Η σημερινή κυβερνητική σύσκεψη για την ακρίβεια επιβεβαιώνει ότι 7 χρόνια μετά η κυβέρνηση Μητσοτάκη ανακαλύπτει ξανά το πρόβλημα που ίδια δημιούργησε και συντήρησε, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Η χώρα μας δεν χρειάζεται μια κυβέρνηση που υπηρετεί επικοινωνιακούς σχεδιασμούς, αλλά μια κυβέρνηση που υπηρετεί με αποτελεσματικότητα τα εθνικά μας συμφέροντα, τόνισε από την ΚΑΣΟ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Αναφερόμενος στο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας, ο κ. Ανδρουλάκης έκανε λόγο για ένα έργο στρατηγικής σημασίας που όμως έχει παγώσει. Η κυβέρνηση οφείλει να ενημερώσει για το ποιο είναι το πλήρες χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου και πόντισης του καλωδίου, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ακαθομολογία δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα την περασμένη Τετάρτη. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ακόμη δύο κατηγορούμενοι, οι οποίοι επιχείρησαν να πείσουν ανακρίτρια και εισαγγελέα ότι δεν είχαν οποιαδήποτε σχέση στο αιματηρό περιστατικό. Οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 17 άτομα. Στη Γερμανία σε προσωπικά κίνητρα αποδίδει η αστυνομία το περιστατικό με πυροβολισμούς που είχε ως αποτέλεσμα 6 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και 5 άλλοι να τραυματιστούν σε κέντρο φιλοξενίας μητέρας παιδιού στην πόλη Στάντε της Κάτω Σαξονίας. Σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές, ο δράστης ο οποίος συνελήφθη είναι ένας 45χρονος από το Ανόβερο, ο οποίος είχε προγραμματισμένη συνάντηση στη δομή για την επιμέλεια της κόρης του, η οποία είναι 3 μηνών. Το κίνητρο φαίνεται να συνδέεται με διαμάχη για την επιμέλεια του παιδιού. Τα θύματα ήταν εργαζόμενοι στις υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας και του φορέα παιδικής προστασίας, 4 γυναίκες και 2 άντρες. Ενώ η μητέρα του παιδιού και το βρέφος δεν τραυματίστηκαν. Ο Υπουργός Εσωτερικών της Κάτω Σαξονίας χαρακτήρισε την πράξη ψυχρή και βίαιη, τονίζοντας ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πολιτικού ή τρομοκρατικού κινήτρου. Εάν η αμερικανική πλευρά τηρήσει το μνημόνιο συνεννόησης, θα εκπληρώσουμε και εμείς τις υποχρεώσεις μας, έγραψε στο ΑΕΚ ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, σχολιάζοντας τις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Στην ανάρτησή του, ο Πεζεσκιάν υπογραμμίζει ότι η πρόοδος στις σχέσεις με την Ουάσιγκτον προϋποθέτει αμοιβαία συνέπεια και κατανόηση, ενώ διαμηνύει ότι η Τεχεράνη θα συνεχίσει να απαντά στις απειλές με αποφασιστικότητα. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε με ανάρτησή του ότι μια συνάντηση με το Ιράν θα πραγματοποιηθεί σήμερα στην Ντόχα του Κατάρ. Στίβ Ουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ θα συμμετέχουν στις συνομιλίες, ανακοίνωσε εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου. Δεν έχουν προγραμματιστεί συνομιλίες μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον τις προσεχείς ημέρες, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών Εσμαήλ Μπαγκάι. Ανέφερε πως η Ιρανική αντιπροσωπεία θα επισκεφθεί το Κατάρ αυτή την εβδομάδα, αλλά διευκρίνησε πως η επίσκεψη αυτή δεν συνδέεται με την παρουσία Αμερικανών αξιωματούχων στην Ντόχα. Εν τω μεταξύ, αυστηρή προειδοποίηση προς τους λιανοπολιτές καυσίμων απίθυνε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ζητώντας την άμεση μείωση των τιμών της βενζίνης και αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα υπάρξουν συνέπειες σε περίπτωση που δεν συμμορφωθούν. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε τα πρατήρια υγρών καυσίμων να μειώσουν άμεσα τις τιμές, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τη διατήρησή τους σε υψηλά επίπεδα. Οι λιανοπολιτές βενζίνης πρέπει να μειώσουν τις τιμές τους αμέσως, έγραψε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι διαφορετικά μεγάλα προβλήματα βρίσκονται μπροστά. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου και τους νοκάουτ αγώνες. Η Βραζιλία νίκησε 2-1 την Ιαπωνία
και πήρε το εισιτήριο για τους 16. Η Παραγουάη απέκλεισε με 4-3 στα πέναλτι τη Γερμανία.

0: προκρίθηκε στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα η αναμέτρηση Ολλανδίας-Μαρόκου με σκορ 0-0 στο ημίχρονο. Την απόκτηση του επιθετικού Έλμιν Ράστοντερ μέχρι το 2030 ανακοίνωσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ με εξασθένιση και η θερμοκρασία θα εκμαλθεί από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θερμοκρασία έως 36 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά κυρίως ορεινά και την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Η βόρεια άνεμοι στο νότιο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

τρελαθούμε τελείως, αλήθεια σας το λέω. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλώς σας βρήκαμε και σήμερα. Είναι 5 και 12 πρώτα λεπτά. Είναι ο Sky 100,3. Είναι η δεύτερη μέρα που προσπαθούμε να προσαρμόσουμε λίγο τα ωράριά μας τα πρωινά. Γιατί η αλήθεια είναι ότι η συνήθεια είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σας το λέω να το ξέρετε. Και η αλλαγή της συνήθειας επίσης είναι πάρα πολύ μεγάλο πράγμα. Αλλά αυτό είναι αλλουνού παπά Ευαγγέλιο που λέμε. Λοιπόν, καταρχάς πρέπει να σας πω ότι χαρήκαμε πάρα πολύ διότι απολαύσαμε το φεγγάρι τη νύχτα. Δηλαδή την ώρα που εμείς κατεβαίναμε. Βέβαια λένε αυτοί που γνωρίζουν και διαβάζουν εδώ διάφορα πράγματα κλπ. Ότι το φεγγάρι το απόψινό που είναι... πώς λέγεται, λέγεται η πανσέλινος, λέει, της φράουλας, από τις πιο δημοφιλείς, λέει, και τις πιο πολυφωτογραφημένες. Η αλήθεια είναι, ξαναλέω, ότι βλέποντας, γιατί ξύπνησα πάλι χαράματα, το μαύρο μεσάνι το έχει χαράματα, λοιπόν, βλέποντας στα κοινωνικά δίκτυα, είδα φωτογραφίες της πανσελίνου, είδα και επαγγελματιών φωτογραφιών κλπ. Λέει, ολόγιο μου φεγγάρι, αυτό, λέει, θα είναι ορατό στις 3 παρα 4 πρώτα λεπτά που πέρασε εδώ και 2 ώρες. Η αλήθεια είναι ότι κοιτρώνα εμείς που ήρθαμε 3 και 20, πάνω στο κεφάλι μας ήταν το φεγγάρι. Ωραίο, δεν μπορώ να πω. Θα μου πεις γιατί λέγεται της φράουλας, ψάλτη. Πού να ξέρω κι εγώ γιατί λέγεται της φράουλας. Το έβγαλαν έτσι, λέει, ηθαγενείς της Βόρειας Αμερικής, διότι την περίοδο αυτή, λέει, μαζεύουν άγριες φράουλες. Τότε, λέει, ξεκινούσε, λέει, η συγκομιδή των άγριων φραουλών. Η πανσέλινος, λέει, συνδέθηκε, λέει, με την περίοδο αυτή και καθιερώθηκε, λέει, και διατηρείται μέχρι και σήμερα. Θεωρείται από τα πιο ρομαντικά φαινόμενα του καλοκαιριού. Εδώ θυμάμαι τον Αύγουστο, λέγαμε, τα που έχει και 2 φεγγάρια. Τώρα του Ιουνίου είναι το πιο ρομαντικό. Παρότι, λέει, δεν έχει ροζ ή κόκκινο χρώμα όπως οι φράουλες, η πανσέλινος εμφανίζεται, λέει, με ένα χρυσαφένιο τόνο λόγω, λέει, της χαμηλής θέσης που έχει στον ορίζοντα. Ωστόσο, λέει, η πανσέλινος του Ιουνίου, ο οποίο συνήθω στο εμπαρόδο τελειώνει ο μήνα. Σήμερα έρχεται για βρυσούλε, λόγκι βουνάρα, χούλε. Από αύριο Ιούλιο. Σήμερα σα θυμίζω, έχουμε ασανσέρ. Τώρα πάω σε άλλο θέμα, αλλά δεν πειράζει. Τελειώνει το πλαφόν. Τα ακούσατε χθε, θα τα κουβεντιάσουμε αργότερα για την ακρίβεια. Γιατί έχω λίγο μπερδευτεί, δεν καταλαβαίνω τι γίνεται, αλλά δεν πειράζει. Α, και θα δούμε τι θα γίνει και με το πετρέλαιο κίνηση. Διότι το πετρέλαιο κίνηση μέχρι σήμερα είναι η επιδότηση των 15 λεπτών. Σήμερα θυμίζω έχει και Υπουργικό Συμβούλιο, μην γίνει τίποτα εκεί καμιά δήλωση, θα δούμε τώρα στην εισαγωγή τοποθέτηση του Πρωθυπουργού, καταλάβατε τώρα. Αλλά ας επιστρέψω για το φεγγάρι του Ιουνίου, γιατί έχει ένα ενδιαφέρον τέλος πάντων. Το φεγγάρι του Ιουνίου, με παίρνει τηλέφωνο παιδιά ο Ντόκας, δεν ήξερα να γίνει τώρα, 5 και 4 το πρωί. Είπαμε 6.30 θα μιλήσουμε, κύριε Ντόκα, 6.30 θα μιλήσουμε. Λοιπόν. Λέγεται, λέει, και φεγγάρι του μελιού, γιατί, λέει, το μέλι είναι έτοιμο για συγκομιδή τον Ιούνιο. Αποκαλείται, λέει, και φεγγάρι του υδρόμελου, καθώς εκείνη την περίοδο οι ηθαγενείς παρασκεύαζαν υδρόμελο, αλλά και φεγγάρι των τριαντάφυλλων, διότι ανθίζουν, λέει, τον Ιούνιο. Τέλος πάντων, ονομάζεται, λέει, και θερμό φεγγάρι, λόγω της υψηλής θερμοκρασίας. Έκανε τα... τα Βαλκάνια, αλλά εμείς ακόμα αντέχουμε, να ξέρετε. Λοιπόν, για να σας πω τώρα χθεσινές θερμοκρασίες και να σας υπογραμμίσω ότι και σε εμάς σιγά σιγά τσιμπάει λίγο η ζέστη. Το πρωί κατεβήκαμε με 27 βαθμούς Κελσίου, εδώ στα νότια ήταν σχεδόν 28 και κάτι. Ακούστε όμως χθεσινές θερμοκρασίες, παρακαλώ πάρα πολύ, σε ευρωπαϊκές χώρες, για να καταλάβετε πού βρισκόμαστε, μάλιστα. Λοιπόν, 44,5 βαθμούς Κελσίου χθες η Ουγγαρία. Στην Ισπανία 40,7. Βοσνία Ερζεγοβίνη 41. Αλμπάνια 40,4. Στη Σκόδρα είναι αυτό. Στη Ρουμανία 40,2. Στην Ιταλία 40. Στη Γαλλία βελτιώθηκαν λίγο τα πράγματα. 39,4 η υψηλότερη θερμοκρασία. Σχεδόν

40 στη Σλοβακία, στη Σερβία 40,1, στην Αυστρία ίδια θερμοκρασία, Ποντγκόριτσα Μαυροβούνιο 40,2, στο Αιδίνη στην Τουρκία 39,8. Εκεί λέει έχουν πάλι φωτιές, να ξέρετε, στα παράλια του Αιγαίου, στην Τουρκία εννοώ. Στη Λευκορωσία 40,4, στην Κροατία 39,1 και στην Πολωνία 39. Αυτές είναι οι θερμοκρασίες σε διάφορες χώρες ενδέκατη μέρα, λέει, του θερμού κύματος στην Ευρώπη, παρακαλώ πάρα πολύ. Έτσι, ενδέκατη μέρα. Λοιπόν, και έλεγα με αφορμή κάποια, πώς το λένε, αναρτήσεις εκεί ειδικών που παρακολουθούν τα του καιρού κλπ, ότι μέσω Σαββατοκυριακό, κυρία Δήμητρα, έρχεται, λέει, πάλι η θερμοκρασία ψηλή, ψηλές θερμοκρασίες στην Ιβηρική Χερσόνησο και στη Γαλλία. Δεν προλάβα να ηρεμήσουν. Στη Γαλλία, εντωμεταξύ, λέει, κάποιος τους είπε, ακούστε να δείτε. Κάποιος, λέει, είπε, παιδιά, βάλτε, λέει, αλουμινόχαρτο έξω από τα παράθυρά σας για να μην μπαίνει μέσα το φως του ήλιου. Έχουν γεμίσει, λέει, όλα τα παράθυρα στο Παρίσι αλουμινόχαρτο. Ωραίο. Ωραίο, άσχημο αυτό είναι, να ξέρετε. Λοιπόν, αλουμινόχαρτα και των γονέων, λοιπόν. Χρόνια πολλά στον Απόστολο, χρόνια πολλά και στην Αποστολία που γιορτάζουν σήμερα, γιατί η τελευταία μέρα του μήνα είναι η σύναξη των Αγίων 12 Αποστόλων. Διαβάζω, λοιπόν, οι Απόστολοι ξεχωρίζουν, λέει, μέσα στην ιστορία. Την σημερινή ημέρα η Εκκλησία εορτάζει, λέει, τους 12 Αποστόλους που αρχικά είχε επιλέξει ο Ιησούς. Εκτός βεβαίως από τον Ιούδα τον Ισκαριώτη, έτσι. Ήταν ο Πέτρος, ο Ανδρέας, ο Ιάκωβος, ο Ιωάννης, ο Φίλιππος, ο Θωμάς, ο Ναθαναήλ, η Βαρθολομαίος, ο Ματθαίος, ο Ιάκωβος του Αλφαίου, ο Σίμωνος Ζηλωτής, ο Ιούδας, αδελφός του Ιακώβου του αδελφοθέου, και ο Ματθίας, ο οποίος ήταν ο αντικαταστάτης του Ιούδα. Έτσι. Λοιπόν, μετά ήταν η Εβδομήκοντα, η δεύτερη γενιά Αποστόλων κλπ. Κλπ. Λοιπόν, χρόνια πολλά, λοιπόν, για τη σημερινή ημέρα. Τα καλύτερα. Αύριο έρχεται η ώρα της δικιάς μας γειτονιάς, γιατί είναι Αγίων Αναργύρων, Κοσμά και Δαμιανού. Έχουμε σημεροστολιστεί στην περιοχή, έχουμε βαφτεί, έχουμε καθαριστεί, τα έχουμε όλα έτοιμα για να χτυπήσουν οι καμπάνες. Από σήμερα τα απόγευμα, γιατί έρχονται αυτοί όλοι οι τύποι απ' έξω, ξέρετε τώρα, που πουλάνε διάφορα κλπ. Το πιο ωραίο είναι ο Χαλβάς Φαρσάλων, να ξέρετε, όλα τα άλλα είναι ενδιαφέρον ιστορία. Βέβαια. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα κοινοβουλευτισμού. Αλλά διάβαζα κάπου σήμερα μια έρευνα, νομίζω στην εφημερίδα Τα Νέα, που λέει ότι λίγο το πολύ έχουμε, λέει, σήμερα με έκθεση του ΟΣΑ, δεν υπάρχει, λέει, εμπιστοσύνη στους θεσμούς από τους Έλληνες. Ο μοναδικός θεσμός, λέει, που το 23 ήταν πιο χαμηλά και ανέβηκε το 25, σύμφωνα με την έκθεση του ΟΣΑ, ήταν οι περιφερειακές αυτοδιοικήσεις. Από 34 που ήταν το 23 πήγαν στο 40. Όλες οι άλλες, όλοι οι άλλοι θεσμοί, ας πούμε, έχουν σημαντική υποχώρηση, να ξέρετε. Η κυβέρνηση από το 32 στο 24, η τοπική αυτοδιοίκηση από το 39 στο 28, η Βουλή από το 32 στο 25, τα πολιτικά κόμματα από το 17 στο 15, η αστυνομία από το 51 στο 44 και μόνο οι ένοπλες δυνάμεις, βέβαια δεν τις είχαν μετρήσει τις ένοπλες δυνάμεις το 23 από ό,τι βλέπω, αλλά οι ένοπλες δυνάμεις φαίνεται να έχουν την υψηλότερη αποδοχή, είναι στο 63%. Μιλάμε πάντοτε για την Ελλάδα, ε. Πόσοι βρίσκουν πιθανόν, λέει, να απορρίψει δημόσιος υπάλληλος προσφορά να πάρει χρήματα για να επιταχύνει, λέει, την πρόσβαση σε υπηρεσία, δηλαδή το γνωστό φακελάκι. Πιθανόν, λένε, το 37%, ναι, ψέματα, αυτό στην Ελλάδα, πιθανόν, λέει, το 21% και απίθανο το 64%, λένε αυτοί που ρωτήθηκαν. Εντυπωσιακό μου φαίνεται. Και υπάρχει, λέει, πολύ μεγάλη ανησυχία για το κόστος διαβίωσης και στην Ελλάδα. Ο πληθωρισμός ανησυχεί το 58% αυτών που ρωτήθηκαν, οι ανισότητες το 40% και η διαφθορά το 38%.

100. Αυτά όσον αφορά, επαναλαμβάνω, την έκθεση του ΟΣΑ για την εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Βέβαια και εμείς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν πάμε καλά και έχουμε και εμείς μερίδιο ευθύνης. Από 22% το 23 έπεσε η εμπιστοσύνη στο 19% το 2025. Επαναλαμβάνω, στοιχεία που μπορείτε να βρείτε σήμερα σε δημοσίευμα στην εφημερίδα Τα Νέα. Γιατί όλα έχουν τη σημασία τους. Όλα έχουν τη σημασία τους. Μικρά, μεγάλα, το καθένα έχει το δικό του κομμάτι και τμήμα. Τώρα, επειδή βλέπω και Μουντιάλ στην οθόνη που έχω μπροστά μου, τι έγινε, παιδιά, χθες με τη Γερμανία? Αποκλείστηκε η Γερμανία, ε. Αυτή τη φορά δεν τα κατάφερε. Στα πέναλτι, παρακαλώ πάρα πολύ. Γερμανία-Παραγουάη 1-1 η κανονική διάρκεια του αγώνα. Στα πέναλτι 4-3 επικράτησε η Παραγουάη. Έξω η National Mannschaft. Για Wunderbar. Η γερμανική εθνική ομάδα είναι αυτό. Στον άλλο αγώνα που τον είδα λίγο, να σας πω την αλήθεια, η Ιαπωνία πήγε να κάνει την έκπληξη. Η Ιαπωνία λοιπόν προηγήθηκε με ένα 0 της Βραζιλίας, αλλά τελικά η Βραζιλία με ένα γκολ στις καθυστερήσεις πήρε το εισιτήριο για τον επόμενο γύρο. Τώρα ξεκινάει, ξαναλέω, το ενδιαφέρον στο Μουντιάλ. Και αυτή την ώρα, χωρίς αποτέλεσμα, στο 61 είναι ο αγώνας Ολλανδία-Μαρόκο, παρακαλώ πάρα πολύ. Έτσι, στο ένα μάτι, παρακολουθώ, ξαναλέω, τον αγώνα. Αν υπάρξει κάτι, βεβαίως εδώ θα είμαστε για να τα πούμε και να τα κουβεντιάσουμε. Ωραία, ωραία. Τώρα, αφήστε αυτά τα υπόλοιπα να τα δούμε μετά, που έχουν κάποια πράγματα πολύ ενδιαφέρον. Επειδή ακούσατε στο δελτίο ειδήσεων για την έκκληξη η οποία έγινε στο Μονακό, έχω να σας πω τα εξής, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η ιστορία της έκκληξης, κυρίες και κύριοι. Τι εννοώ, θα μου πείτε. Ακούστε. Λοιπόν, μιλάμε για πρώτη φορά, λέει, που έγινε τέτοιο χτύπημα, όπου πήγε κάποιος ο οποίος έχει εντοπιστεί στις κάμερες, άφησε, λέει, ένα σάκο έξω από ένα λόμπι, λέει, ενός πολυτελούς κτηρίου στο Μονακό και τραυμάτισε έναν Ουκρανό ολιγάρχη, τον Βαντίμιν Γερμολάγεφ, και την οικογένειά του. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία τοπικών μέσων ενημέρωσης, άνδρας καταγράφηκε, λέει, να αφήνει ένα σακίδιο γύρω στις 9 χθες το βράδυ και έφυγε για να περάσει, λέει, τα σύνορα με τη Γαλλία. Τα σύνορα με τη Γαλλία είναι δίπλα, είναι μέσα ουσιαστικά στο Μονακό, δεν είναι? Δηλαδή, στην πόλη του Μονακό περνάς από ένα σημείο και μετά και είσαι Γαλλία, δεν είσαι στο Μονακό. Έγινε, λέει, η έκρηξη λίγα λεπτά αργότερα, όταν έμπαινε, λέει, έμπαιναν τρία άτομα που ήταν ο Ουκρανός, η φίλη του και το παιδί του. Ο Γερμολάγεφ, η σύντροφος, και η 13χρονη κόρη του είναι στους τραυματίες, με τους ενήλικες, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, να είναι, λέει, σε πιο σοβαρή κατάσταση. Υπάρχει ακόμα ένας τραυματίας που είναι Ρώσος υπήκοος, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Ο Γερμολάγεφ ήταν, λέει, στη λίστα της Ουκρανίας με τους 100 πλουσιότερους ανθρώπους. Αποκήρυξε, λέει, την ουκρανική υπηκότητα υπέρ της Κύπρου το 2019 και τέθηκε, λέει, σε κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από τρία χρόνια, αφού η ίδια, λέει, η ουκρανική μυστική υπηρεσία τον κατηγόρησε ότι διαχειριζόταν, λέει, τις επιχειρήσεις του στην Κρυμαία μέσω άλλων, σύμφωνα με το ρωσικό νόμο. Η κυβέρνηση, λέει, του Μονακό ενεργοποίησε πρωτόκολλο για μαζικές απώλειες και το χαρακτηρίζει, λέει, κακόβουλη πράξη, ενώ ο ύποπτος, που υπάρχουν φωτογραφίες του στον τύπο, στα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης του Μονακό και της Γαλλίας βεβαίως, αναζητείται. Έχει όμως, ξαναλέω, και αυτή η υπόθεση πολύ ενδιαφέρον. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Τώρα, να μην ξεχάσω να σας πω ότι όλο και περισσότερα βίντεο κυκλοφορούν από τη Βενεζουέλα, όπου εγκλωβισμένοι μέσα σε πολυόροφα κτίρια τα οποία έχουν καταρρεύσει, στέλνουν, αυτό είναι το εντυπωσιακό, μέσω, λέει, κοινωνικών δικτύων, μέσω του διαδικτύου,

υλικό που βρίσκονται, παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι όλοι μαζί, λέει, οικογένειες, οι οποίες όπως έπεσαν, λέει, πολυκατοικίες, κάποιες από αυτές, νομίζω ότι το είδατε το πλάνο αυτό, όπου η τύχη ήταν από Φεϊζόλ, γιατί συμβαίνουν και αλλού αυτά, καταλάβατε τι εννοώ. Λοιπόν, όλοι μαζί, λοιπόν, οικογένειες οι οποίες έχουν εγκλωβιστεί σε ίδια δωμάτια, καταγράφουν προσευχές, κουβέντες, χτυπάνε τους τοίχους. Όλο αυτό το υλικό, λοιπόν, μέσω διαδικτύου το στέλνουν στα κοινωνικά δίκτυα, στους λογαριασμούς τους, όπου οι δικοί τους άνθρωποι, λέει, ενεργοποιούν μηχανισμούς διάσωσης για να πάνε να τους βρούνε. Το τι υλικό υπάρχει στα κοινωνικά δίκτυα δεν περιγράφεται. Να ξέρετε ότι συνολικά, λέει, με βάση δορυφόρους, περίπου 60.000 κτίρια έχουν είτε καταρρεύσει είτε πάθει σημαντικές ζημιές στη Βενεζουέλα. Θυμίζω ότι σήμερα φεύγει και η ελληνική ομάδα, νομίζω 3 ώρα το μεσημέρι πετάει μέσω Μαδρίτης, η ιδιωτική ομάδα, η οποία η αλήθεια είναι ότι ζητάει και συνδρομή, οικονομική συνδρομή, και τα έξοδα είναι τεράστια. Για να πάνε και σκυλιά, για να πάνε και ντρόουν, για να πάνε και σόναρ, για να πάνε και οι ίδιοι κλπ. Για να συνδράμουν, θα δουλέψουν, λέει, μαζί με την τουρκική ομάδα. Καταγράφουν προσευχές, κουβέντες, χτυπάνε τους τοίχους. Όλο αυτό το υλικό, λοιπόν, μέσω διαδικτύου το στέλνουν στα κοινωνικά δίκτυα, στους λογαριασμούς τους, όπου οι δικοί τους άνθρωποι, λέει, ενεργοποιούν μηχανισμούς διάσωσης για να πάνε να τους βρούνε. Το τι υλικό υπάρχει στα κοινωνικά δίκτυα δεν περιγράφεται. Να ξέρετε ότι συνολικά, λέει, με βάση δορυφόρους, περίπου 60.000 κτίρια έχουν είτε καταρρεύσει είτε πάθει σημαντικές ζημιές στη Βενεζουέλα. Θυμίζω ότι σήμερα φεύγει και η ελληνική ομάδα, νομίζω 3 ώρα το μεσημέρι πετάει μέσω Μαδρίτης, η ιδιωτική ομάδα, η οποία η αλήθεια είναι ότι ζητάει και συνδρομή, οικονομική συνδρομή, και τα έξοδα είναι τεράστια. Για να πάνε και σκυλιά, για να

φεύγει και η ελληνική ομάδα, νομίζω 3 ώρα το μεσημέρι πετάει μέσω Μαδρίτης, η ιδιωτική ομάδα, η οποία η αλήθεια είναι ότι ζητάει και συνδρομή, οικονομική συνδρομή, και τα έξοδα είναι τεράστια. Για να πάνε και σκυλιά, για να πάνε και drone, για να πάνε και sonar, για να πάνε και οι ίδιοι κλπ. Για να συνδράμουν, θα δουλέψουν, λέει, μαζί με την τουρκική ομάδα, ήδη έχει προγραμματιστεί, και με μια τσεχική ομάδα που έχει πάει εκεί για να συνδράμει την χώρα της Βενεζουέλας που έχει υποστεί αυτές τις σημαντικές καταστροφές. Α, και αυτό ήθελα να σου το πω για να κλείσω έτσι το πρώτο κομμάτι. Να ξέρετε, με αφορμή το Μουντιάλ, για να ξαναγυρίσω πάλι, μεγάλη εντύπωση έχει προκαλέσει ο προπονητής εθνικής ομάδας, λέει, της Ιαπωνίας, ο οποίος στο τέλος πήγε εκεί, λέει, που ήταν η οπαδή της Ιαπωνίας και υποκλήθηκε, και μετά σε δηλώσεις του είπε πολύ συγκινητικά πράγματα, λέγοντας ότι ελπίζω να κάναμε περήφανους, λέει, τους κατοίκους της Ιαπωνίας για αυτή ακριβώς την παρουσία μας που είχαμε και φέτος. Είναι η δεύτερη φορά που αποκλείεται η Ιαπωνία με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή και το 18, αν δεν κάνω λάθος, είχε προηγηθεί πάλι σε αγώνα στους 18 ή στους 16 και πάλι τήθηκε τελευταία στιγμή. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω για την αρχή. Έχουμε να κουβεντιάσουμε πολλά για την ακρίβεια, δεν το έχουμε πιάσει το θέμα ακόμα. Όπως επίσης θα κουβεντιάσουμε και την έρευνα που παρουσιάστηκε χθες. Πολλές ειδήσεις για τις πειραγμένες αντλίες, λέει, στα πρατήρια. Μας κλέβουν κανονικά 1 στα 4 πρατήρια καυσίμων. Μας κλέβουν, λέει, 400 εκατομμύρια ευρώ από πειραγμένες αντλίες. Και το ερώτημα είναι, και εμείς οι πολίτες τι να κάνουμε, ρε παιδί μου? Πώς θα το αντιμετωπίσουμε αυτό το πράγμα? Πώς να προστατεύσουμε τον εαυτό μας? Με ποιον τρόπο? Υπάρχει? Θα τα πούμε αργότερα όλα αυτά. Προς το παρόν, τίτλοι ειδήσεων Sky 100,3.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε χθες βράδυ στο Μονακό με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 3 άνθρωποι, 2 εκ των οποίων σοβαρά. Αστυνομική πηγή διευκρίνησε ότι τα 3 θύματα είναι Ουκρανοί και προέρχονται από την ίδια οικογένεια. Σύμφωνα με πηγή σε γαλλικό τηλεοπτικό κανάλι, πρόκειται για τον Βαντίμ Ερμολάγεφ, ένα σημαντικό Ουκρανό ολιγάρχη. Η έκρηξη σημειώθηκε όταν άνδρας άφησε σακίδιο που περιείχε εκρηκτικά έξω από την είσοδο κτηρίου. Οι αρχές αναζητούν τον ύποπτο δράστη, ο οποίος καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους μήνες και από Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές, τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας το απόγευμα χθες σε πολίτες στο Εγάλεο, στον απόϊχο της σύσκεψης στο Μεγάρο Μαξίμου για την ακρίβεια. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως η αύξηση μισθών και η στήριξη του εισοδήματος είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια. Προφυλαξιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα την περασμένη Τετάρτη. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ακόμη 2 κατηγορούμενοι, ενώ οι υπόλοιποι 3 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Στη Γερμανία, σε προσωπικά κίνητρα, αποδίδει η αστυνομία το περιστατικό με πυροβολισμούς, που είχε ως αποτέλεσμα 6 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι να τραυματιστούν σε κέντρο φιλοξενίας μητέρας παιδιού στην πόλη Στάντε της Κάτω Σαξονίας. Σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές, ο δράστης, ο οποίος συνελήφθη, είναι ένας 45χρονος από το Ανόβερο, ο οποίος είχε προγραμματισμένη συνάντηση στη δομή για την επιμέλεια της κόρης του, η οποία ήταν 3 μηνών. Ξεπέρασε τους 1.700 ο αριθμός των νεκρών από τους 2 ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών που συγκλώνησαν τη Βενεζουέλα την Τετάρτη σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό. Τουλάχιστον 5.000 είναι οι τραυματίες και σχεδόν 16.000 άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι. Ενώ εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά αφού αγνοούνται περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. 35 λεπτά μετά τις 5, Sky 100,3. Θυμίζω ότι λείπει ο κύριος Γιαννίρης, είναι σε άδεια την εβδομάδα αυτή. Άρα λοιπόν ο μικρός αντικαθιστά τον κύριο Γιαννίρη. Θα περπατήσουμε παρέα όλη αυτή την εβδομάδα από τις 5 έως και τις 8. Κάτι το οποίο το κάναμε και στο παρελθόν. Και ελπίζω να κάνουμε παρέα και να μας αντέχετε λίγο παραπάνω για την πολυλογία μας. Όπως επίσης να σημειώσω ότι θα κάνουμε παρέα και το Σάββατο το πρωί, 5 με 7, που πάλι έχει εκπομπή ο κύριος Γιαννίρης. Για τις ανάγκες και του καλοκαιρινού προγράμματος εδώ του Sky 100,3. Σας το έχω πει πάρα πολλές φορές. Θα περάσουμε υπέροχα με όλη τη σημασία της λέξης. Πάρα πολύ ωραία. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Παναγιώτη στη Νέα Υόρκη. Καλό βράδυ σε εσάς εκεί, στην Αστόρια. Και εσύ, Παναγιώτη μου, καλή ξεκούραση και με το καλό για την αυριανή ημέρα. Καλημέρα να πω στο δικό μου εδώ τον Παναγιώτη. Να πω την καλημέρα μου και στον παππού Θοδωρή και στη γιαγιά Κατερίνα. Θυμίζω ότι η ομάδα που δουλεύει για να βγει στον αέρα η εκπομπή σήμερα αποτελείται από την κυρία Δήμητρα Σταματίου, που είναι στη ρύθμιση των ήχων. Υπογραμμίζω ότι σήμερα είναι η τελευταία μέρα του Ιουνίου, 30η ημέρα του Ιουνίου. Από αύριο Ιούλιο στη ζωή μας, ο δεύτερο μήνας αυτός του καλοκαιριού. Πρέπει να πούμε ότι μέχρι τώρα τουλάχιστον το καλοκαίρι καλά μας έχει πάει. Μην το πείτε που λένε ούτε του παπά. Ναι. Λοιπόν, ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο για τις άλλες καλημέρες μέσω τηλεφωνικού κέντρου. Ό,τι θέλετε στο 210-48-00-170-174. Με ρωτάτε λίγο τι γίνεται και με την κίνηση. Να σας πω αμέσως τι γίνεται με την κίνηση, αλλά είναι νωρίς ακόμα. Τι κίνηση να έχει, ρε παιδιά, 6 παρά 20. Τίποτα, δεν υπάρχει τίποτα. Εντάξει, λίγο στο Χαϊδάρι, ένα φανάρι έχει πιάσει εκεί πέρα. Δεν υπάρχει τίποτα. Όσον αφορά τα καύσιμα, θα τα πούμε και με τον κύριο Ασμάτογλου σε λίγο. Οι τιμές είναι σήμερα στο 70, το Brent 73,6 και το αμερικανικό στα 70,4. Ο χρυσός έχει πέσει κάτω από τα 4.000 δολάρια. Καλά, δεν είναι και πάρα πολύ κάτω, αλλά είναι κάτω, είναι στα 3.967,85. Ξαναλέω, είναι όπως μου λέει και ένας φίλος που ασχολείται με τα ζητήματα αυτά, αγόρασε ψάλτη. Τι να πάρω, ρε παιδί μου, αγόρασε, μου λέει χρυσό τώρα, μου λέει είναι φτηνό. Είχε πάει, λέει, 5.000, τώρα λέει είναι κάτω από 4.000. Τι να πω, δεν ξέρω. Μιλάμε για δολάρια ή ουγγιά η τιμή που σας λέω, έτσι. Λοιπόν, να θυμίσω ότι η κυρία Σοφία Καλαβρού είναι στα ηχητικά μαζί παρέα με τον κύριο Θανάση Καραγιάννη και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές και βεβαίως ο πολυλογάς Γιώργος Ψάλτης εδώ για να κάνουμε παρέα. Λοιπόν, για να δούμε λίγο την ιστορία με τον τιμόν. Ουσιαστικά σε αυτό

0: ημίωρο να πούμε τρία πράγματα. Το ένα είναι με βάση πληροφορίες που έχουμε, αυτά τα οποία ανακοινώθηκαν χθες μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου. Το άλλο ζήτημα που επίσης έχει πολύ μεγάλη σημασία για μένα είναι αυτά που σας έλεγα και νωρίτερα, τα στοιχεία μιας έρευνας τα οποία δόθηκαν. Είναι έρευνα που έκανε το Εργαστήρι Τεχνολογίας Καυσίμων για το τι γίνεται με τις αντλίες, όπου εκεί, όπως σας είπα και νωρίτερα, ένα στα τέσσερα πρατήρια φαίνεται ότι λίγο πασπατεύουν την ιστορία του τι καύσιμα βάζουν και πληρώνουμε αέρα δηλαδή και πληρώνουμε καύσιμα εμείς. Και το άλλο θέμα που έχει πολύ ενδιαφέρον και έγινε γνωστό χθες είναι δεν είναι συλλογική σημασία, είναι αυτό που έχει αποφασιστεί για τους εργαζόμενους στο ΝΟΤΕ. Είναι ένα πιλωτικό πρόγραμμα για κάποιες υπηρεσίες του οργανισμού που αλλάζουν λίγο τα δεδομένα όσον αφορά τα ωράρια. Έχουμε και τετραήμερο εκεί, υποπροϋποθέσεις, έχουμε και τηλεργασία, έχουμε ενδιαφέροντα πράγματα τα οποία ανοίγουν κάπως την ιστορία των εργασιακών, αλλά θα τα πούμε αυτά σύμφωνα με τον νόμο. Λοιπόν, πάμε τώρα. Ακρίβεια. Τι αποφασίστηκε χθες? Καταρχήν, σήμερα μπαίνει τέλος στο πλαφόν. Ήταν το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους σε 63 κατηγορίες προϊόντων, το ανακοίνωσε ο αρμόδιος υπουργός χθες, ο οποίος, να θυμίσω, ότι έλεγε τέλος πάντων ότι μέχρι προσφάτως το πλαφόν έχει παίξει το ρόλο του. Λοιπόν, το δεύτερο που υπάρχει ως βασική διαπίστωση είναι ότι δεν θα υπάρξει καμία ανατίμηση, λέει, μέσα στο καλοκαίρι και θα διατηρηθούν, λέει, οι μειώσεις σε περίπου 2.000 κωδικούς προϊόντων, τα οποία είναι, ας πούμε, επιλεγμένα μεν, αλλά λαϊκής κατανάλωσης. Το τρίτο είναι, λέει, ότι προετοιμάζεται το λιανεμπόριο ή βιομηχανία για ένα πακέτο μειώσεων σε βασικά είδη, λέει, από το Σεπτέμβρη. Από το Σεπτέμβρη. Και το τέταρτο, θα διαμορφωθεί, λέει, μια συμφωνία εθνική για την προστασία των καταναλωτών, μάλιστα. Τώρα, βέβαια, θα μου πεις, Ψάλτη, αυτό σηκώνει πολύ συζήτηση. Καταρχάς, πρέπει να πούμε ότι γιατί να μην ξεκινήσουν από τώρα οι μειώσεις των τιμών. Από τη στιγμή, ας πούμε, που έχουν αποκλιμαγωθεί οι τιμές στα καύσιμα που παίζανε καταλυτικό ρόλο και επηρεάζουν ως αλυσίδα το σύνολο των υπολείπων. Ας πούμε, χθες έμαθα ότι οι τιμές, λέει, στα λιπάσματα έχουν πέσει. Παρά το γεγονός ότι ο εφοδιασμός δεν γίνεται κανονικά ακόμα. Είναι ένα καλό ερώτημα και αυτό, δεν είναι? Λοιπόν, ο κύριος Θοδωρικάκος, ή μάλλον εδώ, για να τα ακούσουμε τα ηχητικά, γιατί νομίζω ότι έχουν ένα ενδιαφέρον. Δημητρούλα, σε παρακαλώ, βρες το ηχητικό του κυρίου Θοδωρικάκου, να ακούσουμε τι ακριβώς είπε για τις τιμές. Μέχρι να βρεθεί, να σας πω ότι υπογράμμισε ότι δεν παρατείνεται το πλαφόν, υπήρξε συμφωνία για συγκράτηση το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου. Σύμφωνα με τον Υπουργό, οι εκπρόσωποι, λέει, δεσμεύτηκαν να μην προχωρήσουν σε αυξήσεις τιμών, ώστε να διατηρηθούν οι μειώσεις που είχαν επιτευχθεί, λέει, σε 2.000 κωδικούς ως αποτέλεσμα της εφαρμογής του πλαφόν το προηγούμενο διάστημα. Για να ακούσουμε τι είπε.
1: Η δέσμευση της επιχειρηματικότητας είναι ότι οι μειώσεις αυτές θα παραμείνουν και μέσα στο καλοκαιρινό δίμηνο για αυτούς τους 2.000 κωδικούς. Στη συνέχεια θα έχει υπάρξει προετοιμασία ώστε να τεθεί σε εφαρμογή στην αγορά από τις αρχές Σεπτεμβρίου ως προϊόν εθνικής κοινωνικής συμφωνίας μια δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα που αφορούν τους καταναλωτές.
0: Βέβαια, τώρα ποια είναι τα βασικά προϊόντα τα οποία αφορούν τους καταναλωτές είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν έχει διευκρινιστεί, όπως επίσης δεν έχουμε και διευκρίνηση για το τι μειώσεις θα έχουμε από το Σεπτέμβρη. Ξαναλέω, η ακρίβεια είναι ένα μείζον θέμα που αντιμετωπίζει η ελληνική οικογένεια. Και δεν το λέμε για να το πούμε, το λέμε γιατί υπάρχει. Και πάλι ακούω τις γνωστές ιστορίες, τα προϊόντα που φεύγουν από το χωράφι, σε τι τιμές φτάνουν στον καταναλωτή, γιατί, λέει, οι τιμές προϊόντων, ίδιων προϊόντων τα οποία υπάρχουν στη χώρα μας, είναι πιο ακριβά σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες κλπ. Κλπ. Για να σας δώσω να καταλάβετε, έρευνα που έγινε από την πλατφόρμα Το Πόσο Κάνει, διαλέγοντας, λέει, προϊόντα από διάφορες κατηγορίες και συγκρίνοντας τιμές Ελλάδας με Ευρωπαϊκή Ένωση, προκύπτουν πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Προσέξτε τώρα. Ελληνική μπύρα, κουτί ελληνικό που υπάρχει

0: στο ελληνικό, σε ελληνικό σούπερ μάρκετ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Ελλάδα κοστίζει 2,68 ευρώ το λίτρο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση 2,12 ευρώ το λίτρο. Το ίδιο προϊόν, ξαναλέω. Το ίδιο προϊόν, έτσι. Παριζάκι, ελληνικό παριζάκι, ελληνικής εταιρείας, στην Ελλάδα κάνει 9,95 ευρώ το κιλό, σε χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης κάνει 7,85 ευρώ το κιλό. Θα μου πεις, μπορεί οι ρεψάλτοι να έχουν διαφορετικό ΦΠΑ ή φόρους. Okay. Άλλο τώρα, φέτες γαλοπούλα, ελληνικό προϊόν, ξαναλέω, το οποίο υπάρχει και σε ευρωπαϊκά σούπερ μάρκετ, στην Ελλάδα 21,05 το κιλό, στην Ευρώπη 17,19. Δηλαδή μια διαφορά 4 ευρώ. Να μην σας πω για τα αποσμητικά, να μην σας πω για βρεφική κρέμα που υπάρχει το ίδιο προϊόν στην Ελλάδα, το οποίο κάνει στην Ελλάδα 2,68 και στην Ευρώπη 2,12. Μεγάλη συζήτηση γίνεται για το τι ακριβώς συμβαίνει και γιατί υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση των τιμών. Να ξέρετε ότι υπάρχουν διάφορα πράγματα τα οποία λέγονται σε έρευνες. Πάρτε αρχήν, ας πούμε, λέγονται ότι, κοίταξε να δεις, πρέπει να πας σε μια χώρα που έχει, λέει, τον ίδιο πληθυσμό, την ίδια αγορά δηλαδή. Ας πούμε Ελλάδα και Βέλγιο. Να ξέρετε ότι και εκεί πάλι η διαφορά είναι εμφανής και στο Βέλγιο οι τιμές εκεί είναι πιο φτηνά σε σχέση με την Ελλάδα. Άλλοι λένε ότι ένας παράγοντας που παίζει ρόλο για να ακριβήνουν οι τιμές είναι η απόσταση που διανύει ένα προϊόν από εκεί που παράγεται μέχρι εκεί που καταναλώνεται. Ούτε και με αυτό πάντως ως δικαιολογία μπορεί να καταλάβουμε γιατί υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση των τιμών. Ωραία. Για πάμε να ακούσουμε, σας παρακαλώ. Χθες πήγε στο ΕΓΑΛΕ ο Πρωθυπουργός σε μια λαϊκή συνοικία. Μαθαίνω, λέει, ότι μέσα στην εβδομάδα θα πάει, λέει, και σε άλλη περιοχή βορείων προαστίων. Αλλά για να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός χθες και για τις τιμές στο ΕΓΑΛΕ. Παρακαλώ.
1: Σε μια εποχή όπου υπάρχει συνολική απαξίωση και αμφισβήτηση της πολιτικής. Σε μια εποχή όπου ακούμε πάλι φωνές ότι όλοι λίγο πολύ το ίδιο είναι, ότι μπορεί να έρθουν κάποιοι νεοσύ να μας λύσουν ως διαμαγεία στα προβλήματα, οι σχέσεις αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης χτίζονται με ένα τρόπο μόνο. Τι σας είπαμε το 23 και τι έχουμε κάνει μέχρι σήμερα.
0: Μάλιστα, δεν είπα αυτό το κομμάτι, αλλά δεν πειράζει, μίλησε για τα ζητήματα αξιοπιστίας, είναι ουσιαστικά αυτά που λέγεται από τη Νέα Δημοκρατία, ότι τα υποσχεθήκαμε, τα κάναμε. Για τη δεύτερη τετραετία υπήρξε και ένας απολογισμός την Κυριακή στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού που κάνει στα κοινωνικά δίκτυα. Προκάλεσε αρκετή συζήτηση για κάποια πράγματα τα οποία έγιναν, για κάποια πράγματα τα οποία υλοποιούνται και για κάποια πράγματα τα οποία δεν έχουν υλοποιηθεί. Νομίζω ότι και σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο κάποιες αναφορές θα κάνει ο Πρωθυπουργός για το ζήτημα αυτό. Τώρα, για να ξαναγυρίσω πάλι στα της αγοράς, σύμφωνα με πληροφορίες που υπάρχουν, το Σεπτέμβρη λοιπόν θα πάμε σε μία μείωση προϊόντων, να δούμε τι ύψους μείωσης θα είναι αυτή και για πόσο επίσης θα κρατήσουν οι μειώσεις αυτές. Δηλαδή, πόσο θα διαρκέσουν αυτές, 6 μήνες, 3 μήνες, 1 χρόνο, πόσο θα διαρκέσει το ζήτημα αυτό. Ο σχεδιασμός πάντως προβλέπει το επόμενο διάστημα οι φορείς, λέει, της αγοράς, δηλαδή σούπερ μάρκετ, εταιρείες παραγωγής κλπ. Σε συνεργασία, λέει, με την ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς θα φτιάξουν ένα κατάλογο με τις κατηγορίες και τους κωδικούς βασικών ειδών τροφίμων και άλλων ειδών νοικοκυριού, στους οποίους από το Σεπτέμβρη, θυμίζω Σεπτέμβρη είναι ουσιαστικά η αρχή λόγω της ΔΕΘ και μιας ουσιαστικής, επαναλαμβάνω, προεκλογικής περίοδου, κλείνει η παρένθεση, θα γίνει λοιπόν η μείωση των τιμών. Προσέξτε, σε αντίθεση, λέει, με παλαιότερες πρωτοβουλίες που η μείωση, λέει, ήταν σε προαιρετική βάση από την πλευρά της βιομηχανίας, δηλαδή η βιομηχανία όριζε τα προϊόντα και τα σούπερ μάρκετ βεβαίως τα προϊόντα στα οποία θα γίνονται οι μειώσεις των προϊόντων, Εδώ τα πράγματα θα είναι διαφορετικά.

διαφορετικά. Μάλλον θα πάμε, λέει, σε επιλογές προϊόντων τα οποία έχουν την πιο μεγάλη κατανάλωση. Δηλαδή είναι τα πιο εμπορικά προϊόντα. Και αυτό έχει την σημασία του. Και νομίζω ότι εδώ έχει πιο πολύ ενδιαφέρον. Από ό,τι καταλαβαίνω πάντως, φαίνεται ότι μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου θα υποχρεούνται οι εταιρείες να ανακοινώνουν τα προϊόντα τα οποία θα ανατιμούν για κάποιους λόγους. Θα απαγορεύεται η διενέργεια προσφορών εάν έχουμε ανατιμήσει σε προϊόντα. Αλλά θα ανακοινώνονται και ενδεικτικές τιμές λιανικής οπωροκυπευτικών. Ξαναλέω όμως, είδα και αντιδράσεις από τους ανθρώπους αγοράς, μίλησα και με κάποιους από αυτούς και όλοι έλεγαν πάντως ότι γιατί να περιμένουμε 2 μήνες, γιατί δηλαδή ενώ κάνει μια κίνηση καλής θέλησης από τη μεριά της κυβέρνησης και καταργεί το πλαφόν, δεν πάμε σε μείωση κάποιων προϊόντων, αλλά λέει η άλλη πλευρά ότι εμείς κρατάμε τις τιμές σταθερά και ότι δεν θα έχουμε αυξήσεις στα προϊόντα. Έχει νομίζω ένα ενδιαφέρον αυτή η ιστορία. Για να δούμε. Ξαναλέω πάντως ότι σε όλες τις δημοσκοπήσεις και θα έρθουν και άλλες δημοσκοπήσεις, σας το έχω πει από χθες, μέχρι τις αρχές Ιουλίου και μετά θα σταματήσουν, θα πάμε το Σεπτέμβρη, όταν ρωτάτε ο πολίτης ποιο είναι το κυρίαρχο θέμα το οποίο σας απασχολεί, άσχετα τα οικονομικά που μπαίνουν ή δεν μπαίνουν στη μέση, τα οικονομικά του δηλαδή, το πρώτο πράγμα που λένε είναι η ακρίβεια. Λοιπόν, πάμε τώρα στο άλλο κομμάτι που ξαναλέω προέκυψε σε μια ενημέρωση που έγινε χθες από τον Σύνδεσμο Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος, από έρευνα του Εργαστήρι Τεχνολογίας Καυσίμων και Λιπαντικών του Μετσοβίου για το τι γίνεται στα πρατήρια. Σύμφωνα λοιπόν με τη μελέτη αυτή, ενώ λέει το 2025 ένα στα 3 πρατήρια εμφάνιζε λέει προβληματικές παραδόσεις καυσίμου, φέτος έχει πάει στο 1 στα 4, άρα έχουμε μια μικρή βελτίωση. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε λέει σε 130 πρατήρια λέει στην Αττική και 70 πρατήρια της Θεσσαλονίκης και δείχνει ότι τα 100 από τα 130 ήταν εντός των νόμιμων αποκλήσεων, ενώ λέει στα προβληματικά, τα προβληματικά ήταν περίπου 23 και κάτι, χοντρικά 1 στα 4. Στην Αττική λέει οι αποκλήσεις έφτασαν έως και 15%, δηλαδή αυτό που έδειχνε το μηχανάκι που βάζει το καύσιμο ήταν 15% παραπάνω κατά μέσο όρο από αυτό το οποίο πήραμε στην πραγματικότητα. Το 25 ήταν 18,2 η ποσότητα. Το 23 ήταν 24%, παρακαλώ πάρα πολύ. Πέραμε δηλαδή το 1/4 από αυτό που έδειχνε η Αγγλία. Ο πρόεδρος πάντως του συνδέσμου που έκανε την, μάλλον που για λογαριασμό του έγινε η έρευνα, απέδωσε τη βελτίωση της εικόνας αγοράς στην εντατικοποίηση των ελέγχων σε συνεργασία, λέει, του κλάδου με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Άρα τι σημαίνει αυτό? Περαιτέρω και περισσότεροι έλεγχοι. Η παραβατικότητα όμως άλλαξε μορφή τα τελευταία χρόνια, καθώς βασίζεται, λέει, σε ηλεκτρονικές παρεμβάσεις μέσω λογισμικού και όχι, λέει, σε απλές μηχανικές αλλοιώσεις των αντλιών όπως γινόταν στο παρελθόν. Και αυτό όμως πρέπει να βρει το κατάλληλο αντικλείδι η ΑΔΕ για να κάνει τους ελέγχους. Ο έρμος ο πολίτης, ο έρμος ο καταναλωτής που βλέπει και την ακρίβεια, τι άλλο να κάνει? Α, βλέπω ισοφάρισε κυρίες και κύριοι το Μαρόκο 1-1 στον αγώνα με αντίπαλο την Ολλανδία. Στο 91, παρακαλώ πάρα πολύ, στον έξτρα χρόνο. Από ό,τι βλέπω είναι ο τρίτος αγώνας του Μουντιάλ που είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα που μιλάμε. Έχει έναν έξτρα χρόνο, άλλα 5 λεπτά. 1-1 λοιπόν, αν το αποτέλεσμα μείνει έτσι θα πάμε σε παράταση. Και μετά σε πέναλτι, όπως έγινε και στον αγώνα Γερμανία-Παραγουάη. Για να δούμε.

Για να δούμε τι θα δούμε. Ξαναλέω, τώρα αρχίζει το πιο πολύ ενδιαφέρον κομμάτι του Μουντιάλ. Ξαναγυρίζω στα καύσιμα. Έλεγα λοιπόν ότι όλη αυτή η ιστορία που δεν είναι πρωτόγνωρη, δηλαδή ας πούμε ένα φιλικό μου πρόσωπο, συγγενικό μου πρόσωπο, σας έχω πει πήγε σε ένα πρατήριο εκεί στη γειτονιά, είχε ένα αυτοκίνητο, ας πάμε κάνω και διαφήμιση του αυτοκίνητου, το οποίο έπαιρνε ξέρω εγώ 30 λίτρα και του βάλε μέσα λέει 33. Είχε μέσα λέει το ντεπόζιτο καύσιμα. Και άρχισε μετά να μπερδεύεται στο που πρέπει να κάνει καταγγελία για να έρθουν να κάνουν έλεγχο στο τι δίνει, τι ποσοστό δίνει καυσίμου η αντλία. Καλημέρα και έφεξε. Πήρε τηλέφωνο εκεί, πήρε τηλέφωνο εδώ, έπρεπε να πάρει στην περιφέρεια που υπάρχουν λέει, τα κινητά συνεργεία να έρθουν που κάνουν ειδικού ελέγχου κλπ. Νομίζω αν δεν κάνω λάθος κλπ. Άρα, ξαναλέω, περισσότεροι έλεγχοι. Όσο περισσότεροι έλεγχοι και όσο πιο αυστηρά πρόστιμα υπάρχουν, τόσο το καλύτερο για όλους και κυρίως για τον απλό πολίτη. Διότι όσο δεν υπάρχει έλεγχος, βρίσκουν και κάνουν κάποιοι πονηροί. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, και κάτι ακόμα, γιατί δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο. Πάμε λοιπόν, γιατί θέλω να σας το πω και αυτό, γιατί έχει ένα ενδιαφέρον, να δούμε λίγο τι έχει γίνει με την, με τον ΟΤΕ και τις συνθήκες εργασίας και τις ώρες εργασίας των εργαζομένων. Καταρχήν πρέπει να σας πω, το νέο μοντέλο, μαθαίνω, θα εφαρμοστεί στην μονάδα πληροφορικής του οργανισμού, τους περίφημους IT, και στο ανθρώπινο δυναμικό. Τετραήμερη εργασία, ευέλικτη τηλεργασία, εργασία από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και προσωρινή μείωση του ημερήσιου ωραρίου με αντίστοιχη αναπροσαρμογή των αποδοχών. Αυτά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της αρχής που έχουν δρομολογηθεί για τους εργαζόμενους. Δίνεται λοιπόν η δυνατότητα να επιλέγει ο εργαζόμενος για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και ανάλογα με τις ανάγκες διαφορετικούς τρόπους εργασίας. Δηλαδή μπορεί να μειώσει λέει, το ημερήσιο ωράριο έως και κατά 4 ώρες. Η επιλογή συνοδεύεται λέει από μείωση αποδοχών και απευθύνεται σε εργαζόμενους που επιθυμούν μεγαλύτερη ευελιξία για κάποιο χρονικό διάστημα, όχι για περιόριστο, για περιορισμένο. Υπάρχει τετραήμερη εργασία. Προβλέπει 4 εργάσιμες μέρες των 10 ωρών, διατηρεί το συνολικό εβδομαδιαίο ωράριο των 40 ωρών και παρέχει μια επιπλέον ημέρα ανάπαυσης κάθε εβδομάδα. Να ξέρετε ότι υπάρχουν επιχειρήσεις, το είχα ψάξει προσφάτως, όπου κάποιοι έπαιρναν την Παρασκευή, κάποιοι έπαιρναν τη Δευτέρα. Μισή δηλαδή την Παρασκευή από τους εργαζόμενους και μισή τη Δευτέρα. Για να κάνουν τριήμερα. Το πρόγραμμα ακόμα, μιλάω πάντοτε για τον ΟΤΕ, ευέλικτη κατανομή των ωρών εργασίας μέσα στην εβδομάδα, δίνοντας λέει τη δυνατότητα να συσσωρευθούν επιπλέον χρόνος εργασίας, ο οποίος μπορεί να αξιοποιηθεί μεταγενέστερα ως πρόσθετη άδεια στους εργαζόμενους. Δίνεται δυνατότητα συνδυασμού και φυσικής παρουσίας και τηλεργασίας μέσα λέει στην ίδια εργάσιμη ημέρα. Οι εργαζόμενοι μπορούν να κατανέμουν ημερήσιο ωράριο μεταξύ γραφείου και εξ αποστάσεως εργασίας χωρίς να μεταβάλλεται λέει το 8ωρο και το 40ωρο την εβδομάδα. Εδώ βέβαια υπάρχει και μια λεπτομέρεια στο πώς μπορεί να γίνει αυτό, γιατί υπάρχει και το θέμα της μετακίνησης, έτσι. Λοιπόν, έχει και εξ αποστάσεως εργασία από οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό να ξέρετε ότι συμβαίνει πάρα πολύ σε εταιρείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή υπάρχουν εργαζόμενοι οι οποίοι είναι εδώ, μένουν εδώ και δουλεύουν στην εταιρεία που μπορεί να είναι στην Ολλανδία, αλλά και ανάποδα. Δηλαδή μπορεί να είναι μετά τον κορονοϊό προέκυψε αυτό, αρκετοί εργαζόμενοι οι οποίοι έχουν έρθει και ζουν εδώ και δουλεύουν για την εταιρεία του στο εξωτερικό. Ξέρω, ας πούμε, κάποιες περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι είναι, σας έχω πει, στην Καστοριά, τον παρακολουθώ στο διαδίκτυο αυτό τον νεαρό, ο οποίος η δουλειά του είναι στο Στοκχόλμη και δουλεύει από εδώ. Μπορεί και δουλεύει από εδώ. Ωραία. Όλες οι νέες μορφές απασχόλησης έχουν εθελοντικό χαρακτήρα, εφαρμόζονται για συγκεκριμένες χρονικές περιόδους και υλοποιούνται με γνώμονα της

ανάγκες που υπάρχουν στο τμήμα της εταιρείας. Δεν είναι μονομερής απόφαση, λέει η διοίκηση του ΟΤΕ, είναι διαμόρφωση μεταξύ των δύο πλευρών. Και μάλιστα έχει ενσωματωθεί, λέει, σε σχετική επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας που είναι υπογεγραμμένη στον οργανισμό. Αυτά ήθελα να σας πω για το συγκεκριμένο ζήτημα. Έχουμε να πούμε κι άλλα από την ειδησιογραφία. Είπε χθες η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για τις προκηρύξεις για την κάλυψη θέσεων γιατρών στα νοσοκομεία. Είναι ελαφρώς καλύτερα τα πράγματα. Έχουν εντοπιστεί τα ζητήματα που δεν επιτρέπουν να υπάρχουν υπάρχει πλήρης κάλυψη των γιατρών σε κάποιες περιοχές. Όπως επίσης υπόθηκαν και ενδιαφέροντα πράγματα για τα απογευματινά χειρουργεία, τα οποία τελειώνουν σήμερα. Τελειώνει το πρόγραμμα, λύγει το πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης και επιστρέφει στο σύστημα των απογευματινών χειρουργείων, που είναι επιπληρωμή, δεν είναι δωρεάν. Αλλά όλα αυτά θα τα πούμε και την επόμενη ώρα της εκπομπής. Έχουμε πολλά πράγματα να κουβεντιάσουμε και σήμερα που θα κάνουμε παρέα έως και τις 8 εδώ στο Sky 100,3. Λοιπόν, να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Γιάννη στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης, στη γειτόνισά μου, στον κύριο Κιμιονή, που μου λέει διάφορα ενδιαφέροντα πράγματα, θα τα βάλουμε σε τάξη και αυτά, και σε όλους τους πρωινούς που πρωί-πρωί μετακινούνται. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων στις 6, επιστρέφουμε με τη δεύτερη ώρα και τη σημερινή εκπομπή. Την καλημέρα μου σε όλους σας.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Άθηνα Μαράκη. Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε χθες βράδυ στο Μονακό. Ένας άνδρας άφησε σακίδιο που περιείχε εκρηκτικά έξω από την είσοδο κτηρίου. Οι αρχές αναζητούν τον ύποπτο δράστη, ο οποίος καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας. 3 άτομα τραυματίστηκαν στο περιστατικό, 2 εκ των οποίων σοβαρά. Αστυνομική πηγή διευκρίνησε ότι τα 3 θύματα είναι Ουκρανοί και προέρχονται από την ίδια οικογένεια. Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, τραυματισμένοι είναι ένα ζευγάρι ηλικίας 50 με 60 ετών, οι οποίοι νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, καθώς και ένας 13χρονος, πιθανότατα συγγενής τους, με ελαφρύτερα τραύματα. Πρόκειται για τον Βαντίμ Ερμολάγεφ, ένα σημαντικό Ουκρανό ολιγάρχη, δήλωσε πηγή προσκύμενη στην έρευνα σε γαλλικό τηλεοπτικό κανάλι. Σύμφωνα με το περιοδικό Forbes, ο άντρας κατατάσσεται 23ος μεταξύ των 100 πλουσιότερων Ουκρανών. Είναι η πρώτη φορά, από όσο γνωρίζω, που συμβαίνει μια τέτοια ενέργεια στο Πριγκιπάτο, δήλωσε ο Υπουργός Επικρατείας του Μονακό, Κριστόφ Μιρμάν. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους μήνες και από Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας χθες το απόγευμα σε πολίτες στο Αιγάλεο, στον απόϊχο της σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου για την ακρίβεια. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως η αύξηση μισθών και η στήριξη του εισοδήματος είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια και πρόσθεσε ότι εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν για να μειώσουμε τις τιμές. Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε πως με αναμασημένα συνθήματα και παλαιές υποσχέσεις, νεοσύοι υπόσχονται ότι μπορούν να λύσουν ως διαμαγεία τα προβλήματα, προσθέτοντας πως δεν έχουμε ξεχάσει τους πειραματισμούς που παραλίγο να μας οδηγήσουν στον γκρεμό. Η κυβερνητική σύσκεψη για την ακρίβεια

0: Επιβεβαιώνει ότι 7 χρόνια μετά η κυβέρνηση Μητσοτάκη ανακαλύπτει ξανά το πρόβλημα που η ίδια δημιούργησε και συντήρησε, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Η χώρα μας δεν χρειάζεται μια κυβέρνηση που υπηρετεί επικοινωνιακούς σχεδιασμούς, αλλά μια κυβέρνηση που υπηρετεί με αποτελεσματικότητα τα εθνικά μας συμφέροντα, τόνισε από την ΚΑΣ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Αναφερόμενος στο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας, ο κύριος Ανδρουλάκης έκανε λόγο για ένα έργο στρατηγικής σημασίας που όμως έχει παγώσει. Η κυβέρνηση οφείλει να ενημερώσει για το ποιο είναι το πλήρες χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου και πόντισης του καλωδίου, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο καθομολογία δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα την περασμένη Τετάρτη. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ακόμη δύο κατηγορούμενοι, οι οποίοι επιχείρησαν να πείσουν ανακρίτρια και εισαγγελέα ότι δεν είχαν οποιαδήποτε σχέση στο αιματηρό περιστατικό. Οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία, που χθες βίωσε την πιο ζεστή μέρα που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τους 40,5 βαθμούς Κελσίου. Σε προσωπικά κίνητρα αποδίδει η αστυνομία στη Γερμανία το περιστατικό με πυροβολισμούς που είχε ως αποτέλεσμα 6 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι να τραυματιστούν σε κέντρο φιλοξενίας μητέρας παιδιού στην πόλη Στάντε της Κάτω Σαξονίας. Σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές, ο δράστης ο οποίος συνελήφθη είναι ένας 45χρονος από το Ανόβερο, ο οποίος είχε προγραμματισμένη συνάντηση στη δομή για την επιμέλεια της κόρης του, η οποία είναι 3 μηνών. Το κίνητρο φαίνεται να συνδέεται με διαμάχη για την επιμέλεια του παιδιού. Τα θύματα ήταν εργαζόμενοι της Υπηρεσίας Κοινωνικής Πρόνοιας και του Φορέα Παιδικής Προστασίας, ενώ η μητέρα του παιδιού και το βρέφος δεν τραυματίστηκαν. Ψυχρή και βίαιη χαρακτήρισε την πράξη η Υπουργός Εσωτερικών της Κάτω Σαξονίας, τονίζοντας ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πολιτικού ή τρομοκρατικού κινήτρου. Εάν η αμερικανική πλευρά τηρήσει το μνημόνιο συνεννόησης, θα εκπληρώσουμε και εμείς τις υποχρεώσεις μας, ανέφερε ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, σχολιάζοντας τις συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Σε ανάρτησή του, ο Πεζεσκιάν επισημαίνει ότι η πρόοδος στις σχέσεις με την Ουάσιγκτον προϋποθέτει αμοιβαία συνέπεια και κατανόηση, ενώ διαμηνεί ότι η Τεχεράνη θα συνεχίσει να απαντά στις απειλές με αποφασιστικότητα. Σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες σημειώνουν πρόοδο στην προσπάθεια αποπυρηνικοποίησης του Ιράν, ενώ χαρακτήρισε τις συνομιλίες που θα πραγματοποιηθούν στο Κατάρ ίσως σημαντικές και ίσως όχι. Χθες με ανάρτησή του ανακοίνωσε ότι μια συνάντηση για το Ιράν θα πραγματοποιηθεί σήμερα στην Ντόχα του Κατάρ, με την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου να ανακοινώνει πως στη συνάντηση θα συμμετάσχουν οι Στίβ Βίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ. Ωστόσο, η Τεχεράνη διαψεύδει ότι θα υπάρξει τέτοια συνάντηση. Δεν έχουν προγραμματιστεί συνομιλίες μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον τις προσεχείς ημέρες, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκάη. Ανέφερε πως η Ιρανική αντιπροσωπεία θα επισκεφθεί το Κατάρ αυτή την εβδομάδα, αλλά διευκρίνησε πως η επίσκεψη αυτή δεν συνδέεται με την παρουσία Αμερικανών αξιωματούχων στην Ντόχα. Στο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου και τους νοκάουτ αγώνες, η Βραζιλία νίκησε 2-1 την Ιαπωνία και πήρε το εισιτήριο για τους 16. Η Παραγουάη απέκλεισε 4-3 στα πέναλτι τη Γερμανία και προκρίθηκε στους 16 του παγκοσμίου κυπέλου. Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα η αναμέτρηση Ολλανδίας-Μαρόκου, η οποία πήγε σε παράταση με το σκορ να είναι ισόπαλο 1-1 στην κανονική διάρκεια του αγώνα. Την απόκτηση του επιθετικού Έλμιν Ράστοντερ μέχρι το 2030 ανακοίνωσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος Σκάι Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμη βόρειο, βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα εκμαλθεί από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θερμοκρασία έως 36 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν

0: Τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά κυρίως ορεινά και την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Οι βόρειοι άνεμοι στο νότιο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Το μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.

είδατε δεν μπορεί να κάνει ένα τραγούδι. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Γιατί χθες μου έκανε παράπονο μια ακροάτρια, γι' αυτό αφήνω το τραγούδι να τελειώσει. Διότι μου λέει, αφού έχεις πει τριωροψάλτη, άστα τραγούδια να ακουστούν ολόκληρα. Δίκιο είχε. Παρόλο που εγώ έχω μια εκεί κάπου να το πατήσω, αλλά δεν πειράζει. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Sky 100,3, τελευταία μέρα του Ιουνίου σήμερα, κυρίες και κύριοι. 12 λεπτά μετά τις 6. Καλό πρωινό σε όλους σας. Ζέστηκαν σήμερα. Άνοιξα τα παράθυρα τώρα που όση ώρα ακούγατε το δελτίο ειδήσεων, γύρω-γύρω έτσι να ανανωθεί λίγο ο αέρας και μπήκε η ζέστη μέσα απ' έξω και δεν είναι ότι πιο ευχάριστο. Εν τω μεταξύ, τώρα που λέμε για ζέστη, εντάξει, ζέστη τώρα εμείς δεν είναι ακριβώς

αυτά τα οποία περνάνε οι άλλες χώρες, έτσι. Αλλά βλέπω ότι η ορεστιάδα χθες, κυρίες και κύριοι, είχε την υψηλότερη θερμοκρασία σύμφωνα με στοιχεία του meteo.gr, 37,7. 37,4 είχαμε στην Αχαΐα, στην Ολένη και στο 2 στην Πιερία. 37,4 και 37,3 στο Διδημότυχο, στα Δίκαια και λίγο παρακάτω στο Κιλκής. Λοιπόν, άρα πάνω από 37 βαθμούς Κελσίου. Το είπαν οι μετεωρολόγοι βεβαίως, γιατί κόπηκε και ο αέρας. Χθες ήταν τα πράγματα πιο ήπια όσον αφορά τους ανέμους. Αλλά το γεγονός ότι έσπρωξε προς τα πάνω τις θερμοκρασίες, για να καταλάβετε, υπήρχαν 94 σταθμοί σε ολόκληρη την επικράτεια με πάνω από 35 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, χθες το διαπιστώνει κανείς, αν είναι εποχούμενο σε δίκυκλο δηλαδή, εκεί στη Φιλαδέλφια. Ρε παιδί μου, λες και έχει ένα μαγικό τρόπο η περιοχή να ψήνει. Μιλάμε για ζέστη, όχι παίξιγέλαση. Μόλις περνάς λοιπόν από τα όρια εκεί του Δήμου της Νέας Φιλαδέλφειας, αυτό το διαπιστώνω εγώ, σας λέω, δεν ξέρω, πέρα και άλλες περιοχές. Είναι καλύτερα τα πράγματα. Τέλος πάντων, λοιπόν, καλημέρα σας, τελειώσαμε και με το φεγγάρι. Εμείς οι πολύ πρωινοί το απολαύσαμε. Είναι το φεγγάρι λοιπόν, η Πανσέλινος, που ξαναλέω είναι της Φράουλας. Και ενδεχομένως σε κάποια κοινωνικά δίκτυα θα δείτε φωτογραφίες αυτού του υπέροχου φεγγαριού, το οποίο έλουσε και τον αθηναϊκό ουρανό και το απολαύσαμε εμείς οι πολύ πρωινοί. Τώρα από εκεί και πέρα, ξαναλέω, τρέχουμε μετά της επικαιρότητας που έχει πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα και εσωτερικά και διεθνή. Στα διεθνή περιμένουμε, τέλος πάντων, να μπει μια τάξη στην αταξία γύρω από τα ζητήματα που έχουν να κάνουν μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με αφορμή τα χτυπήματα που είχαμε το Σαββατοκύριακο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε πριν από κάποιες ώρες ότι θα υπάρξει συνάντηση των δύο πλευρών σήμερα στο Κατάρ. Ο Πεζεσκιάν, ο Πρόεδρος του Ιράν, είπε ότι εφόσον δεν μας προκαλεί άλλη πλευρά, εμείς είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε ό,τι έχουμε υπογράψει στο πλαίσιο της συμφωνίας αυτής, και καταλαβαίνετε όλοι ότι βοηθάει λίγο το κλίμα. Όσον αφορά τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τα καύσιμα και τις τιμές, τις διεθνείς τιμές, 73,8 είναι τώρα το Brent, τσίμπησε λίγο σε σχέση με την προηγούμενη αναφορά μας, 70,7 είναι το αμερικανικό, το ελαφρύ το λεγόμενο. Όσον αφορά τις διεθνείς αγορές στην Ανατολή που είναι ανοιχτά τώρα, να σας πω ότι η Ιαπωνία ενισχύεται κατά 0,9%, υποχωρεί 1,18% το Hong Kong, σχεδόν σταθεροποιημένη είναι η Αυστραλία και ο χρυσός συνεχίζει να είναι κάτω από τα 4.000 δολάρια η ουγγιά, είναι για την ακρίβεια στα 3.982,20. Όσον αφορά το Μουντιάλ, ο αγώνας ο οποίος είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα είναι στην παράταση, Ολλανδία-Μαρόκο 1-1, είναι στο πρώτο ημίχρονο της παράτασης. Θυμίζω για σας που τώρα μπήκατε στην παρέα, η Γερμανία αποκλείστηκε στα πέναλτι από την Παραγουάη 4-3, 1-1, ενώ η Βραζιλία επικράτησε, ή μάλλον ανέτρεψε το αρχικό σκορ, επικράτησε της Ιαπωνίας με 2-1. Στην αρχή η Ιαπωνία έβαλε ένα γκολ γρήγορα. Βέβαια, στο κομμάτι του αγώνα που είδα χθες, η Ιαπωνία, συγγνώμη, έπαιζε ένα κατενάτσιο κανονικό για να κρατήσει, ένα και πάρα πολύ εύκολο, την Βραζιλία, η οποία είχε σοκαριστεί, αλήθεια, μετά το 1-0, αλλά τα κατάφερε. Σήμερα, από ό,τι βλέπω, έχουμε Ολλανδία-Μαρόκο, όχι, αυτό το βλέπουμε τώρα, λάθος. Έχουμε ακτή ελεφαντοστού Νορβηγία στις 8 το βράδυ, 4 τα ξημερώματα αύριο το πρωί Μεξικό-Εκουαδόρ και στις 12 τα μεσάνυχτα Γαλλία-Σουηδία. Αυτοί είναι οι αγώνες, επαναλαμβάνω, τους οποίους δεν ξέρω αν θα παρακολουθήσουμε κιόλας, αλλά είναι προγραμματισμένοι να γίνουν σήμερα στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Τώρα, εμείς εδώ, στα υπόλοιπα ζητήματα της επικαιρότητας, να θυμίσω ότι καταρχάς προφυλακίστηκε ο δράστης της δολοφονίας του ανήλικου, ανήλικος κι αυτός, εδώ στην Καλλιθέα. Έτσι, αναμενόμενο θα μου πεις, Ψάλτη. Οι τρεις από αυτούς οι οποίοι πήγαν χθες στον ανακριτή αποφασίστηκε να προφυλακιστούν.
Κάτι πρέπει να γίνει, παιδιά, και μιλάω πάρα πολύ σοβαρά για τα ζητήματα.

της ανήλικης εγκληματικότητας. Δεν είναι απλό, το καταλαβαίνω, αλλά δεν νοείται αυτή η διαδικασία να συνεχίζεται. Δηλαδή αυτό το πράγμα πρέπει με κάποιον τρόπο απόλυτο, όταν λέω απόλυτο, απόλυτο, ίσως ενδεχομένως και με ένα βούρδουλα πάνω το κεφάλι μας, να δούμε τι θα κάνουμε. Δεν είναι δυνατόν ανήλικα παιδιά 15 και 16 και 17 χρονών να σκοτώνονται μεταξύ τους, για οποιοδήποτε λόγο. Είτε έχει να κάνει με τα οπαδικά, το χειρότερο, αλλά και αυτό δεν είναι τέλος πάντων, είτε έχει να κάνει με ναρκωτικά, είτε έχει να κάνει με οτιδήποτε άλλο. Δεν μπορεί να χωνευτεί αυτό το πράγμα, κατά την άποψή μου. Λοιπόν, στα υπόλοιπα, Υπουργικό Συμβούλιο σήμερα. Εκεί θα δούμε τι θα πει ο Πρωθυπουργός. Να ξέρετε ότι εντάξει, το κλίμα φτιάχνεται εν ώψη της μιας προεκλογικής περιόδου. Ξαναλέω, περιοδίες πολιτικών αρχηγών. Αρχίζουν, μπαίνουν τα διλήμματα πάνω στο τραπέζι από τα κόμματα, την κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Μαθαίνω ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος βρίσκεται σήμερα στην Κάρπαθο, εχθές αναφέρθηκε σε ζητήματα που έχουν να κάνουν και με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Την Πέμπτη μαθαίνω ότι θα έχει συνάντηση τόσο με τον Υπουργό Εξωτερικών όσο και με τον Υπουργό Άμυνας για ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τα εθνικά και τα ελληνοτουρκικά. Στη Νέα Δημοκρατία υπάρχει ένα θέμα που έχει προκύψει με τον με το στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Φεύγα, ο οποίος έστειλε μια επιστολή στον Πρωθυπουργό που ούτε λίγο ούτε πολύ ο κύριος Φεύγας βάζει 2-3 ξεκάθαρα ζητήματα για την πολιτική κατεύθυνση της Νέας Δημοκρατίας. Ζητά την κατάργηση των οικογενειακών δικαιωμάτων των ομόφυλων ζευγαριών και πρωτοβουλία ενότητας, όπως λέει η άρση της διαγραφής του Αντώνη Σαμαρά. Ο κύριος Μαρινάκης άδειασε τον κύριο Φεύγα. Θυμίζω ότι ο κ. Φεύγας είναι ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ξέρω αν θα έχουμε κάποια εξέλιξη στο ζήτημα αυτό όσον αφορά την θέση, την κομματική θέση του κ. Φεύγα. Ο κ. Σαμαράς χθες, με αφορμή την ανακοίνωση που λέγαμε και εμείς ότι το Ισραήλ αποφάσισε να αναγνωρίσει τη γενοκτονία των Αρμενίων, έβαλε κάποια ζητήματα πάνω στο τραπέζι, αν πρέπει το Ισραήλ να αναγνωρίσει και άλλες γενοκτονίες και ότι πρέπει να λειτουργήσουμε μαζί ως ανάχωμα στα νεοοθωμανικά επεκτατικά σχέδια της Άγκυρας. Θυμίζω ότι τις τελευταίες μέρες η Αμερικανίδα πρέσβης κάνει συναντήσεις με πολιτικό περιεχόμενο, είδε τον Αντώνη Σαμαρά, είδε τον κύριο Κυρανάκη από τη Νέα Δημοκρατία, είδε και τον Αλέξη Τσίπρα και κουβέντιαζαν εκεί και τις Έλληνο-Αμερικανικές σχέσεις, αλλά και τις απόψεις που εκφράζει ο πρώην Πρωθυπουργός για τα ζητήματα που απασχολούν την ευρύτερη περιοχή. Α, να σημειώσω για όσους περνάτε τη νύχτα, όπως περνάω τώρα τις δύο τελευταίες μέρες και το ξεχνάω, η Αμερικανική πρεσβεία είναι στα χρώματα της Αμερικανικής σημαίας λόγω της 4ης Ιουλίου. Δεν έχουν τα 250 χρόνια που κάνουν και εκδηλώσεις. Ναι, αν περάσει λοιπόν και δείτε μπλε, άσπρο, κόκκινο, να ξέρετε ότι έχει να κάνει με τις... Το έδες και εσύ, βέβαια, αφού όποιος περνάει το βλέπει, δεν είναι κρυφό, όλοι... Η πρεσβεία είναι φωταγωγημένη. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε έτσι που αξίζει μνήμα γύρω από τα ζητήματα αυτά. Εξοχικό, λέει, αγοράζουν οι Αμερικανοί και οι Καναδοί, παρακαλώ πάρα πολύ. Γιατί, λέει, υπάρχει η δυνατότητα της, των απευθείας αεροπορικών πτήσεων, παρακαλώ πάρα πολύ. Λες και είναι, ρε παιδί μου, δίπλα, Άρα, λέει, τους συμφέρει, τους βολεύει, λέει, να αγοράσουν σπίτι ιδιαίτερα, λέει, στο Κρήτη και Ιόνιο, κατά κύριο λόγο. Μάλιστα. Τώρα που λέω για τους ξένους οι οποίοι αγοράζουν εξοχικό, έχει πέσει στα χέρια μου τα στοιχεία για τους τουρίστες. Ποιες είναι οι χώρες οι οποίες έρχονται στη πατρίδα κλπ. Ξέρετε πάρα πολύ καλά το ρόλο που παίζει ο τουρισμός, παρά τις αντικσότητες και τα προβλήματα. Λοιπόν, ακούστε έτσι ενδεικτικά κάποια πραγματάκια. Μπορεί να έχουν ενδιαφέρον. Οι Αμερικανοί, λέει, παραμένουν οι πιο ποιοτικοί επισκέπτες με τα πιο χοντρά πορτοφόλια, θα λέγα εγώ στα ελληνικά, με τη μεγαλύτερη δαπάνη αναδιανυκτέρευση. Ούτε λίγο ούτε πολύ, δίνουν πάνω από 120 ευρώ τη μέρα, λέει οι Αμερικανοί. 120 ευρώ τη μέρα. Και δημιουργούν σημαντικές ευκαιρίες και για άλλους προορισμούς, πέρα, λέει, από την Αττική και το Νότιο Αιγαίο,

πηγαίνουν. Η γερμανική αγορά αυξάνεται σε όγκο, αλλά μειώνει τη μέση δαπάνη, που σημαίνει δηλαδή ότι είναι πιο οικονομικά τα πρότυπά τους. Οι Βρετανοί, σημαντική αύξηση και εσόδων και δαπάνη ανά επίσκεψη, παρακαλώ πάρα πολύ. Αλλά ξαναλέω, οι Αμερικανοί είναι οι πρώτοι, έτσι, όλοι οι άλλοι ακολουθούν. Οι Ιταλοί διευρύνουν, λέει, την παρουσία τους πλέον εκτός από το Ιόνιο, Κρήτη, Δωδεκάνησα, Θεσσαλία και Αττική, παρακαλώ πάρα πολύ. Οι Γάλλοι ενισχύονται, λέει, ενισχύεται η παρουσία τους στην Αττική, αλλά υποχωρούν σημαντικά, λέει, από την Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο, που ξαναβλέπουν τους προορισμούς τους. Οι Ολλανδοί είναι, λέει, οι μόνοι που μειώθηκαν οι επισκέψεις, οι διανυκτερεύσεις και τα έσοδα. Αυτά σε γενικές γραμμές. Τώρα δεν χρειάζεται να σας πω περισσότερα νούμερα. Έχουν όμως ένα ενδιαφέρον, ξαναλέω, γιατί ο τουρισμός συνεχίζει να είναι η βαριά βιομηχανία της χώρας, έτσι. Είτε το θέλουμε, είτε δεν το θέλουμε. Τώρα, έχω στα χέρια μου μια πρόταση που κάνει η Ομοσπονδία Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων για το τι γίνεται με τα εστιατόρια που φαίνεται να μην πηγαίνουν καλά οικονομικά και πρέπει να είναι κρίση. Και κάνουν, λέει, μια σειρά προτάσεις στο Υπουργείο Οικονομικών, προς τον Πρωθυπουργό και το Υπουργείο Οικονομικών, για το πώς θα αντιμετωπιστεί αυτή η κρίση, η οποία ουσιαστικά είναι και μικρότερη κατανάλωση, δηλαδή αυτοί που πηγαίνουν, ναι, με είναι λιγότεροι, αλλά και η κατανάλωση που κάνουν είναι μικρότερη. Λοιπόν, τι λένε? Μόνιμη καθιέρωση ενιαίου ΦΠΑ 13% σε όλη την εστίαση εκτός από τα αλκοολούχα ποτά. Κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στον καφέ, διότι εκτός από τη βενζίνη, να ξέρετε ότι έχουμε ειδικό φόρο κατανάλωσης και στον καφέ, δηλαδή δεύτερο φόρο, που έτσι κι αλλιώς ο καφές, το ξέρετε πολύ καλά, παίζει σημαντικό ρόλο. Δηλαδή τα καφέ είναι παντού. Εξαίρεση, λέει, του delivery και των ηλεκτρονικών παραγγελιών από το φόρο παρεπιδημούντων, ζητεί η ΠΟΕΣΕ. Κατάργηση ασφαλιστικών εισφορών στις προσαυξήσεις Κυριακών, Αργιών και νυχτερινής εργασίας επίσης. Βάζει πάνω στο τραπέζι η Ομοσπονδία Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων. Για να δούμε αν θα υπάρξει απάντηση από τη μεριά της κυβέρνησης. Θυμίζω ότι τώρα θα αρχίσουν, όχι τώρα ακόμα, αλλά σε λίγο θα αρχίσουν και οι επαφές για τα της ΔΕΘ, όπου εκεί σημειώνω ότι είναι η πρώτη φορά που γίνεται κουβέντα για τη ΔΕΘ, εδώ και έχει ξεκινήσει εδώ και κανένα δίμηνο. Είναι η πρώτη φορά που μπορώ να σκεφτώ ότι συμβαίνει τόσο νωρίς η ζήτηση. Εντάξει, να το είπαμε. Και η ακρίβεια, με βάση τα όλα όσα είπαμε και νωρίτερα, με αφορμή και τις δηλώσεις οι οποίες έγιναν χθες. Αυτό που ενδιαφέρει τον πολίτη, κατά ταπεινή μου άποψη, για να το κλείσουμε το κομμάτι αυτό, είναι πώς θα πηγαίνει στην αγορά, πώς θα πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ και θα πληρώνει λιγότερο λογαριασμό για τα ίδια προϊόντα τα οποία αγοράζει και τα οποία είναι προϊόντα, αυτό που λέμε, λαϊκής κατανάλωσης. Αυτό τον καίει. Τώρα, το πώς η κυβέρνηση θα καταφέρει να μειώσει τις τιμές όταν τα πράγματα είναι δρομολογημένα όπως ξέρουμε, είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσει η κυβέρνηση. Ο Πρωθυπουργός είπε χθες στο ΕΓΑΛΕΟ ότι είναι δύσκολη η διαδικασία αυτή. Οκ, δύσκολη είναι, αλλά πρέπει να γίνει, πρέπει να έχει επιτυχία. Δύσκολη ξεδύσκολη, πρέπει να έχει αποτέλεσμα. Ξαναλέω, όταν ο βασικός, όταν η βασική αιτία της μείωσης των τιμών, που είναι τα καύσιμα, μειώνονται και μειώνονται σημαντικά. Εκεί που είχαμε φτάσει 115-117 με την κρίση, τη νέα κρίση ουσιαστικά, τώρα είμαστε στα 73,7. Που αργεί να περάσει, η αλήθεια είναι, στην κατανάλωση η μείωση, αλλά πες ότι περνάει. Άρα πρέπει, λοιπόν, αυτός ο κρίκος, ο καταλυτικός κρίκος της ακρίβειας, να περπατήσει και στα προϊόντα. Χθες άκουγα κάποιες δηλώσεις, τέλος πάντων, ανθρώπων της αγοράς, που έλεγαν ότι τα προϊόντα που ξεκινάνε από το χωράφι και φτάνουν στο ράφι, με διάφορα χέρια να εμπλέκονται στη μέση, θα πρέπει να βάλουμε ένα όριο των αυξήσεων. Πόσο να είναι? Να είναι, ξέρω εγώ, λέει, 50%, 80%.

100%, αλλά να ξέρουμε πόσο είναι. Δεν μπορεί να είναι ατελείωτη αυτή η παρέμβαση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάπου έλεγε, τέλος πάντων, μίλησα με κάποιους εκεί στην Ηλία για τα καρπούς. Για τα καρπούς, γιατί τα πουλάνε οι παραγωγοί, οι αγρότες, 7 λεπτά το κιλό. Και το καρπούζι φτάνει στη λαϊκή, δεν σας μιλάω στο σούπερ μάρκετ, 59 λεπτά το λεπτό, το κιλό. Δηλαδή έχει μια διαφορά 52 λεπτά. Δικαιολογείται αυτή η όλη ιστορία? Και αν δικαιολογείται, μπορεί να ελεγχθεί ή δεν μπορεί να ελεγχθεί? Δεν σας μιλάω, σας μιλάω για το καρπούζι, ρε παιδί μου. Που υποτίθεται το καρπούζι είναι ένα καλοκαιρινό φρούτο. Ε? Δεν είναι ότι ζητάς κάτι το υπερβολικό. Λοιπόν, ακρίβεια. Μεγάλη ιστορία. Όλες οι δημοσκοπήσεις πρώτο θέμα βγάζουν την ακρίβεια. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πω περισσότερα. Το ξέρετε όλοι πάρα πολύ καλά. Καλημέρα Δημήτρη, καλό δρόμο στον Ασπρόπυργο από τη Γλυφ. Κάπου έλεγε, τέλος πάντων, μίλησα με κάποιους εκεί στην Ηλία για τα καρπούς. Για τα καρπούς, γιατί τα πουλάνε οι παραγωγοί, οι αγρότες, 7 λεπτά το κιλό. Και το καρπούζι φτάνει στη λαϊκή, δεν σας μιλάω στο σούπερ μάρκετ, 59 λεπτά το λεπτό, το κιλό. Δηλαδή έχει μια διαφορά 52 λεπτά. Δικαιολογείται αυτή η όλη ιστορία? Και αν δικαιολογείται, μπορεί να ελεγχθεί ή δεν μπορεί να ελεγχθεί? Δεν σας μιλάω, σας μιλάω για το καρπούζι, ρε παιδί μου. Που υποτίθεται το καρπούζι είναι ένα καλοκαιρινό φρούτο. Ε? Δεν είναι ότι ζητάς κάτι το υπερβολικό. Λοιπόν, ακρίβεια. Μεγάλη ιστορία. Όλες

0: δεν είναι ότι ζητάς κάτι το υπερβολικό. Λοιπόν, ακρίβεια. Μεγάλη ιστορία. Όλες οι δημοσκοπήσεις πρώτο θέμα βγάζουν την ακρίβεια. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πω περισσότερα. Το ξέρετε όλοι πάρα πολύ καλά. Καλημέρα Δημήτρη, καλό δρόμο στον Ασπρόπυργο από τη Γλυφάδα. Με το καλό, ζέστη κάνει σήμερα. Ναι, όντως. Κάνει ζέστη σήμερα, παιδιά. Υπομονή, τι να κάνουμε. Ο Γιάννης μου λέει καλημέρα. Πολλοί Βαλκάνοι τουρίστες που έρχονται οδικό στη Βόρεια Ελλάδα μένουν σε Airbnb. Έρχονται, λέει, με γεμάτο το παπαγκάζ, με τρόφιμα και ποτά. Τρώνε σπίτι και αγοράζουν μόνο ψωμί και γάλα. Συμφωνώ. Τι να κάνουμε, τους διώξουμε. Εδώ που λέγανε πέρυσι Σαντορίνη. Σαντορίνη, χρυσές δουλειές στα σούπερ μάρκετ. Δεν πάνε ο κόσμος να... στα εστιατόρια, πάει, ξέρω εγώ, μια φορά την εβδομάδα. Μέσα ψωνίζουν. Γιατί η κρίση την οποία αντιμετωπίζουμε εμείς τη βλέπουν και οι άλλοι, δεν είναι μόνο για μας. Όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, φτάνει η πολυλογία, 6:30 ακριβώς. Ο κατάλληλος άνθρωπος δίπλα μου για τους τίτλους των ειδήσεων. Αμέσως μετά, αύριο με τον κύριο Ντόκα, έχουμε να κουβεντιάσουμε αρκετά πράγματα. Καλημέρα σε όλους σας, ΚΑΕ 100,3.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία, που χθες βίωσε την πιο ζεστή μέρα που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα, με θερμοκρασίες που έφτασαν τους 40,5 βαθμούς Κελσίου. Τρεις Ουκρανοί μέλη της ίδιας οικογένειας τραυματίστηκαν μετά από ισχυρή έκρηξη χθες βράδυ στο Μονακό. Σύμφωνα με πληροφορίες, σοβαρά τραυματίστηκαν ένας σημαντικός Ουκρανός ολιγάρχης και η σύζυγός του και ελαφρύτερα ένας 13χρονος. Η έκρηξη σημειώθηκε όταν ένας άνδρας άφησε σακίδιο που περιείχε τα εκρηκτικά έξω από την είσοδο κτηρίου. Συνεδριάζει στις 11 το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό. Θα γίνει μεταξύ άλλων παρουσίαση του απολογισμού του κυβερνητικού έργου του πρώτου εξαμήνου και του προγραμματισμού των προτεραιοτήτων του δευτέρου εξαμήνου του 2026. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές τους επόμενους μήνες και από το Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης μιλώντας χθες το απόγευμα σε πολίτες στο Εγάλεο, στον απόϊχο σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για την ακρίβεια. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο καθομολογιαν δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα την περασμένη Τετάρτη. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ακόμα δύο κατηγορούμενοι, οι υπόλοιποι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι με ορούς. Σε προσωπικά κίνητρα αποδίδει η γερμανική αστυνομία το περιστατικό με πυροβολισμούς που είχε ως αποτέλεσμα 6 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και πολλοί να τραυματιστούν σε κέντρο φιλοξενίας μητέρας παιδιού σε πόλη στην Κάτω Σαξονία. Ο δράστης συνελήφθη, πρόκειται για 45χρονο από το Ανόβερο, ο οποίος είχε προγραμματισμένη συνάντηση στη δομή για την επιμέλεια της 3 μηνών κόρης του. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Ναυτιλία. Όντως η ναυτιλία επίσης είναι ένα σημαντικό κομμάτι στο ΑΕΠ της χώρας. Αυτό είναι η αλήθεια. Γεια σου Ηλία, καλημέρα στο Ήλιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Να είμαστε καλά. Γεια σου Σωτήρη. Ο Σωτήρης λέει: είναι καλά, λέει ο Σκάι και το όλοι μαζί μπορούμε, που φυτεύει χιλιάδες δέντρα κάθε χρόνο που βελτιώνουν το μικροκλίμα, λέει, κάθε περιοχής. Άλλοι συμπολίτες μας, λέει, τα κόβουν από τις αυλές τους για να μην σκουπίζουν τα φύλλα, λέει, και κουράζονται. Εντάξει τώρα. Δεν ισχύει για όλους αυτό, η αλήθεια είναι. Αλλά τέλος πάντων, προσπάθειες πάντοτε έχουν ενδιαφέρον. Λοιπόν, για να αφήσω τα πολλά πολλά και πάμε στον Ανέστη Ντόκα, γιατί είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Έχουμε να κουβεντιάσουμε πολλά και ενδιαφέροντα. Καλημέρα, κύριε Ντόκα.
1: Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα και στους ακροατές του Sky.
0: Τι γίνεται, Ανέστη μου, τι νέα έχουμε από τα οικονομικά δεδομένα?
1: Κοίταξε τώρα, τα οικονομικά διεθνώς, να πούμε ότι όλος ο καλός ο κόσμος έχει μαζευτεί σε αυτό το ωραίο μέρος, το Σίντρα στην Πορτογαλία. Του έχει καλέσει η Λαγκάρντ, είναι η καλοκαιρινή κατασκήνωση των τραπεζιτών.
0: Λες.
1: Είναι εκεί και ο Κέβιν Γουόρ, το Αμερικανός της Fed.
0: Είναι η πρώτη φορά που τα λέει εκεί με τους Ευρωπαίους.
1: Ναι, βέβαια. Γιατί αυτός τώρα είναι νεοφώτιστος, ναι, βέβαια.
0: Ναι, okay.
1: Την Πέμπτη περιμένουμε από την Αμερική. Θυμίζω η Αμερική την Παρασκευή θα είναι κλειστή εγώ λόγω 4 Ιουλίου που είναι το Σάββατο. Έτσι, που έχουν ευχαριστήσει το πανηγύρι.
0: Ναι. 250 χρόνια. 250 χρόνια.
1: Ναι, έχει γίνει παρελάσεις στο Τραμπ.
0: Τα πάντα. Χαμός.
1: Λοιπόν, την Πέμπτη ανακοινώνουν τη θέση εργασίας στην Αμερική για τον Ιούνιο. Οι εκτιμήσεις μιλάνε για αύξηση θέσεων εργασίας 115.000.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ένα καλό στοιχείο για το Γουόρστ εν ώψη και τη συνεδρία τη Φέντη, η οποία φέτος τον Ιούλιο θα είναι αργά, θα είναι 29 Ιουλίου. Νωρίτερα, μια εβδομάδα νωρίτερα, θα έχει εκουτού 23 Ιουλίου.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν περιμένουμε ούτε μεταβολή στο αμερικανικό επιτόκιο που είναι στο 3,75, ούτε μάλλον και για το ευρωπαϊκό που είμαστε ήδη στο 2,25%. Απλώς σήμερα ξεκινάει η ιστορία του πληθωρισμού. Η Γερμανία βγαίνει πρώτη σήμερα, 3,5 ανακοινώνει πληθωρισμό Ιουνίου.
0: Ναι.
1: Θα αρχίσουμε και εμείς να δούμε τελικά πώς έχει πάει ο πληθωρισμός τον Ιούνιο. Γιατί χθες η συνάντηση που έγινε του κυρίου Θοδωρικάκου με τον Πρωθυπουργό και τους ανθρώπους βιομηχανίας,
0: ναι,
1: βασίστηκε ο κύριος Θοδωρικάκος στην καλή θέληση και ότι, παιδιά, 2 μήνες αφήσε τον κόσμο να κάνει τα μπάνια του και από Σεπτέμβριο που θα έρθει να τα δούμε. Ναι, όπως καταλαβαίνεις, ναι, δεν απαντιέται το ερώτημα, θα μειώσουν τιμές τώρα, θα τις απορροφήσουν το Σεπτέμβριο. Κανείς δεν απαντάει σε αυτό το πράγμα, ούτε δηλώσεις κάνανε, φεύγοντας από το Μαξίμου.
0: Είναι λίγο αόρατο το σύστημα όπως
1: πολύ αόρατο,
0: θέλει.
1: Πολύ αόρατο και άοσμο και άγευστο.
0: Δεν έχει διευκρινήσεις οι οποίες περιμένει ο κόσμος. Και να λέω, Ανέστη, νομίζω ότι εσύ το καταλαβαίνεις πολύ καλύτερα σε σχέση με την κουβέντα που κάνουμε, ότι η ακρίβεια είναι ένα θέμα το οποίο ταλανίζει όλους και τις επιχειρήσεις.
1: Εννοείται. Μα τώρα το έχω πει στην εκπομπή σου. Εδώ μιλάμε και για έναν ιδιότυπο εμφύλιο μεταξύ σούπερ μαρκετάδων και βιομηχανίας τροφίμων. Έτσι, μεν κατηγορούν τους δε ότι εσείς δεν μειώνετε τις τιμές, όχι εσείς δεν απορροφάτε τις τιμές. Εμείς ό,τι μπορούμε κάνουμε, λένε η βιομηχανία τροφίμων. Τα σούπερ μάρκετ λένε όχι, εμείς είμαστε καλύτεροι γιατί.
0: Κάτσε ρε παιδί μου, εντάξει, αλλά το θέμα είναι εμείς τι φταίμε οι πολίτες. Κατάλαβε τώρα τι λέω. Εντάξει, τσακώνονται.
1: Καταλήγει. Σου λέει αφού υπάρχει ζήτηση θα συνεχίσει. Απλώς το θέμα είναι ότι αυτά τα 65 προϊόντα τα οποία θυμίζω από 11 Μαρτίου μπήκαν σε πλαφόν, αποτυπώνουν, Γιώργο, 2.000 κωδικούς. Οι κωδικοί όμως συνολικά είναι πάνω από 70.000.
0: Και
1: μιλάμε τώρα για προϊόντα, σκούπα, φαράση, αυτό το χωνί που βάζουμε να βάλουμε το λεόλοδο στον τενεκέ, δηλαδή τώρα προϊόντα, τα οποία δεν είναι ευρείας κατανάλωσης, ούτε είναι αυτό το οποίο το νοικοκυριό καίγεται κάθε εβδομάδα που πηγαίνουν και αγοράζουν.
0: Μαθαίνω πάντως ότι η ενιαία αρχή ελέγχων στις διαβουλεύσεις που θα γίνουν, γι' αυτό έδωσαν λέει και ένα δίμηνο, θα βάλει, η επιλογή είναι να βάλει από προϊόντα αυτά τα οποία είναι τα πιο πολύ, πώς θα το πω τώρα, αυτά τα οποία αγοράζει περισσότερο ο καταναλωτής.
1: Αυτό δεν μπήκανε ποτέ σε αυτό, όπως και με τις προσφορές, δηλαδή και όσο κάνει, άμα δεις, πολλά από τα προϊόντα που άλλος θέλει να αγοράσει πηγαίνει και είτε είναι προσφορά, είτε έχει αλλάξει το προϊόν, είτε δεν υπάρχει. Δηλαδή, με συγχωρείς τώρα, εντάξει, βρίσκουμε συνέχεια τώρα παραθυράκια, ας πούμε, για να μην δίνουμε στον κόσμο αυτό πραγματικά είναι τώρα.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, αλλά τι να κάνουμε, αυτή είναι η ελεύθερη αγορά. Τώρα, υπάρχουν σημαντικές επιχειρηματικές ειδήσεις. Καταρχάς, θα ξεκινήσω από την ναυτιλία. Μετά την είσοδο της πρώτης εταιρείας του κ. Χατζιωάννου στο Euronext Athens, θα ακολουθήσει από την πληροφορίες και η Star Bulk του εφοπλιστή του κ. Παπά. Από εκεί και πέρα υπάρχουν άλλοι δύο εφοπλιστές, ο κ. Τσαντάνης και ο κ. Σαλαφούς, που ετοιμάζονται να εκδώσουν ομολογιακά δάνεια μέσω από το Euronext Athens. Όπως καταλαβαίνεις, μεγαλώνει αυτή η γειτονιά της ποτοπόρου ναυτιλίας.
0: Βλέπω ότι έχει ενδιαφέρον όμως, διότι φαίνεται ότι υπάρχει εκεί ενδιαφέρον για επένδυση. Εκεί θέλω να καταλήξω.
1: Ναι, αλλά γιατί όμως τώρα έχεις από πίσω σου 8 μεγάλα χρηματιστήρια. Για σκέψου να έχει μπει και η Φραγκφούρτη. Τώρα εντάξει, άλλο η μεγάλη αγορά της Euronext και άλλο τώρα η περιφερειακή χρηματιστήρια.

Εδώ είμαστε 6 και 33 πρώτα λεπτά, Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Ο Τάκης από το Λαγωνίσι μου λέει: καλημέρα, αυτό το 130 ευρώ λέει κατά κεφαλή τι περιλαμβάνει? Τα πάντα, ό,τι μπορεί να καταναλώσει ένας τουρίστας στη χώρα μας. Αυτό καταλαμβάνει. Και λέει: μόνο έξοδα διαμονής. Ο τουρισμός είναι, λέει, ο δεύτερος πιο ισχυρός κλάδος, πρώτος και αδιαμφισβήτητος ηγέτης εδώ και δεκαετίες, λέει ο Τάκης, είναι η ναυτιλία.

0: Κυπριακή αγορά της Αθήνας.
1: Σωστό.
0: Αυτή είναι η διαφορά.
1: Σωστό είναι
0: αυτό. Και αυτό τώρα βιώνουμε. Επιχειρηματικά να σας πω, χθες είχαμε μια είδηση από τον ΟΤΕ. Για πρώτη φορά, προσέξτε, ο ΟΤΕ σε δύο κατηγορίες επαγγελμάτων στον όμιλο, οι άνθρωποι που δουλεύουν στην πληροφορική και το HR μπορούν πλέον να κάνουν τετραήμερη εργασία. Μάλιστα. 10 ώρες την ημέρα για 4 μέρες. Πλέον εφαρμόζεται, που δηλώνουν εργαζόμενοι όποιοι θέλουν κτλ. Και χθες είχαμε μία πρόταση εξαγοράς από τον Άκτορα, του κυρίου Εξάρχου προς τον κύριο Γιάννη Βαρδινογιάννη της Motor Oil, να αγοράσει τον Ηλέκτορα και τη Θαλής. Είναι δύο εταιρείες, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, στην πράσινη ενέργεια και στα σκουπίδια. Ο Άκτορας, θυμίζω, πάει σε μεγάλη άποψη κεφαλαίου, 600 εκατομμύρια συν 300 ομολογιακό δάνειο, πάει να πάρει περίπου 1 δις. Στην πράσινη ενέργεια είναι κατασκευές, είναι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Είναι αυτό που λέγαμε πάντα στην εκπομπή σου. Οι εταιρείες πλέον έχουν φύγει από την παραδοσιακή δραστηριότητα, ανοίγουν αυτό το καλάθι.
1: Όπου βλέπουν ότι έχει ενδιαφέρον επιχειρηματικό, έτσι δεν είναι?
0: Αυτό ακριβώς είναι το θέμα και αυτό θα το ζήσουμε και νομίζω αυτό είναι το σημαντικό. Τελειώνω λέγοντας ότι στο πρώτο εξάμηνο φέτος οι σειγμένες πάνε πάλι εξαιρετικά καλά. Έχουν κάνει σπουδαία πράγματα. Έχουν μάθει, είπαμε, από το κακό που τους είχε βρει στα χρόνια των μνημονίων. Και συνεπώς πάμε για πολύ καλή κερδοφορία, Γιώργο, και για το φετινό πρώτο εξάμηνο.
1: Βλέπω ότι το ξεπεράσαμε τον πόλεμο. Έτσι. Μου λες τώρα αυτό.
0: Η αγορά τον έχει ήδη αφήσει,
1: πίσω του τον πόλεμο.
0: Τώρα το θέμα είναι με το AI. Έχουν πέσει όλοι πάνω στην τεχνητή νοημοσύνη. Βλέπει τώρα ο Elon Musk. Βλέπει ότι δεν μπορεί να πετύχει τα νούμερα που θέλει. Τώρα μπαίνει και στην κινητή τηλεφωνία. Βέβαια, η μετοχή της SpaceX ετοιμάζεται να μπει στο Nasdaq στον εκατοστάριο την άλλη εβδομάδα. Αλλά πρόσεξε, ο κορυφαίος δείξης όλου του πλανήτη, το S&P 500, δεν δέχεται να βάλει ακόμη την SpaceX μέσα στον S&P 500, γιατί θεωρεί ότι έχει δώσει πολύ υπερβολικά μεγέθη, ναι, σαν εταιρεία, τα οποία δεν μπορεί να τα πετύχει, και αναγκάζει το Musk τώρα να μπει στην κινητή τηλεφωνία
1: για
0: που
1: να, κάνει αλλού επενδύσεις, για να δείξει ότι...
0: Να εμφανίσει growth, θέλει, ναι, ανάπτυξη, growth, θέλει νούμερα.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί πώς θα τα πετύχεις αυτό? Θα πας μετά στους μετόχους του χρόνου στη συνέλευση, θα πεις δεν πέτυχα τα νούμερα ή δεν έβγαλα τα κέρδη, δεν μπορώ να ζώσω τα μερίσματα, και αρχίζει η γκρίνια και...
1: Από τώρα.
0: Ακριβώς. Ναι. Και σήμερα έχει και μια αμερικανική εταιρεία, η Nike, έχει αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου. Ανοίγει αυλαία αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου για τις μεγάλες εισηγμένες εταιρείες της Wall Street. Κλείνοντας, λέγοντας ότι το Mundial είναι εξαιρετικό για τις εταιρείες στην Αμερική και γι' αυτό ήδη οι Αμερικανοί λείπαν, έτσι νομίζω.
1: Θα το ξαναπάρουν το 36, το 38.
0: Όχι, θέλετε, λέει, και εμείς συνέχεια να το κάνουμε εδώ πέρα. Είμαστε ευχαριστημένοι, λέει, γήπεδα έχουμε. Τι να λέει, το παίρνουμε εμείς κάθε τετραετία.
1: Και να σκεφτείς ότι οι Αμερικανοί δεν έχουν περί πολλού το ποδόσφαιρο.
0: Αυτό
1: το σόκερ δεν το πολύ αγαπάνε. Δεν το πολύ αγαπάνε.
0: Και πανάκριβα τα εισιτήρια και γεμάτα τα γήπεδα.
1: Ναι.
0: Και να τελειώσω λέγοντας ότι πλέον η νέα φράση που θα παρακολουθείτε πλέον από εδώ και πέρα, πέρα από τον πληθωρισμό της αγοράς, της ζήτησης, είναι και ο πληθωρισμός της χαράς.
1: Οπα.
0: Είναι η νέα φράση που θα ακολουθείτε από εδώ και πέρα, είναι γιατί ο κόσμος θέλει να ταξιδεύει, να ψυχαγωγείται, να περνάει καλά, να τρώει, να βλέπει κόσμο, να βλέπει μέρη, ωραία κτλ. Μπαίνει λοιπόν και ένας νέος στοιχείο, ένας νέος πληθωρισμός που τον παρακολουθούμε, Γιώργο, και θα λέγεται πληθωρισμός της χαράς.
1: Τι λες, παιδί μου, όλα καλά. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανέστη, μας καλημέρα. Για χαρά επίσης, Ανέστη Ντόκας, κυρίες και κύριοι, καθημερινά στην τηλεόραση Αυτοεμπορική, 7 με 9, επιχειρηματικά και χρηματιστηριακά νέα, και βεβαίως τον διαβάζετε και στην εφημερίδα Ναυτεμπορική καθημερινά, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, στα πέναλτι, και κάνουν προσευχή τώρα οι Μαροκινοί, να ξέρετε. Τώρα έχει καταπληκτικό, έχει ένα πλάνο που δείχνει, είναι η επιλογή τώρα των 5 οι οποίοι θα χτυπήσουν τα πέναλτι από τη μεριά του Μαρόκου. Ολλανδία-Μαρόκο 1-1 στην κανονική διάρκεια και στον έξτρα χρόνο στην παράταση. Και τώρα πάμε στα πέναλτι. Είναι ο δεύτερος αγώνας σήμερα που έφτασε στα πέναλτι. Ο προηγούμενος ήταν Γερμανία-Παραγουάη. Η Παραγουάη επικράτησε στα πέναλτι 4-3. Βγήκαν εκτός οι Γερμανοί. Νομίζω είναι η έκπληξη της ιστορίας η Γερμανία. Για να δούμε λοιπόν τι θα γίνει και στον αγώνα αυτό που είναι σε εξέλιξη. Ξαναλέω τώρα που έχουμε και 7 ώρες διαφορά με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα ήθελα να σας πω, να το πω και αυτό, γιατί κάποιοι με ρωτάτε, τι γίνεται, Ψάλτη, από αύριο με τα... Πώς το λένε, τα πακετάκια τα οποία έρχονται από την Κίνα. Από αύριο λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τα έχουμε κουβεντιάσει εμείς εδώ πέρα με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά και Γενικού Γραμματέα της Συνομοσπονδίας. Εφαρμόζεται λοιπόν ένας δασμός 3 ευρώ σε κινέζικα μικροδέματα. Πάει έτσι λοιπόν η Ευρώπη να βάλει ένα φρένο στις φθηνές εισαγωγές μέσω πλατφορμών. Οκ. Οι νέοι λοιπόν τελωνιακοί κανόνες, σύμφωνα με ανώτατους

0: Ευρωπαίους αξιωματούχους δεν είναι, λέει, μέτρο κατά της Κίνας, αλλά εντάσσονται, λέει η Ευρώπη, στη μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού Τελωνιακού Συστήματος. Τι να πει τώρα και η Ευρώπη, διότι το 25, λέει, μπήκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση 6 δισεκατομμύρια αντικείμενα μικρής αξίας. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της Κομισιόν, έως και 65% των δεμάτων δηλώνονται, λέει, με υποτιμημένη αξία, ώστε να παραμένουν κάτω, λέει, από το όριο των 150 ευρώ για να αποφεύγουν επιβολή δασμών. Από την 1η Ιουλίου καταργείται η εξαίρεση και στη θέση, λέει, εισάγεται προσωρινός ενιαίος δασμός 3 ευρώ για διαδικτυακές αγορές που αποστέλλονται απευθείας από τρίτες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο καταναλωτής, λέει, δεν είναι ο νομικά υπόχρεος για την καταβολή του δασμού. Εάν τελικά το επιπλέον κόστος μετακυλιστεί στις τιμές, αυτό θα αποτελεί εμπορική επιλογή των εταιριών και όχι υποχρέωση που επιβάλλει η νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία. Οι οδηγίες πάντως που υπάρχουν και στη χώρα μας από την ΑΔΕ, σύμφωνα με εγκύκλιο που βγήκε, κυρίες και κύριοι, αναφέρει αυτό, ότι επιβάλλει το νέο εισαγωγικό ειδικό δασμό 3 ευρώ για κάθε διακριτό είδος αγαθού που εισάγεται. Αποτελεί μεταβατικό μέτρο και θα ισχύσει, λέει, μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2028, ξεκινάει από αύριο. Ο δασμός υπολογίζεται αναδιαφορετικό είδος προϊόντος και όχι αναδέμα. Αν, ας πούμε, ένα δέμα έχει ένα βιβλίο, ένα σημειωματόριο και ένα στυλό, πρόκειται για 3 διαφορετικά είδη, άρα έχουμε 9 ευρώ δασμό. Αν ένα δέμα περιλαμβάνει 2 πανομοιότυπα σημειωματάρια με τα ίδια χαρακτηριστικά, τότε 3 ευρώ ο δασμός. Έτσι. Ποιος καταβάλει το δασμό? Εδώ είναι το μεγάλο ζήτημα, έτσι. Γιατί λέγεται, σας το είπα και νωρίτερα, ότι ενδεχόμενος μπορεί αυτό να μεταφερθεί στο προϊόν από την πλατφόρμα. Και τι ισχύει για τις επιστροφές? Σε περίπτωση, λέει, επιστροφής λόγω επαναχώρησης ή αλλαγής γνώμης του καταναλωτή, ο δασμός που καταβλήθηκε δεν επιστρέφεται. Αντίθετα, σε περιπτώσεις, λέει, που προβλέπονται από την τελωνιακή νομοθεσία, αν τα προϊόντα αποδειχθούν ελαττωματικά ή δεν ανταποκρίνονται στους όρους της σύμβασης, είναι δυνατή η επιστροφή, λέει, του δασμού σύμφωνα με τις προβλεπόμενες τελωνιακές διαδικασίες. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω. Θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά για τα υπόλοιπα. Και τα πέναλτι, βλέπω, το έχασε το πέναλτι το Μαρόκο, το έβαλε η Ολλανδία. 1-0 στα πέναλτι προηγείται η Ολλανδία του Μαρόκου. Σε καλό δρόμο είμαστε. Πάμε διαφημίσεις και γυρίζουμε.
1: Vogue Greece Fashion Night Out. Τρίτη, 30 Ιουνίου, στο Golden Hall από τις 7 έως τις 11 το βράδυ. Επισκεφτείτε το Golden Hall για late night shopping, exclusive εμπειρίες, live μουσικές επιλογές και τις πιο fashion forward τάσεις της σεζόν. Σε μια βραδιά αφιερωμένη στη μόδα. Vogue Greece Fashion Night Out. 30 Ιουνίου, στο Golden Hall.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
5: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
6: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
5: Τώρα!
6: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
7: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Η νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters, όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Λοιπόν, αυτό που γίνεται και με τα πέναλτι είναι Grand Guignol, τελείωσε. Προηγούνται τώρα οι Ολλανδοί με 2-1. Αλλά είναι καταπληκτικό το πρώτο γκολ το οποίο έβαλαν οι Μαροκινοί, ενώ απέκρουσε το πέναλτι ο τερματοφύλακας της εθνικής ομάδας της Ολλανδίας. Η μπάλα, άμα θέλει να μπει, πέρασε από κάτω του και με μια κίνηση που έκανε ο τερματοφύλακας έφαγε τον γκολ. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε να το παρακολουθούμε. Τώρα οι Ολλανδοί προηγούνται 2-1, βάλανε και δεύτερο από τα πέναλτι. Για να δούμε τι θα γίνει. Τώρα πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας για να προσγειωθούμε εμείς τα δικά μας, τον Γιώργο Ασμάτογλου, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Πλατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμων, για να δούμε τι γίνεται με τις τιμές στα πρατήρια. Και το έχουμε κάνει αυτό κάθε εβδομάδα, τα λέμε με τον κύριο Ασμάτογλου. Καλημέρα, κύριε Ασμάτογλου.
1: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, τι γίνεται με τις τιμές? Είμαστε στα 73,6 στον Brent τώρα. Πώς πάνε τα πράγματα, τι προβλέπετε για τη σημερινή ημέρα, για τις παραλαβές?
1: 72 και 8 ήμασταν την περασμένη εβδομάδα, Παρασκευή Σαββάτο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή σε επίπεδα προπολέμου, αλλά δυστυχώς η βενζίνη και το πετρέλαιο δεν είναι στα επίπεδα προπολέμου. Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Και βέβαια αυτό που μπορώ να πω είναι ότι, και αυτό που βλέπουμε βασικά στα δηλημένα προϊόντα, ότι έχουμε μια μικρή αύξηση βενζίνη και στο πετρέλαιο σήμερα, από ένα λεπτό δηλαδή.
0: Ναι,
1: αυτό προβλέπεται και για την αυριανή ημέρα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρουμε τώρα για τις υπόλοιπες ημέρες.
0: Ωραία,
1: βέβαια
0: θα το δούμε. Μισό λεπτό. Γιατί είπατε κάτι που έχει σημαντική. Έχει σημασία να την κουβεντιάσουμε. Γιατί ενώ έχουμε τις τιμές πριν τον πόλεμο, έχουμε διαφορά στα δηληστήρια? Τι συμβαίνει, υπάρχει εξήγηση για αυτό το ζήτημα?
1: Εξήγηση θα υπήρχε και θα μπορούσαμε να το δικαιολογήσουμε, αν θέλετε, το θέμα, αν πράγματι ήταν έτσι, που δεν το γνωρίζουμε αν είναι έτσι, αν υπήρχε μεγαλύτερη ζήτηση σε σχέση με το Φεβρουάριο.
0: Ναι.
1: Θα σας πω ότι το Φεβρουάριο ήταν τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα η αμόλυβδη βενζίνη 10 λεπτά κάτω.
0: Ναι.
1: Το δε πετρέλαιο, το οποίο θα προσθεθεί αύριο το 15 λεπτό.
0: Ακόμα δεν ξέρουμε, δεν έχει ανακοινωθεί τι θα γίνει, αν θα τελειώσει σήμερα η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης. Έτσι, γιατί...
1: Εγώ θα σας πω λοιπόν ότι θα υπήρχε, θα σας το προσθέσω στη τιμή το 15 λεπτό, γιατί αν δεν ήταν αυτό θα ήταν η διαφορά της τιμής σε σχέση με τον Φεβρουάριο 25 λεπτά στο πετρέλαιο.
0: Ναι.
1: Εδώ λοιπόν μπορείς να πεις ότι υπάρχει θέμα ζήτησης. Υπάρχει θέμα ζήτησης, δεν το γνωρίζουμε αυτό. Πράγματι έχει ζητηθεί στον πλανήτη περισσότερο, να παραχθεί περισσότερο πετρέλαιο, έτσι ώστε όλο αυτό το διάστημα να έχει πάρει μια αύξηση σε αυτό το χρηματιστηριακό προϊόν λόγω της ζήτησης στα 25 λεπτά.
0: Άρα κάποιοι κάνουν παιχνίδια, εγώ αυτό καταλαβαίνω τώρα, κύριε Παθαρά.
1: Άρα κάποιοι κάνουν παιχνίδια, πολύ σωστά το είπατε, και θεωρώ ότι το χρηματιστήριο του πετρελαίου αποδίδει, επιφέρει κέρδη αυτή την περίοδο.
0: Ναι.
1: Και σε αυτή την, αν όχι στο αργό πετρέλαιο, αλλά τα δηλισμένα προϊόντα.
0: Ναι, κύριε Ασμάτογλου, το ξέρετε πολύ καλά, είσαστε 40 χρόνια στην αγορά, 50 πόσα χρόνια, ξέρετε ότι παίζονται παιχνίδια, δεν το κουβεντιάζω τώρα. Πάμε παρακάτω. Είδα σήμερα και θέλω την άποψή σας. Παρουσιάστηκε χθες λοιπόν μία έρευνα που ούτε λίγο το πολύ λέει ότι ένα στα 4 πρατήρια έχουν πειραγμένες αντλίες. Λοιπόν, είναι έρευνα που έκανε το Εθνικό Μετσόβιο για λογαριασμό του συνδέσμου το ΣΕΠΕ.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν,
1: πότε το έκανε, το 2021?
0: Όχι, φρέσκο είναι, αφού παρουσιάστηκε χθες, σας λέω. Λοιπόν, και δείχνει ότι ένα στα 4 πρατήρια κλέβουν στις αντλίες. Τι κάνουμε τώρα εμείς για το θέμα αυτό?
1: Αυτό που παρουσιάστηκε στα... από το ΣΕΠΕ,
0: ναι,
1: από το Πολυτεχνείο.
0: Ναι, είναι του συνδέσμου εταιριών εμπορίας πετρελοειδών, είναι για τη φετινή χρονιά από ό,τι βλέπω, διότι το 25 είναι συγκριτικά στοιχεία του 25. Με το 25 που δείχνει ότι εκεί είχαμε περισσότερα πρατήρια, ένα στα 3, τώρα γίνανε ένα στα 4.
1: Ναι.
0: Δηλαδή μειώνεται ο αριθμός των πρατηρίων που κλέβουν, μας κλέβουν. Τι θα κάνουμε τώρα εμείς οι πολίτες, θα τρελαθούμε τελείως?
1: Εάν έχει κάνει κατά εντολή του ΣΕΠΕ, του Συνδέσμου Εταιριών Πετρελαίων Ελλάδος, αυτή την έρευνα του Πολυτεχνείου, οφείλει ο ΣΕΠΕ να ενημερώσει την οικονομική αστυνομία, του Υπουργείου Οικονομικών,
0: αυτό έχει κάνει, ναι, ρε παιδί μου. Ναι,
1: για την προστασία του καταναλωτή, διότι, ακούστε κύριε Ψάλτη, εμείς κληθήκαμε μετά από την εφαρμογή από το 2012 του συστήματος Ιδρών Νεκρών, έλεγα αυτόν των καταστάσεων, δηλαδή της κλοπής στην αντλία και της

0: νοθείας για την προστασία του καταναλωτή γίναν όλα αυτά και για την προστασία τη δική μας και για την διαφάνεια.
1: Δίκιο έχετε, αλλά λέω τώρα
0: έρχονται τώρα λοιπόν και θα πρέπει, εάν πράγματι που ήρθαμε να ξαναπληρώσουμε σαν πρατηριούχοι το σύστημα Ισρών Νεκρών, υπάρχει αυτό το φαινόμενο, τότε θα πρέπει να ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη από την.
1: Τι να κάνει, έλεγχη λέει. Έλεγχη η κυρία Σμάτογλου, έλεγχη λέει κάθε μέρα. Αυτό μόνο μπορεί να γίνει.
0: Εδώ βάλαμε το καινούργιο σύστημα Ισρών Νεκρών. Το πληρώσαμε για αυτό το λόγο. Και συνεχίζεται να υπάρχει, και συνεχίζει να υπάρχει κλοπή.
1: Έτσι λέει.
0: Αυτό δυστυχώς πρέπει να αναλάβει την ευθύνη το Υπουργείο όσο αφορά τα συναρμόδια Υπουργεία όσο αφορά αυτό το θέμα. Είναι ανεπίτρεπτο.
1: Μα συμφωνώ μαζί σας.
0: Δηλαδή ξανασχεδιάστηκε το σύστημα Ισρών Νεκρών. Το ξαναπληρώσαμε. Το οποίο είπε ο κ. Θεοδωρικάκος ότι θα επιδοτηθεί μερικώς. Δεν έχει επιδοτηθεί ακόμα, οι πρατηριούχοι το έχουν πληρώσει. Και συμβαίνει αυτό το φαινόμενο.
1: Φαίνεται, λέει, φαίνεται το εξής, για να κλείσω, γιατί δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο. Λέει ότι τώρα πλέον έχουν εξελιχθεί τόσο τα πράγματα που είναι η σύγχρονη τεχνολογία που δεν είναι μέσω υπολογιστών κλπ. Με τσιπ και τα σχετικά που οι παρεμβάσεις μπορεί να γίνουν και δεν είχα πάρει κανείς τίποτα. Αλλά όπως και να έχει, φαίνεται ότι το πρόβλημα συνεχίζει να ταλανίζει τον καταναλωτή. Αυτό είναι το θέμα.
0: Όχι μόνο τον καταναλωτή και τον πρατηριούχο, γιατί έχουμε τις χαμηλότερες τιμές μετά.
1: Το σωστό επαγγελματία. Όχι το λαμόγιο. Το σωστό επαγγελματία.
0: Έτσι ακριβώς. Ναι, καλεί ένα πάλι αθέμητο ανταγωνισμό, βάζει σε μία περιπέτεια να πάει να αγοράσει το φθηνότερο
1: καύσιμο.
0: Ο καταναλωτής ο οποίος το έχει ανάγκη.
1: Έτσι και δεν
0: έρχεται λοιπόν και το πληρώνει ακριβότερα.
1: Ακριβά, γιατί του κλείνει.
0: Εάν λοιπόν έχουμε φτάσει πάλι σε αυτό το σημείο μετά από τη νέα εφαρμογή του συστήματος Ισρών Νεκρών, το οποίο το φωνάζαμε τόσα χρόνια. Και βρισκόμαστε στον ίδιο.
1: Παρανομαστεί, κάτι δεν πάει καλά.
0: Είμαστε άξιοι της τύχης.
1: Εντάξει, οκ. Okay. Σωστό και εγώ μαζί σας συμφωνώ, αλλά το θέμα είναι τι θα κάνουμε τώρα εμείς οι απλοί πολίτες, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, κύριε
0: Αρτάκη. Καλημέρα σας και εγώ.
1: Καλημέρα μου, να είστε καλά. Λοιπόν, καταλάβαμε. Λοιπόν, πέρασε παιδιά το Μαρόκο. Εκπλήξεις. Πάει και η Ολλανδία. Από το Μουντιάλ. Πάει και η Ολλανδία. Πέναλτι από το Μουντιάλ. Επικράτησε πέναλτι. Ο Μαρόκος και η Ολλανδία, το Μαρόκος και η Ολλανδία της φασίστος της επόμενης Παραγουάη, επαναλαμβάνω, όπως και η Παραγουάη, επαναλαμβάνω, Γερμανία στα πέναλτι. Είναι το Μουντιάλ των εκπλήξεων, παρακαλώ πάρα πολύ, δεν είναι. Πριν από δευτερόλεπτα τελείωσε ο αγώνας, 3-2 στα πέναλτι επικράτησε το Μαρόκο της Ολλανδίας, πάει και η Ολλανδία. Και χθες από τις μεγάλες ομάδες, μεγάλες τόσο πάντα, από τις παραδοσιακές, η Βραζιλία επικράτησε της Ιαπωνίας με 2-1, ενώ η Ιαπωνία είχε προηγηθεί με 1-0. Αυτά ήθελα να σας πω και για την δεύτερη ώρα της εκπομπής. Μετά έχουμε να κουβεντιάσουμε διάφορα πράγματα, θα μιλήσουμε και για το νέο ΜΙΔΑ, θα μιλήσουμε και για τους νέους φόρους που έρχονται στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και θα κάνουμε και μια κουβέντα, γιατί που και που καλό είναι να τα επαναλαμβάνουμε τα πράγματα, τις εξελίξεις στο πρόγραμμα Νταντά της γειτονιάς που φαίνεται ότι περπατάει πάρα πολύ καλά. Και μακάρι να βοηθήσει εκείνες τις οικογένειες, γιατί πάσχουμε και από γεννήσεις, να βοηθηθούν οι οικογένειες, ειδικά οι νέες οικογένειες, για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με το μεγάλωμα των παιδιών τους. Λοιπόν, αυτά διαφημίσεις, τίτλοι, μάλλον αναλυτικό μαγκαζίνο πρωινό και επιστρέφουμε.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
3: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησες τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν?
4: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίσει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την Καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
5: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες kilgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
6: Time out για Θράκων.

0: Μάγκες, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
0: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
2: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κατά το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
1: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
4: 10 παλικάρια στήσαμε χορό.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
6: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο, η Πέρσα Μπόλια είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, η Αθήνα Μαράκη στην αρχισυνταξία, ο Πέτρος Μωραϊτής στο τηλεφωνικό κέντρο και η Δέσποινα Χριστοπούλου στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία, που χθες βίωσε την πιο ζεστή μέρα που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τους 40,5 βαθμούς Κελσίου. Τρεις Ουκρανοί, μέλη της ίδιας οικογένειας, τραυματίστηκαν μετά από ισχυρή έκρηξη χθες βράδυ στο Μονακό. Σύμφωνα με πληροφορίες, σοβαρά τραυματίστηκαν ένας Ουκρανός ολιγάρχης και η σύζυγός του και ελαφρύτερα ένας 13χρονος. Η έκρηξη σημειώθηκε όταν ένας άνδρας άφησε σακίδιο που περίκυε εκρηκτικά έξω από την είσοδο κτηρίου. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό. Θα γίνει μεταξύ άλλων παρουσίαση του απολογισμού του κυβερνητικού έργου του πρώτου εξαμήνου και του προγραμματισμού των προτεραιοτήτων του δεύτερου εξαμήνου 2026. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές τους επόμενους μήνες και από Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, μιλώντας χθες το απόγευμα σε πολίτες στο Εγάλεο, στον αποϊχό σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για την ακρίβεια. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως η αύξηση μισθών και η στήριξη του εισοδήματος είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα την περασμένη Τετάρτη. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ακόμα δύο κατηγορούμενοι. Οι υπόλοιποι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ο ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Μέση Ανατολή, Steve Witkoff, βρίσκεται καθοδόν προς την Ντόχα, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται το CNN.

0: Σημαντικές, ίσως και όχι, χαρακτήρισε τις προγραμματισμένες συνομιλίες με το Ιράν που θα πραγματοποιηθούν στην Ντόχα ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ξεπέρασε τους 1.700 ο αριθμός των νεκρών από τους δύο ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών που εγκλώνησαν τη Βενεζουέλα την περασμένη Τετάρτη. Σύμφωνα με το νεότερο απολογισμό, τουλάχιστον 5.000 είναι οι τραυματίες και σχεδόν 16.000 άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι. Σε προσωπικά κίνητρα αποδίδει η γερμανική αστυνομία το περιστατικό με πυροβολισμούς που είχε ως αποτέλεσμα 6 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι να τραυματιστούν σε κέντρο φιλοξενίας μητέρας παιδιού σε πόλη στην Κάτω Σαξονία. Ο δράστης συνελήφθη, πρόκειται για 45χρονο από το Ανόβερο, ο οποίος είχε προγραμματισμένη συνάντηση στη δομή για την επιμέλεια της 3 μηνών κόρης του. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε τώρα αναλυτικά στις ειδήσεις μας. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία, που χθες βίωσε την πιο ζεστή μέρα που είχε καταγραφεί ποτέ στη χώρα, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τους 40,5 βαθμούς, σπάζοντας το προηγούμενο ρεκόρ των 40,3 βαθμών που είχε καταγραφεί το 2007. Τουλάχιστον 130 εκατομμύρια κάτοικοι στην Ευρώπη, στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα της, αντιμετωπίζουν θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων. Μετά από 11 ημέρες πολύ υψηλών θερμοκρασιών, έντονη βροχόπτωση σημειώθηκε χθες στο Παρίσι, ενώ έντονη βροχόπτωση σάρωσε και το Βέλγιο, που ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του όταν δέντρο καταπλάκωσε το όχημα στο οποίο επέβαινε. Ισχυρή έκρηξη με τρεις τραυματίες σημειώθηκε χθες βράδυ στο Μονακό. Αστυνομική πηγή διευκρίνησε ότι οι τρεις τραυματίες είναι Ουκρανοί και προέρχονται από την ίδια οικογένεια. Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, πρόκειται για ένα ζευγάρι ηλικίας 50 με 60 ετών, οι οποίοι νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, καθώς και έναν 13χρονο συγγενή τους που αντιμετωπίζει ελαφρύτερα τραύματα. Σύμφωνα με το περιοδικό Forbes, ο άνδρας κατατάσσεται 23ος μεταξύ των 100 πλουσιότερων Ουκρανών. Οι αρχές αναζητούν τον ύποπτο δράστη, ο οποίος καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας να αφήνει σακίδιο με εκρηκτικά έξω από την είσοδο κτηρίου. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει μια τέτοια ενέργεια στο Πριγκιπάτο, δήλωσε ο Υπουργός Επικρατείας του Μονακό. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό. Θα γίνει μεταξύ άλλων παρουσίαση του απολογισμού του κυβερνητικού έργου του πρώτου εξαμήνου και του προγραμματισμού των προτεραιοτήτων του δεύτερου εξαμήνου 2026. Επίσης θα παρουσιαστούν οι αγροτικές πληρωμές, ενισχύσεις και αποζημιώσεις Ιουνίου, αλλά και τα επόμενα βήματα. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές τους επόμενους μήνες και από το Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές, τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας χθες το απόγευμα σε πολίτες στο Εγάλεο, στον απόϊχο της χθεσινής σύσκεψης, στο Μέγαρο Μαξίμου για την ακρίβεια. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως η αύξηση μισθών και η στήριξη του εισοδήματος είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια και πρόσθεσε ότι εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν για να μειώσουμε τις τιμές. Τη διατήρηση για 2 μήνες των μειωμένων τιμών που προέκυψαν λόγω του πλαφών στους κωδικούς 2.000 προϊόντων ανακοινώσει στο μεταξύ χθες ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μετά τη σύσκεψη για την ακρίβεια υπό τον Πρωθυπουργό και με τη συμμετοχή εκπροσώπων Υπουργείων Φορέων της Αγοράς αλλά και της Ανεξάρτητης Αρχής για την Προστασία του Καταναλωτή. Ο Υπουργός διευκρίνησε ότι δεν θα παραταθεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των εταιριών πέραν της 30ης Ιουνίου, ωστόσο σημείωσε τη δέσμευση της επιχειρηματικότητας να παραμείνουν οι μειωμένες τιμές το επόμενο δίμηνο. Προανήγγειλε επίσης νέα αποκλιμάκωση στις τιμές βασικών προϊόντων από τις αρχές Σεπτεμβρίου.
1: Η δέσμευση της επιχειρηματικότητας είναι ότι οι μειώσεις αυτές θα παραμείνουν και μέσα στο καλοκαιρινό δίμηνο για αυτούς τους 2.000 κωδικούς. Στη συνέχεια θα έχει υπάρξει προετοιμασία ώστε να τεθεί σε εφαρμογή στην αγορά από τις αρχές Σεπτεμβρίου ως προϊόν εθνικής κοινωνικής συμφωνίας μια δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα που αφορούν τους καταναλωτές.
0: Η χώρα μας δεν χρειάζεται μια κυβέρνηση που υπηρετεί επικοινωνιακούς σχεδιασμούς, αλλά μια κυβέρνηση που υπηρετεί με αποτελεσματικότητα τα εθνικά μας συμφέροντα, τόνισε από την ΚΑΣΟ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Αναφερόμενος στο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας, ο κ. Ανδρουλάκης έκανε λόγο για ένα έργο στρατηγικής σημασίας που έχει όμως παγώσει. Σε άλλες του δηλώσεις, τόνισε την ανάγκη για πολιτική αλλαγή.
2: Τώρα είναι η ώρα της πολιτικής αλλαγής. Πολιτική αλλαγή με το ΠΑΣΟΚ. Με πρόγραμμα, με στελεχειακό δυναμικό και με αυτονομία από τα συμφέροντα.

0: προφυλακιστέ κρίθηκε μετά την απολογία του ο καθομολογία δράστη τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλυθέα την περασμένη Τετάρτη. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ακόμα δύο κατηγορούμενοι, οι οποίοι επιχείρησαν να πείσουν ανακρίτρια και εισαγγελέα ότι δεν είχαν οποιαδήποτε συμμετοχή στο αιματηρό περιστατικό. Οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδος έγινε χθες στη Θεσσαλονίκη αλλά και τη Μύκονο για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών καθώς και στη διάπραξη ληστείων, σωματικών βλαβών και φθορών με αθλητικό υπόβαθρο. Έχουν συλληφθεί 17 άτομα, εκ των οποίων τα 15 φέρονται ως βασικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης έχουν κατασχεθεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών αλλά και όπλα. Ο ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Μέση Ανατολή, Steve Witkoff, βρίσκεται καθοδόν προς την Ντόχα, αναφέρουν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι που επικαλείται το CNN. Ίσως σημαντικές, ίσως και όχι, χαρακτήρισε τις προγραμματισμένες συνομιλίες με το Ιράν που θα πραγματοποιηθούν στην Ντόχα ο Αμερικανός πρόεδρος. Σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες σημειώνουν πρόοδο στην προσπάθεια αποπυρηνικοποίησης του Ιράν. Εάν η αμερικανική πλευρά τηρήσει το μνημόνιο συνεννόησης, θα εκπληρώσουμε και εμείς τις υποχρεώσεις μας, έγραψε στο μεταξύ σε ανάρτηση ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν. Ξεπέρασε τους 1.700 ο αριθμός των νεκρών από τους δύο ισχυρούς σεισμούς, μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών που συγκλώνησαν τη Βενεζουέλα την περασμένη Τετάρτη. Τουλάχιστον 5.000 είναι οι τραυματίες και σχεδόν 16.000 άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι. Την ίδια ώρα εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, αφού αγνοούνται περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι. Ορισμένες περιοχές της Βενεζουέλας δεν έχουν λάβει ακόμα καμία βοήθεια από το κράτος. Η Βενεζουέλα έχει λάβει μέχρι τώρα βοήθεια από 24 χώρες. Ελληνική αποστολή θα μεταβεί τις επόμενες ημέρες στις σεισμόπληκτες περιοχές της Βενεζουέλας, προκειμένου να συνδράμει με επιστημονική, τεχνική, επιχειρησιακή και ανθρωπιστική βοήθεια. Στην αποστολή θα συμμετάσχει και ο πρόεδρος του ΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκας. Μια νέα αυστηρή νομοθετική πρωτοβουλία προωθεί το Υπουργείο Μεταφορών με στόχο να επιτάξει στην ανεξέλεκτη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών. Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται απαγόρευση χρήσης τους από άτομα κάτω των 17 ετών, η αυστηροποίηση των προστήμων για παραβάσεις, υποχρέωση ταυτοποίησης και ασφάλισης των οδηγών, η υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης για τους κατόχους, καθώς και η απαγόρευση πώλησης ή εκμίσθωσης ηλεκτρικών πατινιών σε ανήλικους, με την επιβολή προστήμων στις εταιρείες που παραβιάζουν τη σχετική διάταξη. Σε χθεσινές δηλώσεις του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι στόχος είναι η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Ας ακούσουμε τι είπε ο διοικητής της Τροχέας Αττικής, ο Τύρης Καλταμπάνης.
1: Φρένα ανύπαρκτα. Άρα, ένα όχημα λοιπόν πώς θα μπορεί να σταματήσει όταν το κέντρο βάρος του οδηγού ουσιαστικά είναι στον αέρα. Δεν μπορούν να κυκλοφορούν σε δρόμους με μεγάλες ταχύτητες πάνω από 30 χιλιόμετρα.
0: Λίγη οριστικά σήμερα η προθεσμία για την απογραφή ανελκυστήρων, καθώς το νομοθετικό πλαίσιο δεν επιτρέπει δεύτερη παράταση. Η απογραφή γίνεται εύκολα με κωδικούς TaxisNet. Σε εφαρμογή τίθεται από αύριο 1 Ιουλίου νέος ευρωπαϊκός και εθνικός μηχανισμός για τις ηλεκτρονικές αγορές από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την επιβολή σταθερού δασμού 3 ευρώ ανά είδος προϊόντος σε αποστολές αξίας έως 150 ευρώ. Το μέτρο αφορά κυρίως αγορές ιδιωτών μέσω μεγάλων ηλεκτρονικών πλατφορμών και στοχεύει στην εξομάλυνση των τελωνιακών διαδικασιών.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, με τον γκολ του Μαρτινέλη στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης, η Βραζιλία επικράτησε της Ιαπωνίας με 2-1 και πήρε την πρόκριση για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η Παραγουάη απέκλεισε με 4-3 στα πέναλτι τη Γερμανία και προκρίθηκε στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στα πέναλτι κρίθηκε και η αναμέτρηση Ολλανδίας-Μαρόκου, με το Μαρόκο να επικρατεί τελικά

0: 3-2-1-1 έληξε η κανονική διάρκεια του αγώνα. Το πρόγραμμα των νοκάουτ αναμετρήσεων του Παγκόσμιου Κυπέλλου συνεχίζεται απόψε με τρεις αναμετρήσεις. Στις 8 θα παίξουν ακτή ηλεφάντος στην Νορβηγία, τα μεσάνυχτα η Γαλλία θα αντιμετωπίσει τη Σουηδία και στις 4 τα ξημερώματα της Τετάρτης το Μεξικό παίζει με το Εκουαδόρ. Την απόκτηση του επιθετικού Έλμιν Ράστοντερ μέχρι το 2030 ανακοίνωσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός.
1: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
2: Τι έχουμε?
1: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
3: παντρούσκα, ταβαρίς ποκομάντιο.
1: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Χολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
4: Καλημέρα, Δέσποινα, κυρίες και κύριοι. Σήμερα των Αγίων Αποστόλων, αύριο των Αγίων Αναργύρων, μεγάλες γιορτές. Η ομώνυμη λοιπόν περιοχή των Αγίων Αναργύρων εορτάζει αύριο. Γι' αυτό και η λεωφόρος Φυλής έχει κίνηση, όχι μόνο το ανωδικό της ρεύμα στο ύψος του Καματερού, αλλά και στο καθοδικό της ρεύμα που μας πηγαίνει στην πλατεία των Αγίων Αργύρων, λόγω του εορτασμού όπως αντιλαμβάνεστε. Στο Σκαραμαγκά η κατάσταση είναι όπως την περιμένουμε και λίγο καλύτερη θα μπορούσα να πω, δηλαδή από το τελείωμα του δάσους Χαϊδαρίου αρχίζουν τα προβλήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών και η σχιστού δεν ξεπερνά το 1 χιλιόμετρο αναμονής, προς το παρόν τουλάχιστον. Η λεωφόρος Κηφισού έχει και αυτή καθυστερήσεις, αλλά είναι λιγότερες από αυτές που περιμένουμε. Η άνοδο από τις Τρεις Γέφυρες και η κάθοδος από την Αττική Οδό προς την Ιερά Οδό, ανατμήματα όμως, μικρά μποτιλιαρίσματα. Η άνοδος Βασιλείου Κωνσταντίνου τώρα αρχίζει να πιάνει ιδιαίτερη κίνηση και βεβαίως η ανηφόρα της Κατεχάκια από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα, υποτονική, δόξα τω Θεώ και ευτυχώς. Πάμε στο λιμάνι του Πειραιά και με αυτό θα σας αφήσω. Το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά, δηλαδή από την Αιτιόνια ακτή προς τον Άγιο Διονύσιο, εν συνεχεία τα τρένα και την Κόνονος προς την πλατεία Υποδαμίας, είναι βεβαρημένο, αλλά όχι περισσότερο από τις άλλες ημέρες.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε και τώρα να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγο μας Χριστίνα Σούζη. Χριστίνα, καλημέρα.
5: Καλημέρα, Δέσποινα. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Τρίτη, έθριος καιρός, ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειο, βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ, αλλά με εξασθένηση. Και η θερμοκρασία το μεσημέρι ως 36 βαθμούς. 36 βαθμούς και στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, εκεί το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω Ρινά δεν αποκλείται να σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, έθριος θα είναι ο καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 36 με 37 βαθμούς και στα νησιά 32 με 35. Την Τετάρτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια κυρίως ορεινά και την Πέμπτη δυτικά κεντρικά και βόρεια υπηρετικά, η βόρεια άνεμη στο νότιο Αιγαίο με 3-6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Δέσποινα.
0: Σε ευχαριστούμε, Χριστίνα. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και πάλι μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.
6: Sky 100,3.

0: Μια τάξη στα ραντεβού μας, γι' αυτό το κάνω κυρίες και κύριοι, γιατί και εμένα μου αρέσουν τα τραγούδια να τα ακούω και να τα απολαμβάνω, αλλά δεν έχουμε τη δυνατότητα όπως έχουμε δρομολογήσει τα πράγματα και νομίζω ότι κάποια πράγματα πρέπει να τα ακούσετε, θέλω να τα ακούσετε. Λοιπόν, καλημέρα σας. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες σήμερα, διότι έχουμε και εορτάζοντες για τη σημερινή ημέρα. Θυμίζω ότι είναι η τελευταία μέρα του Ιουνίου, από αύριο ο Ιούλιος θα μπει στη ζωή μας και τον περιμένουμε και αυτόν με τον καλύτερο τρόπο, η αλήθεια είναι, και με αισιοδοξία. Ο Απόστολος και η Αποστολία γιορτάζουν σήμερα, χρόνια πολλά λοιπόν και καλά. Όχι, είναι στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ακούσουμε τώρα τον κύριο Ηλία Σακαλάκ. Θέλω να ακούσετε μια περίπτωση ενός ανθρώπου που ταλαιπωρείται παρά το γεγονός ότι έχει πάρει μια δικαστική απόφαση υπέρ του. Ο κύριος Σακαλάκ, με τον οποίο θα συνομιλήσουμε τώρα, είναι μουσικός. Είναι μουσικός, είναι σε ορχήστρα. Έχει προκύψει λοιπόν ένα ζήτημα για ένα χρονικό διάστημα για την Καμεράτα, που πρέπει, ενώ δούλευε στην Καμεράτα και εργαζόταν και ενώ θεωρητικά ήταν ασφαλισμένος, υπάρχει ένα χρονικό διάστημα το οποίο για κάποιους λόγους της Καμεράτας, οικονομικός κατά κύριο λόγο, φαίνεται να έχασε τα ένσημά του. Τα ένσημα όμως υπάρχουν, γιατί ο άνθρωπος δούλευε εκεί. Κύριε Σακαλά, καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα κύριε Ψάλτη, καλημέρα στους ακροατές.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνήθως σπάνια βλέπουμε την άλλη πλευρά των μουσικών, των ανθρώπων δηλαδή οι οποίοι έχουν ασχοληθεί επαγγελματικά με τη μουσική και δεν είναι, και δεν είναι τραγουδιστές, θέλω να πω έτσι.
1: Λοιπόν, η αλήθεια είναι αυτή.
0: Έτσι. Λοιπόν, εσείς αν δεν κάνω λάθος, ήσασταν στην Καμεράτα, δουλεύατε κανονικά.
1: Εγώ είμαι στην Καμεράτα από το 1900, ήμουν στην Καμεράτα από το 1992.
0: Μάλιστα.
1: Μπορώ να σας πω πολύ συνοπτικά πώς έχει ιστορία, γιατί είναι και πρωί και δεν θέλω να κουράσω τους ακροατές. Ήθελα να πω λοιπόν το εξής. Από το 2014 ξεκίνησαν κάποια προβλήματα οικονομικά.
0: Ναι.
1: Το 2014 ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έρχεται σε επαφή πολύ συχνά μαζί μας και μας παρακαλεί, επειδή υπάρχουν οικονομικά προβλήματα, να μας δίνει ένα έναντι μισθού με σκοπό να βάζει τα ένσημα στη θέση τους, έτσι ώστε να μην έχει ποινικές ευθύνες ο άνθρωπος. Πολύ ωραία. Το 2014 λοιπόν εισπράττω για ετήσιο μισθό 5.000 ευρώ. Το 2015 τον Απρίλιο παραιτείται σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο χωρίς να μας πει κουβέντα. Εξαφανίζεται δηλαδή. Από εκεί ξεκινάει ένα τεράστιο πρόβλημα στη ζωή μας.
0: Μιλάμε για πόσους εργαζόμενους, κύριε Σακαλάκ, οι οποίοι κινούνται
1: οικονομικά. Μιλάω για 8 ανθρώπους, για 8 μουσικούς, οι οποίοι στην ουσία ξαφνικά βρισκόμαστε στον δρόμο. Δεν αντιλαμβανόμαστε αμέσως το πρόβλημα, το μέγεθος του προβλήματος, διότι πρέπει να σας πω ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Ορχήστρας ορίζεται βάσει του καταστατικού από τον εκάστοτε Υπουργό Πολιτισμού.
0: Μάλιστα.
1: Σε συνεννόηση πάντα με τον Σύλλογο Φίλων της Μουσικής, ο οποίος είναι και ο ονοματοδότης της ορχήστρας, Καμεράτα του Ορχήστρα Φίλων της Μουσικής.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία. Από εκεί λοιπόν ξεκινάει ένας τεράστιος Γολγοθάς, μια τεράστια ανηφόρα για μας.
0: Πάτε στα δικαστήρια, δικαιώνεστε από τα δικαστήρια.
1: Βγαίνουμε πρώτα απ' όλα 2 χρόνια, μπαίνουμε και βγαίνουμε στο Υπουργείο την εποχή εκείνη. Μας διαβεβαιώνουν, θα το ψάξουν το θέμα. Για να το πω πάρα πολύ σύντομα, η τελευταία συνάντηση στο Υπουργείο έγινε τον Ιούλιο του 2018, όπου μαζεύονται όλοι οι εμπλεκόμενοι, δηλαδή η Υπουργός Πολιτισμού η τότε, η κυρία Κονιόρδου, ο πρόεδρος του Μεγάρου Μουσικής, ο πρόεδρος των Φίλων της Μουσικής, το Σώμα Ορκωτών Λογιστών. Διότι
0: αποτέλεσμα, συγχωρείτε κύριε Σακαλάκ, μην μπερδευόμαστε. Αποτέλεσμα υπήρξε, όχι δεν υπήρξε. Πάτε στα δικαστήρια.
1: Αποτέλεσμα, πηγαίνουμε στα δικαστήρια λοιπόν το 2018,
0: ναι.
1: Και το 2020 έχουμε μία απόφαση στο χέρι μας, η οποία μας δικαιώνει για τα δεδουλευμένα αυτή τη περίοδου. Το Υπουργείο κοφεύει, δεν κάνει τίποτα απολύτως. Το 22 γίνεται με απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού, της ΝΕΙΝ, κλείνει η ορχήστρα, γίνεται καθάριση. Εμείς έχουμε κάνει ήδη καταγγελία για τα ένσημα της περίοδου 18-22.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα.

0: διότι ενώ μας έχει δικαιώσει η ΕΦΚΑ, δηλαδή έχω από τον ΕΦΚΑ ένα έγγραφο επίσημο το οποίο λέει ότι φυσικά δικαιούστε τα ένσημα αυτά αυτής της περίοδου. Έχουν γίνει πολλές οχλήσεις, πολλά εξώδικα, πολλά υπομνήματα, μέχρι και ο συνήγορος του πολίτη έχει εμπλακεί.
1: Χωρίς αποτέλεσμα.
0: Χωρίς κανένα απολύτως αποτέλεσμα.
1: Άρα λοιπόν και... για να καταλάβουμε και να το μαζέψουμε, εσείς τώρα ετοιμάζετε που λέει ο λόγος να πάρετε σύνταξη, αλλά έχετε μια τρύπα και ψάχνετε να βρείτε τώρα τι θα κάνετε με την τρύπα αυτή, σωστά?
0: Εγώ είμαι ήδη 65 ετών, το Φλεβάρι τα έκλεισα.
1: Ναι.
0: Σήμερα, εδώ και 4 χρόνια εργάζομαι στην κρατική ορχήστρα Αθηνών, είμαι μέλος της κρατικής ορχήστρας Αθηνών. Επειδή λοιπόν η ΚΟΑ είναι δημόσιο, στα 67 αναγκαστικά πρέπει να φύγω. Και τα ένσημα μετά από τόσο καιρό δεν έχουν μπει στη θέση τους.
1: Ξαναλέω μια ιστορία ότι... από το 18 που ενώ έχετε στα χέρια σας απόφαση δικαστηρίου και ο ΕΦΚΑ από την μεριά τους σας λέει ότι όντως έχετε αυτό κλπ. Ακόμα δεν έχει βρεθεί λύση για τους 8 εργαζόμενους. Το κατάλαβα.
0: Ναι, πολύ σωστά το καταλάβατε κύριε Ψάλτη. Είναι τα ένσημα τα οποία οφείλονται. Και επίσης και τα δουλευμένα για τα οποία
1: σωστό.
0: Δεν είναι ποτέ κανείς.
1: Σωστό, έχετε δίκιο. Είναι εντυπωσιακό, εκεί ήθελα να καταλήξω, γι' αυτό ήθελα να τα πούμε στον αέρα για να κλείσουμε αυτή τη σύντομη επικοινωνία, κύριε Σακαλάκ, ότι και η χρονοβόρα διαδικασία της δικαιοσύνης όταν αποφασίσατε να πάτε στη δικαιοσύνη εσείς και οι συνάδελφοί σας, αλλά και το γεγονός ότι παρά το ότι υπάρχει μια απόφαση, αυτή δεν υλοποιείται. Δεν εξυπηρετεί τον απλό πολίτη.
0: Ακριβώς αυτό, πρέπει να σας πω ότι είναι τα δύο τα θέματα, ξαναλέω, τα δεδουλευμένα
1: και τα ένσημα.
0: Παρά τα υπομνήματα, τις επιστολές που έχουν σταλεί και από το συνήγορο του πολίτη και από εμένα προσωπικά.
1: Κατανοητό, δεν έχει γίνει τίποτα.
0: Είναι σαν να μην έχουν λάβει ποτέ αυτές τις επιστολές.
1: Κύριε Σακαλάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλή δύναμη.
0: Εγώ σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Ψάλτη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Ηλίας Σακαλάκ, μουσικός. Και επειδή βλέπω και άλλα μηνύματα που νωρίτερα μου έχετε στείλει και άλλοι ακροατές με αφορμή των αποφάσεων της δικαιοσύνης, που και αυτή αργεί να πάρει τις αποφάσεις της, όταν τις πάρει, η αλήθεια είναι, μεγάλο πρόβλημα. Λοιπόν, πριν πάω σε διαφημίσεις, ο κύριος Κεραμιτζόγλου με ενημερώνει ότι πριν από 7-8 λεπτά, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό αλλά και το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, έγινε ένας σεισμός 4,2 σε θαλάσσια περιοχή 14 χιλιόμετρα ανατολικά από τον Κότρονα της Λακωνίας. Είναι σε θαλάσσιο χώρο, επαναλαμβάνω, η σεισμική αυτή δόνηση που έγινε στις 7 και 14 πρώτα λεπτά. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, έχετε σκεφτεί πόσο πιο εύκολη μπορεί να γίνει η καθημερινότητά μας όταν έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε σε μία μόνο λύση? Η Nova το σκέφτηκε και το έκανε πράξη δημιουργώντας το Nova More. Μια νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή, προσφέροντας υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Nova More, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ τον μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και όταν τίθεται θέμα στεγάνωσης, τα πράγματα είναι απλά και λύση μία. Isoflex PU 500 από την Ιζωμάτ. Με 40 χρόνια εμπειρίας, η Ιζωμάτ φέρνει στη ζωή μας το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Isoflex PU 500 με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και προσδόκιμο χρόνο ζωής στα 25 χρόνια. Για στεγάνωση ταρατσών επιλέγουμε Ιζωμάτ και Isoflex PU 500, γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι η ειδική στη στεγάνωση ταρατσών.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα

0: Βρίσκω όλα.
1: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
2: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
1: Έχουν βάλει και καύσιμα.
2: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
3: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ό,τι αντέχεις στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
5: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά.
3: Το 1.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ό,τι αντέχεις στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι.

0: διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση, συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα Κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα, καλύτερα Κάλμπαρι.
1: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων διεθνώς ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
3: Να ζήσετε!
4: Άσε εμένα πρώτα.
5: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
6: Πάρτε του το μικρόφωνο.
7: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Σε κάθε φυσική καταστροφή, τα ζώα μας χρειάζονται. Μόλις δεις κάποιο ζώο να κινδυνεύει στην περιφέρεια Αττικής από φωτιά ή πλημμύρα, κάλεσε αμέσως το 1400. Τη γραμμή διάσωσης ζώων. Η επιβίωσή τους είναι στα χέρια μας. Θυμήσου, 1400 για την περιφέρεια Αττικής. Τους αξίζει να σωθούν. Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων σε φυσικές καταστροφές. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνεδριάζει στις 11 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο από τον Πρωθυπουργό. Θα γίνει μεταξύ άλλων παρουσίαση του απολογισμού του κυβερνητικού έργου του πρώτου εξαμήνου και του προγραμματισμού των προτεραιοτήτων του δευτέρου εξαμήνου του έτους. Επίσης θα παρουσιαστούν οι αγροτικές πληρωμές, ενισχύσεις και αποζημιώσεις Ιουνίου. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές τους επόμενους μήνες και από Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης μιλώντας χθες σε πολίτες στο Εγάλεο. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία, που χθες βίωσε την πιο ζεστή μέρα που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τους 40,5 βαθμούς. Τρεις Ουκρανοί μέλη της ίδιας οικογένειας τραυματίστηκαν μετά από ισχυρή έκρηξη χθες βράδυ στο Μονακό. Σύμφωνα με πληροφορίες, σοβαρά τραυματίστηκαν ένας Ουκρανός ολιγάρχης και η σύζυγός του και ελαφρύτερα ένας 13χρονος. Οι αρχές αναζητούν τον υποπτοδράστη, ο οποίος καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας να αφήνει σακίδιο με εκρηκτικά έξω από την είσοδο κτηρίου. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλυθέα την περασμένη Τετάρτη. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν δύο ακόμα κατηγορούμενοι. Σεισμική δόνηση 4,2 βαθμών σημειώθηκε πριν από λίγο στο θαλάσσιο χώρο 14 χιλιόμετρα ανατολικά από τον Κότρονα Λακωνίας. Λίγη οριστικά σήμερα η προθεσμία για την απογραφή ανελκυστήρων, καθώς το νομοθετικό πλαίσιο δεν επιτρέπει δεύτερη παράταση. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 26 βαθμοί Κελσίου.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Τα καλύτερα εύχομαι για τη σημερινή ημέρα. Βλέπω μια είδηση που τη βλέπω στο CNN, ότι ένας πιλότος, λέει, μιας αεροπορικής εταιρείας, ανέφερε ότι χτύπησε ένα ντρόουν, λέει, στο διεθνές αεροδρόμιο JFK. Την ίδια μέρα που και ένα ελικόπτερο, λέει, το οποίο απογειώθηκε από το συγκεκριμένο αεροδρόμιο, παραλίγο να συγκρουστεί, λέει, με ένα άλλο ντρόουν. Τι γίνεται, παιδιά? Τι γίνεται, τι συμβαίνει, τι ακριβώς τρέχει και έχει τόσα πολλά drones με αποτέλεσμα να έχουμε αυτά τα περιστατικά? Ενώ στα συγκλονιστικά που τα λέγαμε από την πρώτη ώρα της σημερινής εκπομπής, ένα 18 ημερών μωρό έζησε για 32 ώρες στα ερείπια στην Βενεζουέλα και το βγάλανε ζωντανό. 18 ημερών το μωρό. Είναι από τα θαύματα, τέλος πάντων, όπως σας έλεγα, πάρα πολύ υλικό από οικογένειες οι οποίες στέλνουν, ενώ είναι εν ζωή και είναι μέσα στα χαλάσματα, καταγράφουν με τα κινητά τους τις ώρες αγωνίας τους, στέλνουν το υλικό αυτό μέσω διαδικτύου στα κοινωνικά δίκτυα και από εκεί οι δικοί τους ενημερώνουν, λέει, τα συνεργεία πού να πάνε για να τους βρούνε. Απίστευτο, απίστευτο. Καλημέρα, λέμε, στον κύριο Στράτο Παραδιά, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ιδιοκτών Ακινήτων. Τον κάλεσα για δύο πράγματα. Το ένα έχει να κάνει με τον Μίδα, ο οποίος θα έρθει από τον Ιούλιο στη ζωή μας. Αλλά πριν απ' όλα, γιατί ψηφίστηκε και πέρασε ο νέος αυτοδιοικητικός κώδικας, όπου βάζει κάποιες αλλαγές όσον αφορά σε φόρους στα ακίνητα. Τα έχουμε πει αυτά 500 φορές. Οι ιερές αγελάδες είναι τα ακίνητα και τα αυτοκίνητα. Καλημέρα, πρόεδρε.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Να μην ξεχάσουμε να πούμε, βέβαια, ότι σήμερα λήγει και η προθεσμία
0: για
1: τους ανελκυστήρες, βέβαια. Δηλαδή, αυτό που σήμερα μπορεί κάποιος να το κάνει δωρεάν, από αύριο θα του στοιχήσει 1.000 για τα σπίτια, 2.500 για μεικτή χρήση των κτηρίων και 5.000 για τα επαγγελματικά κτίρια.
0: Άρα να το κάνουν σήμερα, λοιπόν, είναι μια απλή διαδικασία.
1: Και να μην, σε καμία περίπτωση να μην νομίζει ο συντηρητής ότι το δήλωσε ο ιδιοκτήτης και ο ιδιοκτήτης να νομίζει ότι το δήλωσε ο συντηρητής και στο τέλος να ανακαλύψει ότι δεν το δήλωσε κανένας.
0: Ναι, να το κουβεντιάσουμε μεταξύ τους και να κάνουν τα δέοντα.
1: Ασφαλώς.
0: Ωραία. Για πάμε τώρα με τους νέους φόρους από 1η-1η του 27. Τι γίνεται, κύριε πρόεδρε?
1: Για ποιο θέμα τώρα, πολλά, για το τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί είναι όλα μαζί.
0: Τοπική αυτοδιοίκηση καταρχήν.
1: Τοπική αυτοδιοίκηση, λοιπόν, έχουμε συγχώνευση του ΤΑΠ και του Φόρου Ηλεκτροδοτημένων Χώρων σε ένα καινούριο τέλος, που θα λέγεται τέλος τοπικής ανάπτυξης, το οποίο θα έχει φορολογικό συντελεστή από το 0,35 που ήταν το όριο του ΤΑΠ, φτάνει στο 0,70 και θα εισπράττει και αυτό μέσω των λογαριασμών ενέργειας. Βεβαίως.
0: Θα είναι πιο ακριβό το τελικό ποσό που θα προκύψει?
1: Αυτό είναι ο καθένας με τη μοίρα του. Δηλαδή, ανάλογα με το πόσο πολύ χρέωνε φόρο ηλεκτροδοτημένων χώρων ο κάθε Δήμος. Σε Δήμος που ήταν πολύ ψηλό ο φόρος ηλεκτροδοτημένων χώρων, η κατάσταση θα είναι μία ή άλλη, ας πούμε. Μπορεί να είναι και οριακά και κάτι καλύτερο, εν πάση περιπτώσει. Αν και ο νόμος δίνει την ευχαίρεια σε κάποιους Δήμους που θα χάσουν πάρα πολύ να βάλουν κάτι παραπάνω. Αυτό που έχει σημασία να ξέρουμε είναι ότι αυτός ο φόρος, αν καταβληθεί από τον ενοικιαστή στο λογαριασμό, μπορεί να αφαιρεθεί από το ενίκιο, εκτός εάν στο μισθωτήριο μέσα υπάρχει διαφορετική συμφωνία, όρος, ο οποίος όρος αποδίδει αυτό που γίνεται στην πράξη, δηλαδή ότι όποιος πληρώνει το λογαριασμό της ενέργειας, αυτός πληρώνει και το τέλος. Κάτι το οποίο επίσης αλλάζει είναι το τέλος καθαριότητας και φωτισμού για τα κενά και τα μη ρευματοδοτούμενα ακίνητα. Εκεί ως τώρα τι ίσχυε? Ίσχυε ότι είχες 100% απαλλαγή, αλλά για να την πάρεις την απαλλαγή έπρεπε να πας
0: να το δηλώσεις.
1: Το δύο. Τώρα, λοιπόν, σε απαλλάσσει κατά κάποιο τρόπο από την υποχρέωση να το δηλώσεις. Πρέπει να έχεις το νου σου πάντα. Λέει ότι θα το δηλώσει αυτόματα ο ΔΔΕ στο Δήμο. Ναι. Και στην περίπτωση αυτή και μετά ο Δήμος θα σε χρεώνει το 10% μόνο. Δηλαδή θα παίρνει κάτι και ο Δήμος, θα παίρνει το 10% από τα κενά ακίνητα, αλλά θα είναι αυτόματη η απαλλαγή σου, όποτε και να διαπιστωθεί αυτό.
0: Εγώ θα την πω την κακία. Θα την πω την κακία. Γιατί να πληρώνεις για το κλειστό σπίτι, ακόμα και 10%?
1: Είναι πολύ μακριά αυτή η κουβέντα. Εγώ πιστεύω ότι το 10% πρέπει να το πληρώνεις. Ναι. Γιατί ο Δήμος, παρότι στο σπίτι του κλειστό, εξακολουθεί να προσφέρει υπηρεσίες στη γειτονιά που βρίσκεται το σπίτι για να διατηρεί την αξία του. Φωτίζει το δρόμο απ' έξω, μαζεύει τα σκουπίδια.
0: Δεν έχει σκουπίδια όμως στο συγκεκριμένο σπίτι. Κατάλαβε, δεν παράγει.
1: Δεν,

0: όχι, το συγκεκριμένο.
1: Δεν έχει, ναι, όχι, σκουπίζει και το δρόμο όμως, ας πούμε. Δηλαδή, έχει τη λογική του το 10%. Δεν είχε τη λογική του το 100% σε καμία περίπτωση.
0: Οκ, okay, εντάξει. Okay. Έτσι. Αλλά επιβαρύνεται επιπλέον. Είτε ανοιχτό είτε κλειστό με ένα ποσοστό που θα το πληρώσει.
1: Ναι, γιατί και ο Δήμος έχει ανάγκη από κάποια έσοδα. Δεν μπορούμε να απαιτούμε μόνο και να μην πληρώνουμε τίποτα. Έτσι. Απαλλάσσεται, διαγράφει και από τον νόμο η φορολογία σε αυτό το τέλος του δικαιώματος υψούν.
0: Μάλιστα.
1: Το δικαίωμα υψούν είναι ένα δικαίωμα που έχει μεταβληθεί σε πληγή για αυτούς που το έχουν. Δηλαδή, υπολοδομικά πλέον, ας πούμε, σχεδόν κανείς δεν μπορεί να χτίσει παραπάνω. Και αν κάποιος μπορεί να χτίσει, μέσα στον κάτι να χτίσει πάνω σε ένα κτίριο, μέσα στον αστικό ιστό, είναι πολύ δύσκολο να χτίσει οτιδήποτε. Έχει καθόλου και αντίδραση από τους πάντες. Ήταν άδικο να φορολογείται αυτό. Και επίσης έχει μεγάλη σημασία ότι την τελευταία στιγμή πέρασε στο νόμο και μια διάταξη που λέει ότι μπορεί με ένα προεδρικό διάταγμα κάποια στιγμή στο μέλλον, χωρίς να λέει πότε, μπορεί να αλλάξει ο τρόπος ίσπραξης όλων των δημοτικών τελών και της καθαρίωτας και του φωτισμού και του νέου τέλους και των δυνητικών τελών κτλ. Κτλ. Με άλλο τρόπο, φωτογραφίζοντας, ας πούμε, την μεταβίβαση της πληρωμής σε κάτι σαν την ΑΔΕ, ας πούμε.
0: Ναι, να έρχεται ένας λογαριασμός που θα είναι ετήσιος.
1: Ναι,
0: σε
1: 12 δόσεις κτλ. Ναι, εκεί τώρα, τι γίνεται τώρα. Σε όσους ιδιοκατοικούν και χρησιμοποιούν τα κινητά τους, οι ιδιοκτήτες που είναι συνεπείς πληρωμές τους θα προσθέσουν ένα μπελά ακόμη να κάνουν μια πληρωμή ακόμη. Ενώ πληρώνοντας το με τον λογαριασμό της ενέργειας δεν είχαν το ίδιο μπελά. Το πρόβλημα θα υπάρξει, είναι τεράστιο, θα αφορά τα νοικιαζόμενα κινητά. Εκεί, ας πούμε, θα πρέπει η χρέωση των τελών στην οποιαδήποτε πλατφόρμα γίνει να γίνει στο αφημί αυτών που είναι πραγματικά και οφειλέτες και ειδικά για τα τέλη καθαρίωτος και φωτισμού. Αυτά θα πρέπει να χρεώνονται κατευθείαν στο αφημί των ενοικιαστών. Και όχι να επιλεγεί η εύκολη λύση, βάλτε στον ιδιοκτήτη, και πάει ο ιδιοκτήτης να κυνηγάει τον ενοικιαστή, ούτε όπου ο Δήμος θα τα πληρώνει. Αντιλαμβάνεστε
0: ότι εδώ είναι ο πόλεμος ο καινούριος πάλι.
1: Εκεί είναι ο οποίος πόλεμος θα καταλήξει σε βάρος και των ενοικιαστών, διότι θα δημιουργήσει ένα ακόμη λόγο οι ιδιοκτήτες να φοβούνται και να μην νοικιάζουν τα κινητά τους. Δηλαδή, εδώ ψάχνουμε να βρούμε τρόπους να ενθαρρύνουμε τον κόσμο. Να βάλουμε και ένα τέτοιο πράγμα όπου θα πρέπει ο ιδιοκτήτης να πληρώνει τα δημοτικά τέλη του ενοικιαστή του και μετά να τον παρακαλάει να πάει να πάει. Όπως επίσης θα τον παρακαλάει και για τα κοινόχρηστα και για το ενίκιο κτλ. Τα πράγματα είναι δύσκολα.
0: Για πάμε
1: είναι
0: τώρα
1: δύσκολα.
0: Και στο άλλο κομμάτι που θέλω να πούμε μια κουβέντα για, για τον περίφημο ΜΙΔΑ που έρχεται σε
1: αυτό. Αυτό είναι μια πλατφόρμα. Είναι ένα πράγμα το οποίο για όσους τα κινητά τους είναι λίγα και τακτοποιημένα δεν θα έχουν ιδιαίτερο θέμα.
0: Ναι.
1: Για όσους όμως έχουν διάφορα κινητά και για όσους δεν είναι καταδεμημένα στο οριζόντιο της ευθυσίας, δεν τα έχουν δηλώσει σωστά, δεν έχουν ασχοληθεί οι ιδιοκτήτες τους και οι φοροτεχνικοί τους, εκεί θα υπάρχει θέμα. Εκεί είναι μια πλατφόρμα στην οποία θα πρέπει να συνδυάσει κάθε ιδιοκτήτης την πληροφορία που έχει το κτηματολόγιο για την ιδιοκτησία του, να την ταυτίσει με την καταχώρηση που υπάρχει στο Ε9, αυτό ότι πρόκειται το ίδιο ακίνητο, και στη συνέχεια να προχωρήσει να δηλώσει τη χρήση που έχει το ακίνητο αυτό, να δηλώσει τα διάφορα πληροφοριακά στοιχεία του ακινήτου, όπως είναι ο αριθμός παροχής,
0: το ρεύματος
1: ενδεχομένως του νερού, το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης και όλα αυτά σχετικά.
0: Ναι.
1: Και στη συνέχεια, εφόσον τον νοικιάζει το ακίνητο αυτό, να μπει μέσα και να ενημερώσει την καινούρια πλατφόρμα, γιατί θα κλείσει η παλιά, των μισθώσεων, ποιες μισθώσεις από αυτές των ακινήτων του είναι ενεργές, ποια ακίνητα του δηλαδή είναι νοικιασμένα, όπου εκεί θα φαίνεται σε ποιους είναι νοικιασμένα. Ακριβώς, γιατί εκεί στις χρήσεις θα πρέπει να πει ότι είναι ιδιοκατοικούμενο, θα πει ότι είναι δωρεάν παραχωρημένο, θα πει ότι είναι νοικιασμένο, θα πει ότι είναι κενό, θα πει ότι είναι επιταγμένο, θα πει ότι είναι σε εμπορική μίσθωση, θα πει είναι βραχυχρόνια, οτιδήποτε είναι. Εκεί τώρα έχει ένα τυράκι και ένα μαστίγιο αυτή η πλατφόρμα. Το μαστίγιο είναι ότι όποιος δεν μπει να ενημερώσει τα στοιχεία, κυρίως για τις μισθώσεις, το πρόστιμο των 100 ευρώ θα πάει στα 500. Υποθέτω ότι δεν είναι πραγματική πρόθεση, ας πούμε, του Υπουργείου και της ΑΔΕ να μπει το πρόστιμο αυτό. Γι' αυτό λένε ότι αυτό θα αρχίσει να μπαίνει αργότερα και το δεκτά. Αλλά
0: για δεν είναι τόσο ευχάριστο. Σωστό αυτό.
1: Το τυράκι σε όλη αυτή την ιστορία είναι, το οποίο πάρα πολύ σημαντικό, γιατί χωρίς αυτό ο ΜΙΔΑ δεν θα αποδώσει, και ευτυχώς αυτό νομοθετήθηκε την τελευταία στιγμή με την τροπολογία που πέρασε, είναι ότι μπορεί κανείς να αναπροσαρμόσει τον πραγματικό εμβαδόν και την πραγματική χρήση των ακινήτων του μπαίνοντας στο ΜΙΔΑ, χωρίς να έχει αναδρομικές υποχρεώσεις.
0: Δηλαδή,
1: μόνο στο ΜΙΔΑ, δηλαδή, εάν το ακίνητο αυτό, το πραγματικό εμβαδόν του ακινήτου του, είναι μεγαλύτερο από αυτό που είναι δηλωμένο, έχει υποχρέωση να δηλώσει το μεγαλύτερο εμβαδόν. Πιο κάτω όμως ο νόμος λέει ότι στην περίπτωση αυτή η φορολογική του υποχρέωση ξεκινάει από το 2027 για τα εξής.
0: Από τη στιγμή που το δηλώνει και όχι αναδρομικά για να φάει και πρόσφυγα.
1: Ναι, δηλαδή εδώ είναι το μοντέλο της λύσης Θεοδωρικάκου για τα δημοτικά τέλη το 2020. Έτσι, που με αυτή την, κατάστρωση, ας πούμε, ότι δήλωσε μου, πες μου την αλήθεια εσύ και εγώ για το παρελθόν δεν θέλω τίποτα. Θέλω όμως να είσαι συνεπής στο μέλλον. Κατάφερε το Υπουργείο Εσωτερικών, τότε ο Υπουργός ο Παναγιώτης Θεοδωρικάκος, 2,6 εκατομμύρια ιδιοκτήτες στην πλατφόρμα που άνοιξε το 2021 και το 2022, 2,6 εκατομμύρια ιδιοκτήτες να δηλώσουν 60 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα.
0: Δεν
1: τα δημοτικό τέλο.
0: Άρα, ξαναλέω, όσοι τα γράψουν τώρα και τα γράψουν σωστά. Λέει τώρα,
1: Εφόσον είναι παραπάνω, ναι. Θα δηλώσουν το παραπάνω και δεν θα πληρώσουν αναδρομικά.
0: Μάλιστα.
1: Προσέξτε τώρα. Αν κάποιος διαπιστώσει ότι αδίκως έχει δηλώσει παραπάνω μέτρα στην ιδιοκτησία.
0: Και είναι λιγότερα δηλαδή.
1: Και είναι λιγότερα τα πραγματικά. Στην περίπτωση αυτή,
0: ναι.
1: Για να γίνει πιστευτός, θα πρέπει να προσκομίσει την ηλεκτρονική ταυτότητα του κτηρίου.
0: Μάλιστα.
1: Που δείχνει από τη λεπτομερή επιμέτρηση του μηχανικού ότι τα μέτρα είναι λιγότερα.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ στο παραπάνω αρκεί, δηλαδή ο νομοθέτης,
0: η αναφορά
1: τη δήλωση, να πείτε παραπάνω, ναι, ακριβώς. Και σου λέει, εμένα δεν με ενδιαφέρει, αν το είσαι να πω, εμένα δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Εμένα ενδιαφέρει να μου πεις την αλήθεια.
0: Την πραγματικότητα, μάλιστα.
1: Την πραγματικότητα. Ουέ και αλίμονο αν ο ΜΙΔΑ επιχειρηθεί να λειτουργήσει με την αρχή ότι ξέρεις, δήλωσε μας εσύ τα παραπάνω μέτρα, έτσι, δήλωσε μας τα και εμείς θα σε σκίσουμε για τα τελευταία 5 μέτρα. Έτσι, στην περίπτωση αυτή δεν πρόκειται να πάει κανείς να δηλώσει απολύτως τίποτα. Και θα πρόκειται για πλήρη αποτυχία. Έτσι, το λέω γιατί κάποιοι ενδεχομένως να αμφισβητούν ότι αν αυτό είναι έτσι, ο νόμος έτσι ακριβώς το λέει. Έτσι ακριβώς το λέει ο νόμος και αν είναι σωστό κτλ. Ναι, σωστό είναι γιατί ο πολίτης πρέπει να παρακινηθεί να πει την αλήθεια και αυτό είναι που θα βγάλει το ΜΙΔΑ παλικάρι. Και όλους όσους έχουν μοχθήσει πραγματικά να στήσουν ένα πάρα πολύ δύσκολο μέτρο.
0: Άντε να δούμε,
1: πολύ δύσπεπτο μέτρο,
0: ναι.
1: Το οποίο χωρίς αυτή την διευκόλυνση στους πολίτες να προσαρμόσουν είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω χωρίς συνέπειες της ιδιοκτησίας τους, οι πολίτες θα είχαν πολύ, πολύ μεγάλο πρόβλημα να.
0: Ευχαριστώ
1: να
0: κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ,
1: έτσι, ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Να είστε καλά. Ο κύριος Στάτους Παναδιάς, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ιδιοκτών Ακινήτων. Κύριος Κολιομιχάλης, γρήγορα για την κίνηση, έλα Δημήτρη.
2: Γιώργο, στα γρήγορα καλημέρα. Δύο ρεύματα κυφισούν με δυσκολίες τώρα πια. Το ανωδικό από τη Λένορμαν προς τη Νέα Χαλκιδόνα και το καθοδικό από την Αττική Οδό προς την Ιερά Οδό. Δυσκολίες έχουμε και στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Αθηνών. Κυρίως το ρεύμα εξόδου, δηλαδή από το Χαϊδάρι, το δάσος Χαϊδαρίου προς τη Λίμνη Κουμουνδούρου. Στο χιλιόμετρο έχει παραμείνει ισχυστού. Τα υπόλοιπα σημεία είναι αρκετά καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ Δημήτρη. Περνάμε σε διαφυσικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Έχετε σκεφτεί πόσο πιο εύκολη γίνεται η καθημερινότητά μας όταν έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε σε μία μόνο λύση? Η Nova το σκέφτηκε και το έκανε πράξη, δημιουργώντας το Nova More, μια νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή, προσφέροντας υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Nova More, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρίας στην εξωτερική θερμομόνωση, Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρνουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. 210-55-98-700.
3: Την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
5: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Μητέα.
7: Το κλίμα
6: αναπτυστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.

0: είναι σε σπίτι.
1: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
2: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Hondo Center.
7: Καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
8: Να δω

0: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unic Athens, 21η Οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unic και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
1: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, είναι και 52 λεπτά πριν από τις 8. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Δεν ξέρω αν προλάβουμε σήμερα, αλλά για να μην το πιέσουμε, γιατί θέλω να πούμε 5 πράγματα παραπάνω. Μήπως κάνουμε αύριο την επικοινωνία που είχαμε προγραμματίσει. Καθυστερήσαμε και λίγο λόγω πολυλογίας, όπως καταλαβαίνετε, με την Υφυπουργό Κοινωνικής Συνοχής, την κυρία Ράπτη, γιατί το πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς, που φαίνεται ότι περπατάει καλά, και αυτό είναι ένα πολύ αισιόδοξο μήνυμα για την δική μου άποψη. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο, με βάση τα στοιχεία τα οποία έχω στην κατοχή μου, έχουν ήδη υπογραφεί συμφωνητικά ανάμεσα σε γονείς και επιμελητές. Και μάλιστα δεν τρέχει και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα που έχει ανοίξει η πλατφόρμα. Άρα αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ενδιαφέρον. Βλέπω ότι είναι πάνω από 4.500 οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ήδη εκπαιδευθεί. Υπάρχουν περίπου 1.300 αιτήματα που έχουν εγκριθεί και υπάρχουν και 4.000 αιτήσεις, ίσως και παραπάνω, γονέων που βρίσκονται προς αξιολόγηση. Ξαναλέω, είναι ένα πρόγραμμα που έχει να κάνει σε ένα πλαίσιο προγραμμάτων κυβερνητικών για το θέμα της βοήθειας της νέας γενιάς. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Ξαναλέω, μιλάμε για μια περίοδο που τραβάνε πολύ και μεγάλα ζόρια οι νέες οικογένειες για να μπορέσουν να ανταποκριθούν και να ανταπεξέλθουν σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία. Τα λέγαμε και νωρίτερα, με αφορμή και την ιστορία της ακρίβειας δηλαδή. Αλλά καλύτερα να τα πούμε αύριο. Έχουμε λίγο παραπάνω χρόνο να τα πούμε αύριο με την κυρία Ράπτη για το συγκεκριμένο θέμα. Τώρα, θέλω να κλείσω τη σημερινή εκπομπή, μιας και έχω και ένα λεπτό, να υπενθυμίσω, γιατί ψάχνω αυτές τις μέρες, την ιστορία με τα γεγονότα τα οποία διαδραματίζονται εκεί στην πατρίδα μου, στο λιμάνι της Δραφίνας, όπου την Παρασκευή, επαναλαμβάνω, υπάρχει μια απόφαση για 24ωρη απεργία για τα πλοία που εκτελούν δρομολόγια στο λιμάνι της Δραφίνας. Για όσους δεν ξέρετε, τα πλοία τα οποία έχουν πάρει το πράσινο φως για να πραγματοποιήσουν δρομολόγια, κυρίως προς Κυκλάδες, είναι πολύ περισσότερα από αυτά που μπορεί

να αντέξει το λιμάνι της Ραφίνας και δεν έχει και θέσεις για να δέσουν τα πλοία αυτά. Με αποτέλεσμα κάποια από αυτά τη νύχτα να παραμένουν αρόδο, δηλαδή να μην έχουν θέση, να περιμένουν να φύγουν κάποια από τα πρωινά δρομολόγια και να πάνε να πιάσουν, να φορτώσουν και να φύγουν. Αυτό είναι ένα πρόβλημα όσον αφορά το προσωπικό των πλοίων, ένα, αλλά είναι και ένα πρόβλημα όσον αφορά τις υποδομές της πόλης της Ραφίνας. Δηλαδή, ο όγκος των οχημάτων τα οποία είναι να ξεκινήσουν το πρωί, και ξέρετε τα πιο πολλά δρομολόγια οριοθετούνται νωρίς το πρωί, είναι προβληματικά για τις υποδομές των δρόμων, των χώρων στάθμευσης και τέλος πάντων ό,τι μπορεί να επιφέρει σε μια πόλη που δεν έχει τις κατάλληλες υποδομές για να εκτελεστούν αυτά τα δρομολόγια. Άρα υπάρχουν λοιπόν συζητήσεις που έχουν ξεκινήσει εκτός από τις κινητοποίησεις, τι θα γίνει για το φετινό καλοκαίρι, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και για την ομαλή εξυπηρέτηση του κόσμου και για τις υποδομές της περιοχής. Και να ξέρετε, όταν λέμε για τη Ραφίνα, μιλάμε για όλο το κομμάτι της Λεωφόρου Μαραθώνος, από το Σταυρό της Αγίας Παρασκευής που φορτώνει, μέχρι και τη Ραφίνα. Στο ρεύμα εξόδου το Σάββατο, την Παρασκευή, και στο ρεύμα εισόδου την Κυριακή το απόγευμα, που έρχονται όλα τα πλοία σχεδόν μαζί. Λοιπόν, αυτά. Τα υπόλοιπα θα τα βρούμε στην πορεία την αυριανή ημέρα, που θα υποδοθούμε παρέα τον Ιούλιο, κυρίες και κύριοι. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις, αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων που θα ακολουθήσει, έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτε εδώ στο Sky 100,3. Την καλημέρα μου σε όλους σας.

0: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
2: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
3: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
2: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
3: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
2: Όπα, Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
3: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
4: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις. Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Plus. Plus, plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή
8: το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
7: Plus, plus, plus.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: θέλει συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Έλα στην παρέα μας φαντάρε.
0: Συμμετέχουν ακλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Ελληματικές ποσότητες βενζίνης παραδίδει σχεδόν 1 στα 4 πρατήρια, όπως προκύπτει από έρευνα του Εργαστηρίου Καυσίμων και Λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Σύμφωνα με την έρευνα, λοιπόν, σχεδόν 1 στα 4 πρατήρια εξακολουθεί να κλέβει τους καταναλωτές και οι οδηγοί πληρώνουν 400 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο για αμόλυβδη βενζίνη που δεν μπήκε τελικά ποτέ στα ρεζερβουάρ των οχημάτων τους. Η παραβατικότητα, ωστόσο, στην αγορά καυσίμων έχει μειωθεί, καθώς πριν από ένα χρόνο το ποσοστό ήταν μεγαλύτερο. Η μείωση της παραβατικότητας αποδίδεται και στο γεγονός ότι από το 2023 μπαίνει λουκέτο 2 ετών στα πρατήρια που εντοπίζουν.
2: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
1: Αττική και 70 στη Θεσσαλονίκη. Λήγε σήμερα η προθεσμία για την απογραφή όλων των ασανσέρ της χώρας στο ψηφιακό μητρό απογραφής ανελκυστήρων, σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης. Σε εφαρμογή τίθεται από αύριο 1η Ιουλίου νέος ευρωπαϊκός και εθνικός μηχανισμός για τις ηλεκτρονικές αγορές από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την επιβολή σταθερού δασμού 3 ευρώ ανά είδος προϊόντος σε αποστολές αξίας έως 150 ευρώ. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό. Θα γίνει μεταξύ άλλων παρουσίαση του απολογισμού του κυβερνητικού έργου του πρώτου εξαμήνου και του προγραμματισμού των προτεραιοτήτων του δευτέρου εξαμήνου. Επίσης θα παρουσιαστούν οι αγροτικές πληρωμές, ενισχύσεις και αποζημιώσεις Ιουνίου του 2026 αλλά και τα επόμενα βήματα. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές τους επόμενους μήνες και από Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης μιλώντας χθες το απόγευμα σε πολίτες στο Αιγάλεως, στον απόϊχο σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου που έγινε χθες για την ακρίβεια. Ισχυρή έκρηξη με 3 τραυματίες σημειώθηκε το βράδυ στο Μονακό. Αστυνομική πηγή διευκρίνησε ότι οι 3 τραυματίες είναι Ουκρανοί και προέρχονται από την ίδια οικογένεια. Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, πρόκειται για ένα ζευγάρι ηλικίας 50 με 60 ετών, οι οποίοι νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, και έναν 13χρονο, πιθανότατα συγγενή τους, με ελαφρύτερα τραύματα. Σύμφωνα με το περιοδικό Forbes, ο άνδρας κατατάσσεται 23ος μεταξύ των 100 πλουσιότερων Ουκρανών. Οι αρχές αναζητούν τον υποπτοδράστη, ο οποίος καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας να αφήνει σακίδιο με εκρηκτικά έξω από είσοδο κτηρίου. Είναι η πρώτη φορά, όπως γνωρίζω, που συμβαίνει μια τέτοια ενέργεια στο Πρικυπάτο, δήλωσε ο Υπουργός Επικρατείας του Μονακό. Σεισμός μεγέθους 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έγινε αισθητό στη Λακωνία νωρίτερα το πρωί. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, η δόνηση είχε εστιακό βάθος 8 χιλιόμετρων και το επίκεντρο εντοπίζεται 15 χιλιόμετρα ανατολικά του Κότρονα. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλυθέα την περασμένη Τετάρτη. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ακόμα 2 κατηγορούμενοι, οι οποίοι επιχείρησαν να πείσουν ανακρίτρια και εισαγγελέα του δεν είχαν οποιαδήποτε συμμετοχή στο αιματηρό περιστατικό. Οι υπόλοιποι 3 κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ο ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Μέση Ανατολή, Steve Witkoff, βρίσκεται καθοδόν προς την Ντόχα, σύμφωνα με 2 Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται το CNN. Ίσως σημαντικές, ίσως και όχι, χαρακτήρισε στο μεταξύ τις προγραμματισμένες συνομιλίες με το Ιράν που θα πραγματοποιηθούν στην Τόχα, ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες σημειώνουν πρόοδο στην προσπάθεια αποπυρηνικοποίησης του Ιράν. Εάν η Αμερικανική πλευρά τηρήσει το μνημόνιο συνεννόησης, θα εκπληρώσουμε και εμείς τις υποχρεώσεις μας, έγραψε σε ανάρτηση ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Στο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου και τους νοκ Πεζεσκιάν. Στο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου και τους νοκάουτ αγώνες, η Βραζιλία νίκησε 2-1 την Ιαπωνία και πήρε το εισιτήριο για τους 16

0: Η Παραγουάη απέκλεισε 4-3 στα πέναλτι τη Γερμανία και προκρίθηκε στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου, ενώ στα πέναλτι κρίθηκε και η αναμέτρηση Ολλανδίας-Μαρόκου με το Μαρόκο να επικρατεί 3-2. Την απόκτηση του επιθετικού Έλμιν Ράστοντερ μέχρι το 2030 ανακοίνωσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ με 6 ασθένηση και η θερμοκρασία θα εκμαλθεί από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θερμοκρασία έως 36 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά κυρίως ορεινά και την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Οι βόρειοι άνεμοι στο νότιο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Στέγανο.
5: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
6: Και τι άλλο, Αντώνη?
5: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
7: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
5: Ποιο σου μίλησε?

0: 7 Ιουλίου Καβάλα, Θέατρο Κάστρου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors 3 εμβληματικές μάρκες, 3 παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
6: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε

0: κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
1: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
2: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
3: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου. Εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Στομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
4: Α 88,6.

Πίτσα σήμερα, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε. Στα 12 λεπτά μετά τις 8 ξεκινάμε παρέα στο πρωινό της ενημέρωσης στον Αλφα Ράδιο στις 88 και 6. Επιστρέψαμε, όπως είμαι σίγουρος, επιστρέψατε και εσείς στην καθημερινότητα. Ήταν ένα καλό τριήμερο αυτό που είχαμε, που κόλλησε με την αργία της καβάλας, τη μνήμη του πολιούχου Αποστόλου Παύλου, χθες Δευτέρα. Και ήταν χαρακτηριστικό ότι ενώ το Σαββατοκύριακο οι παραλίες βεβαίως της καβάλας έσφιζαν από ζωή, κατακλείστηκαν από πολύ κόσμο, από πολλούς επισκέπτες, οι παραλίες της καβάλας όμως χθες Δευτέρα ήταν δικές μας. Ήταν των καβαλιωτών. Καθημερινή για όλους τους υπόλοιπους, μόνο όσοι είχαν διακοπές πολυήμερες από τους επισκέπτες ήταν σε αυτές τις παραλίες. Όλοι οι υπόλοιποι ήμασταν, αυτό που λέμε, εμείς και εμείς. Σε ένα μεγάλο ποσοστό αυτό συνέβη. Ξεκινάμε σήμερα, πρωινό Τρίτης, 30 του Ιουνίου, τελευταία ημέρα του έκτου μηνός του έτους. Σήμερα είναι η σύναξη των Αγίων 12 Αποστόλων. Είναι του Αγίου Μελίτονος του Μάρτυρος και του Αγίου Γερβασίου, του Εν Πάτρες. Γιορτάζει Απόστολος. Η Αποστολή.

Λία, ο Μελίτων και ο Γερβάσιος, καθώς και η Γερβασία, αν υπάρχει αυτό το όνομα, σε καλό καιρό σίγουρα. Σήμερα λέει είναι η Διεθνής ημέρα του κοινοβουλευτισμού, αλλά και η ημέρα των αστεροειδών. Σαν σήμερα το 1905 η Αγγλία και η Γαλλία τάσσονται υπέρ της ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα. Ευχαριστούμε παιδιά. Σημαντικό εκείνη την εποχή, σημαντικότατο έτσι, πέρα από τη διακομόδηση. Και σημαντικό πιο περισσότερο είναι της Αγγλίας. Γιατί η Αγγλία ναι μεν το 1905 έδωσε το πράσινο φως για την ένωση της Κρήτης με τον εθνικό κορμό. Με την Κύπρο όχι. Και είδαμε πως πήγαν τα πράγματα. Σαν σήμερα το 1908 μια περίεργη έκρηξη σημειώνεται κοντά στον ποταμό Ταγκούσκα στη Σιβηρία, στη Ρωσία. Τότε Σοβιετική Ένωση. Συγγνώμη, τότε το Ρωσία δεν ήταν ακόμα Σοβιετική Ένωση. Η οποία αργότερα θα υπολογιστεί στους 10 με 15 μεγατόνους. Το μέγεθος της έκρηξης είναι τόσο μεγάλο ώστε καταστρέφονται 60 εκατομμύρια δέντρα σε έκταση 2.150 χιλιόμετρων. Οι πρώτες έρευνες θα αρχίσουν το 1920, αλλά τα αίτια της έκρηξης είναι ακόμα άγνωστα. Άλλοι λένε ότι πρόκειται για μετεωρίτη, άλλοι για πυρηνικό πείραμα, άλλοι για επίθεση εξωγήινων. Όπως και να έχει όμως, ήταν μια τεράστια έκρηξη. Και το ζητούμενο εδώ είναι ότι δεν βρήκαμε από τι προήλθε. Σαν σήμερα το 1913 οι Βούλγαροι υποχωρούν λαιολατώντας και πυρπολώντας το Δοξάτο της Δράμας, το γειτονικό Δοξάτο, το μαρτυρικό Δοξάτο Δράμας, ενώ σφαγιάζουν περισσότερο από 650 κατοίκους, ιδίως γυναικόπαιδα. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε, βεβαίως δεν θα πρέπει να ζούμε με το παρελθόν, αλλά επαναλαμβάνω, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε. Σαν σήμερα το 1934 αναταραχή επικρατεί στο ναζιστικό κόμμα της Γερμανίας, το 34 αυτό, με την αμφισβήτηση του Αδόλφου Χίτλερ. Τελικά ο Φίρερ, ο οδηγός, ο Χίτλερ, επιβάλλεται σκοτώνοντας 77 στελέχη του κόμματος ή κατάλληλους 400. Το επεισόδιο αυτό θα μείνει στην ιστορία ως η νύχτα των μεγάλων μαχαιριών. Βγήκαν τα μαχαίρια και ο Χίτλερ αγρίεψε. Ξέρετε, πολλές φορές κάνεις τη σκέψη τι θα συνέβαινε εάν η πορεία της ιστορίας ήταν διαφορετική. Αν δηλαδή αυτοί που αφιζητούσαν οι 77 ή 400 την ηγεσία του Χίτλερ στο ναζιστικό κόμμα επικρατούσαν, πώς θα ήταν η πορεία του κόσμου ολόκληρου. Θα ήταν εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Σαν σήμερα το 1957 εγκαθίσεται στην Ελλάδα ο πρώτος ατομικός αντιδραστήρας. Εγκαθίσεται στο Δημόκρητο, στο ερευνητικό κέντρο στην Αθήνα. Γελάμε τώρα. Σαν σήμερα το 1993 ο Αντώνης Σαμαράς προχωράει στην ανακοίνωση της ιδρυτικής διακήρυξης ενός νέου πολιτικού κόμματος της πολιτικής άνοιξης. Τη θυμόμαστε, την πολιτική άνοιξη. Βεβαίως, εδώ τώρα είμαστε, τόσα χρόνια μετά, έτσι, παραπάνω από 30-36, περίπου στην ίδια κατάσταση. Είμαστε εν ανεμονή του νέου πολιτικού φορέα του Αντώνη Σαμαρά. Η ζωή κύκλους κάνει. Η πολιτική ζωή στην προκειμένη περίπτωση. Σαν σήμερα το 1996 ο Κώστας Σιμίτης εκλέγεται νέος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από το τέταρτο συνέδριο του κινήματος με 2.732 ψήφους έναντι 2.324 του Άκη Τσοχατζόπουλου. Συνολικά ψήφισαν 5.111 σύνεδροι και βρέθηκαν 28 λευκά ψηφοδέλτια και 27 άκυρα. Πάλι εδώ είναι η ίδια σκέψη. Τι θα συνέβαινε στον τόπο και στο ΠΑΣΟΚ, αλλά κυρίαρχα στον τόπο,

αν ένας αποδεδειγμένα κλέφτης, έτσι, αναλάβαινε τότε την ηγεσία του κόμματος, του κυβερνώντος, και αναλάβαινε την ηγεσία του τόπου μας. Τώρα μην πάμε την κουβέντα στους κλέφτες πολιτικούς, θα την ξεχυλώσουμε. Και βεβαίως βρίσκουμε επιχειρήματα, αλλά μένουμε σε αυτό.

Πάμε να δούμε λίγο τα του καιρού. Θα τα πούμε αναλυτικότερα με το ΜετεοΚΑΒ. Αλλά να δούμε λίγο τις θερμοκρασίες, γιατί τώρα πλέον αυτό μας ενδιαφέρει. Σήμερα, από ό,τι καταλάβατε, όσοι έχετε βγει έστω και για λίγα λεπτά έξω από το σπίτι, στο δρόμο προς τη δουλειά, θα έχει ζέστη. Θα έχει ζέστη και η θερμοκρασία, το ανώτερο που θα φτάσει, θα είναι 33 βαθμοί. Αύριο τα πράγματα θα είναι χειρότερα. Το ανώτερο της θερμοκρασίας θα είναι 36 βαθμοί. Θα είμαστε στα όρια του καύσωνα. Καύσωνας, με την τυπική έννοια του όρου, είναι οτιδήποτε πάνω από τη φυσιολογική θερμοκρασία του ανθρωπίνου σώματος. Δηλαδή 36 και 6. Άρα αν φτάσουμε στα 36, καταλαβαίνετε. Μια ανάσα βροχή έτσι, να το πω, δροσιάς, καλά. Θα είναι από Πέμπτη μεθαύριο, όταν η θερμοκρασία λέει θα είναι στους 32. Θα το καταλάβουμε.

Και πάμε να δούμε λίγο αναλυτικότερα την πρόβλεψη του καιρού, της θερμοκρασίας στην ουσία, μέσα από την δουλειά που έκαναν τα παιδιά του ΜετεοΚΑΒ. Πολύ ζεστή ήταν η χθεσινή νύχτα, βεβαίως, 29 του μηνός. Με αργούς ρυθμούς, λέει, έπεφτε ο υδράργυρος, ενώ σε πολλά απαράκτρια τμήματα και σε παιδινές περιοχές κοντά σε ορεινούς όγκους η θερμοκρασία πέφτει πάρα πολύ αργά. Όπως αναφέρει η ομάδα του ΜετεοΚΑΒ, το φαινόμενο αυτό είναι εντονότερο εντός της πόλης της Καβάλας λόγω της επίδρασης της αστικής θερμονησίδας. Με τον υδράργυρο να κινείται μέσα στην πόλη στους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Από αύριο, όπως είπαμε, θα πάρει την ανιούσα η θερμοκρασία και όπως αναφέραμε θα έχουμε μια έτσι πτώση και ίσως κατά το βράδυ της Πέμπτης να έχουμε βροχή, πάλι βροχή τέλος Ιουνίου, αρχές Ιουλίου, στην περιοχή μας.

Λοιπόν, πάμε στα θέματα μας. Με τις συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν να είναι αβέβαιες, να εξελίσσεται σε θρίλερ, τώρα σας λέμε κάποιες από τις επικεφαλίδες που διαβάζουμε στα διάφορα site για αυτό το θέμα. Όπως και να έχει όμως, και μόνο η προσδοκία αυτής της συμφωνίας έριξε το πετρέλαιο και μάλιστα πιο γρήγορα από ό,τι θα υπολόγιζαν ή υπολόγιζαν οι δήμονες, σε τιμές κοντά στις τιμές που είχαμε πριν ξεκινήσει αυτό το κακό. Αυτό είναι μια πολύ καλή εξέλιξη. Σιγά σιγά τη βλέπουμε και στη χώρα μας, αλλά ξέρατε έτσι, και ειδικά οι οδηγοί των αυτοκινήτων, τώρα το καλοκαίρι με αυτό το μάτι εκεί πέφτει,

στο δημοκατάλογο στα πρατήρια. Οι τιμές είναι από 1,80 και κάποιου 1,90 στα πολύ κάτω, 1,90-0,2 για παράδειγμα. Μην φανταστείτε ότι πέφτει κάτι άλλο. Αν η κυβέρνηση να αποφασίσει να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, μην περιμένετε πιο κάτω. Εκεί θα κυμενθούμε. Άντε και 1,70 στην καλύτερη των περιπτώσεων. Και μιας και ο λόγος για τα πρατήρια, αυτή η μέτρηση, αυτή η έρευνα που έκανε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο αποδεικνύει λοιπόν ότι η κλεψιά στα πρατήρια γίνεται όχι τόσο στις τιμές, όσο στην ποσότητα την οποία οι πρατηριούχοι βάζουν στα αυτοκίνητα. 1 στα 4 πρατήρια βενζίνης κλέβουν τους πελάτες τους. Επαναλαμβάνω, η έρευνα, ετήσια έρευνα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Και το καλό νέο, λέει, είναι ότι αυτή η κατάσταση έχει βελτιωθεί σε σχέση με πέρσι. Έκλεβαν περισσότερο πέρσι. Τι έβαλαν στην τσέπη τους οι πρατηριούχοι, οι επιτίδιοι. 400 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά τα ολίγα. Και γιατί βελτιώθηκε η κατάσταση σε σχέση με πέρσι? Γιατί αν σε πιάσουν, σου κλείνουν το πρατήριο για 2 χρόνια. Εδώ ο φόβος λειτουργεί. Δεν το ρισκάρουν κάποιοι. Ορισμένοι το ρισκάρουν. Επαναλαμβάνω, 1 στους 4. Ποσοστό 25%. Άρα τι μας λέει, ποιο είναι το συμπέρασμα εδώ αυτής της έρευνας? Αν έχουμε όχι εντατικούς, αν έχουμε σαρωτικούς ελέγχους, πόσα θα κερδίσει ο καταναλωτής και πόσα δεν θα καταχραστεί ο επιτίδιος βενζινοπόλης. Σήμερα είναι η τελευταία ημέρα για όσους προμηθεύονται τα προϊόντα τους, τα προϊόντα που θέλουν να βρουν από τιμοκαταλόγους, σε συγκεκριμένα 2, γιατί πολλά λέγονται, αλλά 2 είναι τα μεγάλα site της Κίνας, από όπου οι τιμές είναι άκρος ανταγωνιστικές σε σχέση με την Ευρώπη. Είναι το Temu και το Shein. Από αύριο λοιπόν, όποιοι θέλουν να προμηθεύονται προϊόντα από την Κίνα θα πληρώνουν συν 3 ευρώ ανά είδος εμπορεύματος που αγοράζουν. Δηλαδή, αν κάνουν μια παραγγελία με 3 μπλουζάκια, 2 gadget τεχνολογίας, ξέρω εγώ τι, φορτιστές και οτιδήποτε άλλο, και ένα παιχνίδι, δεν θα πληρώνουν 3, 2, 1 ανάλογα την ποσότητα των προϊόντων, θα πληρώνουν 3, 3, 3. Δηλαδή 3 για τα μπλουζάκια, 3 για τα gadget, 3 για το παιχνίδι. Συν 9 ευρώ δηλαδή. Απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να προστατευτεί από αυτή την καταιγίδα, που όντως είναι τεράστια αυτή η καταιγίδα. Δεν ξέρω αν αυτό θα μειώσει τον κύκλο εργασιών, το τζίρο αυτών των εταιριών, των τεράστιων. Σίγουρα όμως το κράτος ή τα κράτη θα έχουν λαμβάνει αρκετά. Τώρα, πριν πάμε στα δικά μας, από εδώ και πέρα σίγουρα θα ασχολούμαστε και με τα knockout παιχνίδια του Μουντιάλ. Τώρα είναι το καλό. Με τη Βραζιλία στο τέλος να ανατρέπει το παιχνίδι με την Ιαπωνία, να κερδίζει 2-1 με την ψυχή στο στόμα. Ενώ Παραγουάι και Μαρόκο έκαναν την έκπληξη, πέρασαν στα πέναλτι. Η Παραγουάι πέρασε στα πέναλτι με τη Γερμανία. Το Μαρόκο, ενώ βρέθηκε στο 72ο λεπτό, παρακαλώ, να χάνει 1-0 από την Ολλανδία, ισοφάρισε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, το παιχνίδι πήγε στην παράταση και κέρδισε εκεί την Ολλανδία. Κατ' εμάς η Ολλανδία ήταν μια ομάδα που ήταν από τα φαβορί. Άρα είχαμε εκπλήξεις σημαντικές. Και γενικότερα αυτό που βλέπουμε σε αυτό το Μουντιάλ, πολύ περισσότερο σε σχέση με τα άλλα, είναι ότι οι λεγόμενες μικρότερες ομάδες, να το πούμε έτσι, κοιτάνε στα μάτια.

μάτια τους μεγάλους και όχι μόνο τους κοιτούν στα μάτια, είναι άκρος ανταγωνιστικοί και όταν βρίσκουν ευκαιρία, χτυπούν. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Χθες ήταν η μέρα της Καβάλας. Χθες ήταν η γιορτή της Καβάλας. Γιορτάσαμε την απελευθέρωση της πόλης, τυπικά. Γιορτάσαμε φυσικά και την γιορτή του Αποστόλου Παύλου, Πέτρου και Παύλου. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Κωνσταντίνου Τασούλα, που ναι, είχα μια αγωνία, οφείλω να ομολογήσω, με βάση αυτά που είδαμε στην προηγούμενη παρέλαση, εκεί στην Αθήνα, την 25η Μαρτίου, να μην τα χάσει ο Πρόεδρος, να μην μπερδευτεί, να μην πει τίποτα για άλλη πόλη, στην Καβάλα ήταν, ή και να πει τα ιστορικά γεγονότα όπως ήταν, στη δήλωσή του. Ήταν προετοιμασμένος, ήταν διαβασμένος, τα είπε καλά. Φάνηκε ότι δούλεψε. Χθες ήταν η μέρα της Καβάλας. Χθες ήταν η γιορτή της Καβάλας. Γιορτάσαμε την απελευθέρωση της πόλης, τυπικά. Γιορτάσαμε φυσικά και την γιορτή του Αποστόλου Παύλου, Πέτρου και Παύλου. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Κωνσταντίνου Τασούλα, που ναι, είχα μια αγωνία, οφείλω να ομολογήσω, με βάση αυτά που είδαμε στην προηγούμενη παρέλαση, εκεί στην Αθήνα, την 25η Μαρτίου, να μην τα χάσει ο Πρόεδρος, να μην μπερδευτεί, να μην πει τίποτα για άλλη πόλη, στην Καβάλα ήταν, ή και να πει τα ιστορικά γεγονότα όπως ήταν, στη δήλωσή του. Ήταν προετοιμασμένος,

να μην τα χάσει ο πρόεδρος, να μην μπερδευτεί, να μην πει τίποτα για άλλη πόλη, στην Καβάλα ήταν, ή και να πει τα ιστορικά γεγονότα όπως ήταν στη δήλωσή του. Ήταν προετοιμασμένος, ήταν διαβασμένος, τα είπε καλά. Φάνηκε ότι δούλεψε. Και εδώ ένα σχόλιο, γιατί διάβαζα πολλά σχόλια τις προηγούμενες ημέρες και όλες αυτές που είχαμε τα Ελευθέρια και πολύ περισσότερο τώρα βεβαίως τη Δευτέρα που ήταν παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Εδώ η τιμή δεν είναι στον Πρόεδρο. Η τιμή είναι στον τίτλο, στον πρώτο πολίτη της χώρας, στον Πρόεδρό της, στον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας. Αυτό τιμούμε. Την χάνει αυτή την εποχή, αυτή τη θέση, να την κατέχει ο συγκεκριμένος, που από ό,τι φαίνεται στην ελληνική κοινωνία δεν έχει αυτό το γκέλ που είχε, για παράδειγμα, να θυμηθώ, τον καλύτερο μεταπολιτευτικά πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Κωστή Στεφανόπουλο, που είχε ευρύτατη αποδοχή στην κοινωνία την ελληνική. Έτσι. Αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Η επιλογή της κυβέρνησης ήταν κάτι διαφορετικό, που δεν έχει αποδοχή, το βλέπουμε, το ξέρουμε, αλλά επαναλαμβάνω, η τιμή δεν είναι στο πρόσωπο, η τιμή είναι στον τίτλο, στη θέση. Και βεβαίως, με την ανακήρυξή του ως επίτιμο δημότη της Καβάλας, ο κύριος Στασούλας τόνισε, είπε, ως υπερήφανος καβαλιώτης πλέον, μιας και είναι και επίτιμος δημότης, θεωρώ ότι η γαλάζια πολιτεία, η Καβάλα, οδεύει ισορροπημένα προς το αύριο. Τώρα τι σημαίνει αυτό, ας μην το αναλύσουμε, το ισορροπημένα. Μένουμε στα όμορφα λόγια. Τυπικότητες κάποιος θα πει, και μέχρι σε ένα σημείο δεν θα διαφωνήσω, αναγκαίες όμως θα προσθέσω.

Επίσης, όπως τονίσαμε, που τα είπε καλά ο πρόεδρος, το ανέφερε πολύ σωστά ότι χθες έλεγε, σήμερα τιμούμε, χθες δηλαδή, την εθνική επέτειο και μια γιορτή της Ορθοδοξίας.

Πάμε λίγο τώρα, ναι, στην εικόνα της Καβάλας όσον αφορά την κίνηση. Είχαμε πάρα πολύ κόσμο, ειδικά το Σαββατοκύριακο. Πάρα πολλούς επισκέπτες. Βούλγαρους, πάρα πολλούς. Στη Θάσο είχε πάρα πολλούς Ρουμάνους. Είχαμε και Τούρκους. Αυτή ήταν κατά βάση οι επισκέπτες της περιοχής μας. Είναι ο περίφημος οδικός τουρισμός. Σε τέτοιο σημείο που, επειδή γνωρίζαμε, εγώ προσωπικά έτσι, επειδή γνωρίζαμε την οικογένεια ότι την Κυριακή θα έχει πάρα πολύ κόσμο, επιχειρήσαμε να πάμε νωρίς στη θάλασσα. Όπου νωρίς, ξέρετε, ξεκινάς με το πρόγραμμα να ξεκινήσει 9 η ώρα, φεύγεις 10. Ελληνικότατο. Αλλά και στις 10 η ώρα, σε κάποιες παραλίες του παλιού που επιχειρήσαμε να πάμε, δεν βρίσκαμε θέση, παρακαλώ. Δεν βρίσκαμε ομπρέλα. Γιατί, ρωτήσαμε εκεί τα παιδιά που τα γνωρίζαμε, ερχόντουσαν, λέει, κατά ομάδες, κατά δεκάδες, από τις 7:30-8 το πρωί για τους επισκέπτες. Κατέβαιναν και ξεκινούσε η δουλειά. Επαναλαμβάνω, 7:30-8 κατέβαιναν. Ομαδικός. Επίσης δουλειά και στα καταστήματα εστίασης πέρα από τα beach bar της Καβάλας. Στο παραλιακό μέτωπο όλοι δούλεψαν. Και δούλεψαν όχι μόνο τις ώρες της αιχμής, όλη την ημέρα. Ήταν ένα καλό τριημεράκι. Και ελπίζουμε σε αυτή την κίνηση

να κινηθούμε σε αυτούς τους ρυθμούς, μάλλον να κινηθούμε και όλο το καλοκαίρι. Ξέρετε, παίρνουν ανάσες οι επαγγελματίες, παίρνουν οξυγόνο όπου οξυγόνο ευρώ, γιατί ξέρουν ότι ακολουθεί δύσκολος χειμώνας, όπως πάντα. Και αν δεν είχαμε αυτή την ανάσα του καλοκαιριού, τα πράγματα θα ήταν δύσκολα. Πάμε τώρα λίγο στον αγροτικό τομέα, γιατί και τα πράγματα είναι δύσκολα. Για παράδειγμα, στα σταφύλια, στα αμπέλια δηλαδή, έχουμε σοβαρό πρόβλημα με τον περονόσπορο. Και μάλιστα αυτό που του λένε οι ειδικοί και οι αγρότες, φέτος κατευθείαν αυτό το μικρόβιο, πώς να το πούμε, ο περονόσπορος χτύπησε το αμπέλι. Και μάλιστα υπάρχει φόβος, αν έχουμε και νέες βροχές στην περιοχή, αυτό το κακό θα μεγαλώσει περισσότερο. Και είμαστε σε μια κρίσιμη φάση για το αμπέλι. Αυτά από την δυτική πλευρά της Καβάλας, κυρίως. Στην ανατολική πλευρά της Καβάλας, από τον κάμπο του Νέστου, είχαμε άλλα προβλήματα. Εκεί, το τέλος της προηγούμενης εβδομάδας, θυμάστε εκείνη την καταιγίδα που είχαμε, μας δρόσισε μεν, είχε κάποια προβλήματα. Για παράδειγμα, είχαμε στις γλάστρες την πτώση του πύργου του Ναυαγοσώστη, τόση δύναμη, όπως επίσης είδα και μια φωτογραφία που το στρώμα του άλματος εις ύψος στο Αθή Καραγιάννη μπήκε στην κυριολεξία γκολ από την πίσω πλευρά, όμως μπήκε γκολ στην εστία την ποδοσφαιρική του γηπέδου από τη δύναμη του αέρα. Στον κάμπο λοιπόν είχαμε αρκετές ζημιές από αυτή την καταιγίδα, κυρίως στις καλλιέργειες με το καλαμπόκι. Προβλήματα. Αυτό είναι με τον πρωτογενή τομέα, με την αγροτιά. Είχαμε και κινητοποιήσεις των αγροτών. Την προηγούμενη εβδομάδα βρέθηκαν και έκαναν μια κινητοποίηση στα γραφεία του ΕΛΓΑ εδώ στο κέντρο της πόλης. Τα προβλήματα μετά τη μεγάλη κινητοποίηση του χειμώνα δεν λύθηκαν. Μια εικόνα βελτιώθηκε, όμως τα προβλήματα παραμένουν, επιμένουν. Παραμένοντας και στο κομμάτι, και βλέποντας πάντα και την ώρα, του αγροτικού τομέα, θα πούμε μια καλή είδηση. Με τον αντιπεριφερειάρχη Καβάλας, τον Θόδωρο Μαρκόπουλο, να αναφωνεί «Τα καταφέραμε». Τι καταφέραμε? Καταφέραμε να εξασφαλίσουμε χρηματοδότηση για την πλήρωση του φράγματος του Μαρμαρά, εκεί στον Ακροπόταμο, στο Δήμο του Παγκαίου. Ένα έργο που κάλλιστα μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε γεφύρι της Άρτας, δεν καταστρεφόταν, αλλά και δεν προχωρούσε, ή αν προχωρούσε, προχωρούσε με ρυθμούς χελώνας παραπάνω από 20 χρόνια. Ξεκίνησε αυτό το έργο επί εποχής αημνήστου νομάρχη Καβάλας Θόδωρου Καλλιωτζή. Τώρα τι καταφέραμε? Να εξασφαλίσουμε μια χρηματοδότηση 10 εκατομμυρίων ευρώ για την πλήρωση του φράγματος. Βεβαίως δεν τελειώσαμε. Έχουμε κι άλλα για να έχουμε ένα πλήρες λειτουργικό φράγμα και βεβαίως να έχουμε δίκτυο για να μεταφέρεται το νερό στις αγροτικές περιοχές. Το έργο αυτό υπολογίζεται περίπου στα 60 εκατομμύρια. Αυτό που βρήκαμε είναι 10 εκατομμύρια. Παλεύουμε για άλλα 10. Συγγνώμη, για άλλα 42. Συγγνώμη, για άλλα 42. Για να κάνουμε τα δίκτυα. Και όντως να κλείσει εκεί το έργο. Κάναμε ένα βήμα. Παλεύαμε ως αντιπεριφέρεια και περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας για 2,5 χρόνια. Τώρα να κάνουμε την αναγωγή, αφού παλεύαμε για 2,5 χρόνια και πήραμε 10 εκατομμύρια, πόσο θα παλεύουμε για να πάρουμε τα 42? Είναι η απλή μέθοδος των τριών, που δεν θέλω να την κάνω, δεν θέλω να βγει έτσι, δεν θέλω να λειτουργήσει έτσι.

Επιστρέφουμε στην Καβάλα. Και επιστρέφουμε στην Καβάλα και θα πάμε στον Άγιο Λουκά, γιατί το Σάββατο είχαμε ένα επιτυχημένο λαϊκό πανηγύρι του Πολιτιστικού Συλλόγου του Αγίου Λουκά, εκεί στο πάρκο, απέναντι από την είσοδο της Μεραρχίας. Και εκεί το πάρκο, συγγνώμη, το πανηγύρι κινήθηκε με τους νέους ρυθμούς, με τους νέους κανόνες. Όμως ήταν κάτι διαφορετικό σε σχέση με το πανηγύρι των ποταμουδίων. Εκεί στα ποταμούδια τα ακραία τα έψηνε ένας επαγγελματίας στο χώρο του και τα μετέφερε, ασθμένοντας ο καημένος, αλλά τα κατάφερε και ήταν πολύ ευχαριστημένος και αυτός, γιατί έφερε σε πέρας αυτό το δύσκολο έργο, και βεβαίως και ο κόσμος από το αποτέλεσμα. Στον Άγιο Λουκά ήταν κάτι διαφορετικά. Επαγγελματίας του είδους, στο ψήσιμο δηλαδή, ανέλαβε να αυτή τη δουλειά εκεί στο χώρο, για να μην έχει τη μεταφορά. Όπως και να έχει όμως, το σύστημα δούλεψε. Εννοείται πως τα κέρδη δεν ήταν τόσα πολλά για τον Πολιτιστικό Σύλλογο όπως θα ήταν αν πρόσφεραν δουλειά οι εθελοντές. Και το πανηγύρι σταμάτησε κάπου στις 12.30. Πήραμε και ένα μισάωρο παραπάνω από την ώρα κοινής ησυχίας, χωρίς παρέμβαση αστυνομίας. Σημαντικό αυτό. Όταν συμβαίνει θα το αναφέρουμε και το μαθαίνουμε. Χωρίς να έχουμε κάποια όχληση από περίοικους που ήθελαν να κοιμηθούν το βράδυ του Σαββάτου. Η ώρα πέρασε, έχουμε και άλλα να πούμε. Δεν προλαβαίνουμε, θα πάμε στις διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε.

0: Οικογένεια Τσεκμέ.
1: Και τι άλλο, Αντώνη?
0: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
2: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
0: Ποιο σου μίλησε,

0: 7 Ιουλίου Καβάλα, Θέατρο Κάστρου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
6: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη

0: καλεσμένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
1: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
2: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
3: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Στομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
4: Α 88,6.

Θα συνεχίσουμε στο ρυθμό των τοπικών ειδήσεων. Να βάλουμε και το χαλί που, από ό,τι αντιλαμβάνομαι και γελάω, σε κάποιους αρέσει πολύ, σε κάποιους δεν αρέσει, κάποιοι το έχουν βαρεθεί. Και επαναλαμβάνω ότι είμαστε σε διαδικασία, να το ακούμε κιόλας, έτσι, είμαστε σε διαδικασία να επιλέξουμε κάποιο άλλο μουσικό χαλί για τα πρωινά σχόλια, τα πρώτα σχόλια της εκπομπής. Σε αυτό το κομμάτι λοιπόν το πρώτο θα κινηθούμε και πάλι στον ρυθμό του σχολιασμού των τοπικών ειδήσεων και θα πάμε σε ένα σημείο της Καβάλας από τα πιο όμορφα, στο Περιστέρι. Εκεί όπου οι παλιοί καβαλιώτες το γνωρίζουν, το παγοποιείο, ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο το οποίο πρόσφατα άλλαξε ιδιοκτήτη, πουλήθηκε δηλαδή, και πλέον είμαστε στη διαδικασία για την κατασκευή εκεί ενός σύγχρονου, πλέον σύγχρονου, κτηριακού συγκροτήματος από τον Όμιλο Κουρτίδη. Σιγά σιγά βλέπουμε, μάλλον τις πακέτες τις είχαμε δει εδώ και πολύ καιρό, σιγά σιγά βλέπουμε κινητικότητα στο χώρο, βλέπουμε και αναρτήσεις στα social media που, και διαφημίσεις για όσους ενδιαφέρονται και για το πώς θα δημιουργηθεί εκείνο το σημείο. Έτσι περιληπτικά να πούμε ότι θα δημιουργηθούν σε εκείνο το χώρο, στο παλιό επαναλαμβάνω παγοποιείο, που αυτό το συγκρότημα των καλλιτικιών θα λέγεται Beyond, πέρα δηλαδή. Θα δημιουργηθούν 30 διαμερίσματα, 30 κατοικίες που θα είναι από 117 τετραγωνικά μέτρα μέχρι 166 τετραγωνικά μέτρα, έκαστο. Και ναι, δεν έχει ακόμα κυκλοφορήσει η τιμή αυτών των διαμερισμάτων. Δεν τη γνωρίζουμε αυτήν την τιμή. Πάντως σίγουρα ένα σημείο που επαναλαμβάνω ήταν εγκαταλελειμμένο επί πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες, θα είναι ένα σημείο τώρα πλέον από τα πιο όμορφα, γιατί από τις μακέτες κρίνοντας, ναι, η κατασκευή θα είναι πολυτελέστατη, κατηγορίας Α+, με πισίνα και όλες τις σύγχρονες μεθόδους κατασκευής και ανέσεων. Να πούμε ότι ο Όμιλος Κουρτίδη δραστηριοποιείται και από την άλλη πλευρά της πόλης, από τη νέα γειτονιά που θέλουμε σύντομα να δημιουργηθεί, παρά τα προβλήματα και τις καθυστερήσεις που έχουμε, στο Περιγιάλι. Και όσοι πηγαίνετε, έχετε την ευκαιρία να πάτε στο Lidl από την πλευρά εκεί, στο Περιγιάλι, θα δείτε ότι οι εργασίες για το άλλο οικιστικό συγκρότημα, το πρώτο του Ομίλου Κουρτίδη στην περιοχή της Καβάλας, το Δελφίνι, συνεχίζονται και μάλιστα με εντατικούς ρυθμούς. Και από ό,τι γνωρίζω, όλα τα διαμερίσματα εκείνου του οικιστικού συγκροτήματος, του Δελφινίου δηλαδή, έχουν πωληθεί. Θα αλλάξουμε θέμα, θα πάμε σε μια καθημερινότητα, άλλη δύσκολη, που υπάρχει όμως και δεν θα πρέπει και δεν μπορούμε, αν θέλετε, να την αγνοήσουμε. Και ειδικά τώρα το καλοκαίρι, όταν σου κόβουν το ρεύμα, προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης, ναι, δεν είναι και το καλύτερο. Έχουμε λοιπόν διακοπές προγραμματισμένες ηλεκτροδότησης για σήμερα, αύριο και μεθαύριο. Θα τις πούμε όλες. Για σήμερα λοιπόν, 30 του μηνός, έχει ξεκινήσει στις 8 και θα φτάσει μέχρι και τις 2. Διακοπή ρεύματος στην Καβάλα, οι πολυκατοικίες της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης 10α, 10β και 18.

Εκεί στο Περιστέρι, αν κατάλαβα καλά, Περιστέρι, Ραψάνη, κάπου εκεί δεν είναι. Σήμερα επίσης διακοπή ρεύματος 8 με 3 στην Κεραμωτή, στα ΚΑΗ Κεραμωτή, στα κέντρα αναψυχής των αξιωματικών και η οικιστική περιοχή πριν από αυτό, πριν από τα ΚΑΗ. Για αύριο 1η του Ιουλίου. Διακοπή ρεύματος 8 με 3 η αρδευτική και φωτοβολταϊκή περιοχή του κάμπου του Νέστου μεταξύ των οικισμών Νέα Καριά, Χρυσοχώρη, Χρυσούπολη και Νέστος. Νέστος ποταμός, έτσι. Και τώρα πάμε 2 του μηνός, μεθαύριο. 8 με 1 διακοπή ρεύματος στη Νέα Πέραμο από την οδό Γεωργίου Παπανδρέου ως την περιοχή των Κάστρων προς το τέλος. Και τέλος, αύριο, πάλι μεθαύριο, συγγνώμη, 2 του μηνός, 8 με 12, διακοπή ρεύματος στη Νέα Πέραμο, στην περιοχή των Αμολόφων. Θα κοπεί το ρεύμα μέχρι και το μεσημεράκι, από το πρωί μέχρι το μεσημεράκι, εκεί στους Αμολόφους, όπου ναι, είχαμε την ευκαιρία να πάμε αυτές τις μέρες και γινόταν πραγματικά πόλεμος από τον κόσμο και... Σε ένα σημείο, ναι, μπορούσαμε να πούμε και ότι αισθανόμασταν και μειοψηφία εμείς που μιλάγαμε ελληνικά. Απλά μια παρατήρηση για την εξυπηρέτηση του κόσμου. Ξέρεις, όταν πας στους Αμόλοφους, είναι δεδομένο ότι θα πληρώσεις κάτι παραπάνω. Για την ομπρέλα, έτσι, πληρώνεις το σετ και τα λοιπά. Το ξέρεις, το περιμένεις. Λέω, θα πάω Αμόλοφους, γνωρίζω ότι θα πληρώσω. Και όσο πιο κοντά είμαι στη θάλασσα, τόσα περισσότερα πληρώνω. Έτσι. Στους περισσότερα από αυτά τα beach bar, αυτό συμβαίνει. Όμως, όταν πληρώνεις, έχεις και μια απέτηση να έχεις και την ανάλογη εξυπηρέτηση. Όταν αυτό δεν συμβαίνει, όταν μόνο πληρώνεις και έχεις μια μέτρια εξυπηρέτηση, αυτό λειτουργεί δυσφημιστικά για το συγκεκριμένο κατάστημα, το συγκεκριμένο beach bar. Και δεν είναι μόνο στο φιλότιμο των εργαζομένων, των παιδιών, των νεαρών παιδιών που κάνουν ό,τι μπορούν. Είναι και στον αριθμό τους, αν δεν είναι τόσοι όσο χρειάζεται. Είναι στην εκπαίδευσή τους, είναι στη γνώση του αντικειμένου τους, είναι πάρα πολλά. Αλλά ας μην γκρινιάζουμε, μια επισήμανση μόνο. Και αφού είμαστε έτσι στο κομμάτι το καλοκαιρινό και του τουρισμού, θα πάμε στη Θάσο. Θα πάμε στη Θάσο και θα πούμε ότι έτσι, και η γνωστή σειρά εκπομπών μαγειρικής του Άκη Πετρατζέκη, το Άκης Food Tour, έκανε ένα πέρασμα από το νησί. Σε αυτό λοιπόν το επεισόδιο του Άκης Food Tour μιλάει στο πρώτο ενικό ο Άκης, ταξίδεψα λέει στη Θάσο για να τη γνωρίσω μέσα από τις γεύσεις και τους ανθρώπους της. Δοκίμασα μαγειρευτά, πιπερολάχανα, γλυκό καριδάκι, το καλύτερο, χαλβά, λιάκοφτο σκταπόδι, τατάρικα, θασίτικο σαραγλί, αρνάκι στη γάστρα και γνώρισα ανθρώπους που κρατούν ζωντανές συνταγές, τέχνες και ιστορίες του τόπου τους. Η Θάσος λέει είναι από τα νησιά που τα καταλαβαίνει σιγά σιγά. Πρώτα βλέπεις τη θάλασσα, τα πράσινα νερά, τις ακτές, τα βράχια, μετά αρχίζεις να μπαίνεις μέσα στα χωριά, στις αυλές, στις ταβέρνες, στα εργαστήρια και κάπου εκεί καταλαβαίνεις ότι αυτό το νησί έχει πολλά περισσότερα να σου δείξει. Λοιπόν, αυτά. Θα πάμε τώρα στις διαφημίσεις. Θα πάμε

0: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
1: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Δαγκώνει.
4: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
3: Καλή δαγκώνει.
4: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
3: Και τι κάνει?
4: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
5: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
4: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
5: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
4: Άστο σε μένα.
1: Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
5: Και πού είναι αυτό?
6: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
1: Black Dog.
7: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
8: Coffee Press.
7: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
9: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
10: Α 88,6.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
0: Αλφα Ράδιο 88,6.
2: Συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.

0: Τσαλικοπούλου με Θέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 9 και 5 πρώτα λεπτά.

0: 8,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Συνεχίζονται οι μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού σε μήκος 7,5 χιλιόμετρων από το ύψος της Αττικής Οδού προς τη λεωφόρο Αθηνών, αλλά και στην άνοδο από το ύψος των Κτέλ προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αθηνών στο λιμάνι του Πειραιά, από την Ιετιώνια Ακτή προς τη Δημητρίου Γούναρη, στην παραλιακή προς τον Πειραιά, από το Φαλιρικό Δέλτα προς το λιμάνι ανατμήματα, στην άνοδο της Συγκρού στην Αρδιτού, στην Πειραιός από τον Κεραμικό προς την Ομόνια και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τον Κόμβο Κηφισίας. Ελληματικές ποσότητες βενζίνης παραδίδει σχεδόν ένα στα τέσσερα πρατήρια, όπως προκύπτει από έρευνα του Εργαστηρίου Καυσίμων και Λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Σύμφωνα με την έρευνα, οι οδηγοί πληρώνουν 400 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για αμόλυβδη βενζίνη που δεν μπήκε τελικά ποτέ στα ρεζερβουάρ των οχημάτων τους. Η παραβατικότητα ωστόσο έχει μειωθεί, καθώς πριν από ένα χρόνο το ποσοστό ήταν μεγαλύτερο. Η μείωση αποδίδεται και στο γεγονός ότι από το 2023 μπαίνει λουκέτο 2 ετών στα πρατήρια που εντοπίζονται με πειραγμένες αντλίες. Στο μεταξύ, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε χθες ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών, Γιάννης Αλεγγυζάκης, οι τιμές των καυσίμων επέστρεψαν τις τελευταίες ημέρες κοντά στα προ-κρίσης επίπεδα ως αποτέλεσμα της αποκλιμάκωσης των διεθνών τιμών. Για τον ντίζελ κίνησης, κομβικό ρόλο έπαιξε και η επιδότηση της τιμής που εφαρμόστηκε από τον Απρίλιο. Για πιθανή τρομοκρατική επίθεση κατά του Ουκρανού ολιγάρχη Βαντίμ Ερμολάγεφ κάνουν λόγο οι γαλλικές αρχές και οι αρχές του Μονακό μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε χθες στον Πριγκιπάτο. Από την έκρηξη τραυματίστηκαν 3 άτομα, ο Ουκρανός ολιγάρχης, η σύζυγός του και ο 13χρονος γιος τους. Σύμφωνα με ουκρανικά και ρωσικά μέσα ενημέρωσης, ο εκρηκτικός μηχανισμός περιείχε σιδερένια, μπουλόνια και σφαιρίδια προκειμένου να μεγιστοποιήσει τη ζημιά στους στόχους του. Ο Ερμολάγεφ και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς του νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Οι αρχές αναζητούν τον υποπτοδράστη, ο οποίος καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας να αφήνει σακίδιο με τα εκρηκτικά έξω από την είσοδο κτηρίου. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει μια τέτοια ενέργεια στο Πριγκιπάτο, δήλωσε ο Υπουργός Επικρατείας του Μονακό. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό. Θα γίνει μεταξύ άλλων παρουσίαση του απολογισμού του κυβερνητικού έργου του πρώτου εξαμήνου και προγραμματισμού των προτεραιοτήτων του δεύτερου εξαμήνου του έτους. Σεισμός μεγέθους 4,2 βαισμών έγινε νωρίτερα αισθητός στη Λακωνία. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, η δόνηση είχε βάθος 8 χιλιόμετρων και το επίκεντρο εντοπίζεται 15 χιλιόμετρα ανατολικά του Κότρονα. Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή, στη Βουίτκοφ, βρίσκεται καθοδόν προς την Ντόχα, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται το CNN. Ίσως σημαντικές, ίσως και όχι, χαρακτήρισε τις προγραμματισμένες συνομιλίες με το Ιράν που θα πραγματοποιηθούν στην Ντόχα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Λήγει σήμερα η προθεσμία για την απογραφή των ανελκυστήρων της χώρας στο ψηφιακό μητρό απογραφής ανελκυστήρων, σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης. Στο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου και τους νοκάουτ αγώνες, η Βραζιλία νίκησε 2-1 την Ιαπωνία και πήρε το εισιτήριο για τους 16. Η Παραγουάη απέκλεισε 4-3 στα πέναλτι τη Γερμανία και προκριθήκε στους 16, ενώ στα πέναλτι κρίθηκε για αναμέτρηση Ολλανδίας-Μαρόκου, με το Μαρόκο να επικρατεί 3-2.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Κλείνουμε το

0: Δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι έθριος. Άνεμη βόρειο, βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θερμοκρασία έως 36 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά κυρίως ορεινά και την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Οι βόρειοι άνεμοι στο νότιο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Ή από πάνω...
4: Το Κοσμόπολης Φέστιβαλ επιστρέφει. Από τις 3 έως τις 5 Ιουλίου η παλιά πόλη της Καβάλας μετατρέπεται σε μια μεγάλη γιορτή μουσικής, τέχνης και δημιουργίας.
5: Τρεις μεγάλες συναυλίες στην πλατεία Μεχμέτ Αλή. Αμπαρανόια, Τίκεντζα Φάκολη, Asian Dub Foundation. Ένα μουσικό ταξίδι στην Ισπανία, την Αφρική και τη Μεγάλη Βρετανία.
4: Κοσμόπολης Φέστιβαλ 2026. Τρεις διεθνείς συναυλίες, δεκάδες παράλληλες δράσεις. Street events, εκθέσεις, δημιουργικά εργαστήρια.
5: Προβολές, performance, ενημερωτικά περίπτερα και street food. 3 έως 5 Ιουλίου η παλιά πόλη Καβάλας γίνεται ξανά τόπο συνάντησης. Γίνεται ξανά Κοσμόπολης.
4: Πληροφορίες και εισιτήρια στο cosmopolisfestival.gr.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
8: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
9: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
8: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936 3326 77.
10: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες, ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
11: Πάμε δυνατά και σταθερά.
10: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλω εγώ.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
14: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
13: Στην ποιότητα των κρεάτων.
14: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
13: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
14: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
13: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Eco Χατζηγαβριλίδη.
14: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 3262 30.
13: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
15: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα.
3: Εδώ η εκπαίδευση

0: γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
1: Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο ποδολογικό κέντρο Κιουρτσίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Εμπιστευτείτε το ποδολογικό κέντρο Κιουρτσίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
2: Α 88,6.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και ας αργήσαμε. Ένας λόγος της αργοπορίας μας ήταν και τεχνικής φύσεως. Μπορέσαμε να την παρακάμψουμε αυτή την τεχνική ανομαλία και να βρεθούμε στο τηλέφωνο με το μέλος της διοίκησης των Πανθύρων της Καβάλας, τον Μιχάλη Καπέτη. Καλημέρα και βεβαίως και καλή εβδομάδα, κύριε Καπέτη.
1: Καλή σας μέρα.
0: Λοιπόν, είστε από τη στιγμή που πλέον ήρθαν τα καλά νέα από την Ομοσπονδία ότι οι Πάνθυρες πήραν τη Wild Card και θα συμμετέχουν στο πρωτάθλημα της Α1 εθνικής κατηγορίας. Φαντάζομαι είστε σε μια νέα περίοδο, έχετε ξεκινήσει διαφορετικά. Γιατί διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα στην Α2, εντελώς διαφορετικά είναι στην Α1, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, είναι εντελώς άλλες οι απαιτήσεις. Εντελώς διαφορετικές οι απαιτήσεις, είναι σε υψηλότερο επίπεδο, οπότε πρέπει να οργανωθούμε καλύτερα και διοικητικά και στο αθλητικό κομμάτι.
0: Μάλιστα.
1: Και τρέχουμε να τα κάνουμε όλα, ναι.
0: Άρα θα είναι ένα ιδιαίτερο καλοκαίρι και για εσάς, δηλαδή πρώτα εσάς, γιατί
1: βεβαίως,
0: η ομάδα
1: βεβαίως
0: χτίζεται το καλοκαίρι και χτίζεται από τους παράγοντες. Έτσι είναι?
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Τώρα να δούμε...
1: Ήταν μια μεγάλη επιτυχία, όχι μόνο για τους Πάνθυρες, αλλά για τον αθλητισμό της Καβάλας, η παρουσία στην Α1 της ομάδας μας των γυναικών. Ναι.
0: Mm-hmm. Και να πούμε ότι επιλέχθηκε με συγκεκριμένα κριτήρια που υπήρχαν για αυτές τις περιπτώσεις από την Ομοσπονδία. Δεν ήταν κάτι, ξέρω εγώ, μας αρέσουν οι Πάνθυρες, ας τους δώσουμε αυτή την κάρτα.
1: Όχι, όχι, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Οι Πάνθυρες 3 χρόνια τώρα διεκδικούν άνοδο. Φέτος από άποψη αθλητικών και αγωνιστικών κριτηρίων ήμασταν η ομάδα που είχε τα περισσότερα πλεονεκτήματα. Ανταγωνιστήκαμε τις ομάδες του Βόλου και του Ιπποκράτη Κο, της Ανόρθωσης Βόλου και του Ιπποκράτη Κο. Επιλεχθήκαμε εμείς γιατί θεωρώ ήμασταν ακριβώς η ομάδα που συγκέντρωνε τα περισσότερα εχέγγυα για αυτή την προσπάθεια.
0: Τώρα,
1: αξίζαμε την άνοδο και την πήραμε.
0: Λοιπόν, γιατί μια ομάδα η Ιωνία, από ό,τι αντιλήφθηκα, έτσι είναι, δεν δήλωσε συμμετοχή στο πρωτάθλημα.
1: Ναι, είναι η ομάδα της Νέας Ιωνίας. Ναι.
0: Mm-hmm. Τώρα, πώς είναι τα πρώτα βήματα? Γιατί μια δύσκολη απόφαση που πήρατε με βάση τη νέα εποχή που μπαίνει η ομάδα είναι ότι δεν θα συνεχιστεί η συνεργασία με τον προπονητή, τον Γιώργο Παγκαλίδη.
1: Εντάξει, αυτό είναι ένα από τα ζητήματα που εξετάζει κάθε φορά. Έχουν αλλάξει οι συνθήκες. Επιλέξαμε να προσπαθήσουμε να έχουμε προπονητή που να έχει άμεση εμπειρία της Α1, γιατί έτσι καλώς έχουμε αργήσει. Mm-hmm. Και άλλες ομάδες προετοιμάζονται εδώ και 2 μήνες.

0: προχωράνε τις μεταγραφές, προχωράνε το σχεδιασμό τους, εμείς έχουμε αργήσει. Επιλέξαμε λοιπόν να πάμε με άλλη λύση, την οποία μέσα στη εβδομάδα πιστεύω θα την ανακοινώσουμε.
1: Α, είναι αυτό θέμα ημερών δηλαδή, έτσι. Ναι.
0: Δεν έχει καμία σχέση με, πώς να το πω, την ποιότητα και τις δυνατότητες που έχει ο Γιώργος ο Παγκαλίδης. Μέσα στη χρονιά απέδειξε τι μπορεί να κάνει και είναι ένας καβαλιώτης προπονητής που εμείς πάντα τον έχουμε στο μυαλό μας. Να το πω έτσι απλά.
1: Απλά έτσι έγινε μια άλλη επιλογή με βάση τα νέα δεδομένα που πλέον έρχεται μπροστά σας.
0: Θέλουμε, ναι, ακριβώς. Θέλουμε την εμπειρία της Α1, αν είναι δυνατόν. Και πιστεύω ότι θα το καταφέρουμε να το λύσουμε.
1: Και είναι, όπως είπα, θέμα ημερών να ανακοινώσετε και επίσημα τον προπονητή.
0: Είναι θέμα ημερών και για τον προπονητή και για τις παίκτες. Εμείς προχωρούμε όσο μπορούμε πιο γρήγορα. Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Έχουμε να ανταγωνιστούμε, επαναλαμβάνω, ομάδες που ήδη προετοιμάζονται. Δεν ξέρω αν οι φίλαθλοι, οι ακροατές μας έχουν καθαρό ποιο είναι το επίπεδο αυτή τη στιγμή. Εμείς φέτος θα παίξουμε με τον Παναθηναϊκό, με τον Ολυμπιακό,
1: με τον Αθηναϊκό
0: που είναι έτσι. Η νέα υπερδύναμη, ας το πούμε έτσι, στο γυναικείο μπάσκετ, με τον ΠΑΟΚ, με τον Άρη, με τον Παναθηναϊκό της Θεσσαλονίκης, άλλες τρεις ομάδες από την Αθήνα και τους γείτονές μας εδώ από τις Σέρες. Εμείς και άλλες 11 ομάδες, μία δωδεκάδα.
1: Ναι.
0: Που όπως ακούσατε, είναι όλα τα μεγάλα μεγέθη, ομάδες, αρκετές ομάδες από αυτές είναι πλέον σε καθαρά επαγγελματικό επίπεδο.
1: Λειτουργούν σε καθαρά επαγγελματικό επίπεδο.
0: Ναι, με μεγάλους προϋπολογισμούς και μεγάλες δυνατότητες.
1: Εδώ ήθελα να σταθώ. Στον προϋπολογισμό. Γιατί όλα στον αθλητισμό, μάλλον τα περισσότερα, ξεκινούν και ολοκληρώνονται στα χρήματα. Εδώ πάμε σε άλλη κατηγορία σε σχέση με αυτά που γνωρίζαμε στην Α2. Και είναι ένα στοίχημα που πρέπει πλέον να το κερδίσετε, το οικονομικό για τους Πάνθηρες.
0: Ναι, θα προσπαθήσουμε με την υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας και των χορηγών και την πρόσθετη χορήγηση που θα πάρουμε από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού να ανταποκριθούμε σε απαιτήσεις ενός προϋπολογισμού που θα είναι τουλάχιστον διπλάσιος από τον περσινό.
1: Είναι βουνό αυτό, δεν είναι εύκολο, το ξέρετε καλύτερα.
0: Νομίζουμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε και γι' αυτό το λόγο κάναμε αυτή την επιλογή.
1: Άρα το είχατε υπολογισμένο αυτό, ξέρατε ότι τι θα έρχεται και το...
0: Θέλει πάρα πολύ δουλειά και θέλει τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας, των τοπικών επιχειρήσεων, των χορηγών, της αυτοδιοίκησης, τοπικής και περιφερειακής. Θεωρούμε ότι εκφράζουμε στο υψηλότερο επίπεδο το αθλητικό αυτή τη στιγμή μία πόλη, μία κοινωνία και αξίζει τον κόπο αυτή η κοινωνία να υποστηρίξει αυτή την προσπάθεια.
1: Μάλιστα.
0: Είναι καλό για την πόλη.
1: Mm-hmm. Έχετε κάνει μια προεργασία, δηλαδή έχετε χτυπήσει κάποιες πόρτες για να δείτε διαθέσεις στήριξης οικονομικής αυτής της νέας προσπάθειας?
0: Είμαστε στο δρόμο, ναι.
1: Ναι. Και το κλίμα ποιο είναι, κύριε Καπετή?
0: Κοιτάξτε, όλοι καταρχήν θεωρούν ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό να εκπροσωπείται η πόλη μας στην Α1, στην πρώτη τάξη κατηγορία, το πούμε έτσι, ενός πολύ ανταγωνιστικού αθλήματος. Το μπάσκετ είναι, θεωρείται, στο πω έτσι, το δεύτερο κοντά στο πρώτο άθλημα στην χώρα. Το μπάσκετ γυναικών βεβαίως δεν είναι μπάσκετ ανδρών, είναι μια ιδιαίτερη υπόθεση, αλλά είναι ένας ανταγωνισμός σε πολύ ψηλό επίπεδο.
1: Ναι. Τώρα, σε ό,τι αφορά το χτίσιμο της νέας ομάδας, έχω δύο ερωτήσεις. Καταρχήν, ναι, είναι δεδομένο ότι δεν θα έχουμε μία ξένη αθλήτρια, θα έχουμε περισσότερες Αμερικανίδες όσο επί το πλείστο. Και το θέμα είναι επίσης, και αυτή η δεύτερη ερώτηση και να απαντήσετε μαζί, είναι εάν με αυτά τα νέα δεδομένα στην Α1 θα έχουμε αυτό που ξέραμε μέχρι πρότινος. Ένα κορμό που θα βασίζεται και από ντόπιες αθλήτριες, καβαλιώτισες, που αυτό μας άρεσε ιδιαίτερα.
0: Έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε πολλές ξένες αθλητρίες. Εμείς θα επιλέξουμε τη λογική, είναι δύο κατηγορίες, δηλαδή δύο δυνατότητες. Θα επιλέξουμε τη δυνατότητα να έχουμε τέσσερις ξένες αθλητρίες. Τις τέσσερις ξένες μπορεί να είναι και οι τέσσερις Ευρωπαίες, ενώ από χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή μπορούν να είναι έως και τρεις που δεν θα είναι από χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις
1: Αμερικανίδες
0: παράδειγμα,
1: ναι,
0: ή από οπουδήποτε αλλού. Εμείς θα επιλέξουμε τη λογική αυτό, το τέσσερις.
1: Τέσσερις και καλές,

0: να το πω έτσι διαφορετικά.
1: Τέσσερις ξένες. Γιατί υπάρχει δυνατόν να πάρεις και 6, 7 και 8 ξένες, άμα θέλεις, αλλά τότε έχεις κάποιους άλλους περιορισμούς όσον αφορά τη χρησιμοποίησή τους. Δεν θα επιλέξουμε κάτι τέτοιο. Δεν είναι για μας αυτό. Αυτό είναι για ένα-δύο μεγάλα σωματεία που παίζουν και στην Ευρώπη και τους βοηθάει αυτή η επιλογή.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, θα πάμε με 4 ξένες. Καταλαβαίνετε, είναι εντελώς διαφορετικό.
0: Βεβαίως.
1: Εντελώς διαφορετικό.
0: Τώρα. Εννοείται πως ακόμα δεν έχουμε προπονητή, είσαι στη διαδικασία. Φαντάζομαι και για τις επιλογές θα υπάρχει συνεργασία με τον προπονητή και θα πάμε όσο το δυνατόν πιο σύντομα σε αυτές τις επιλογές. Έτσι.
1: Ναι, βέβαια. Ο προπονητής έχει τον κύριο λόγο πάντα σε αυτή τη διαδικασία και ναι, τρέχουμε.
0: Mm-hmm. Και να συμπεράνω με βάση αυτή την απάντηση που μας δώσατε ότι ο κορμός θα αποτελείται και από καβαλιώτισες αθλητρίες.
1: Θα προσπαθήσουμε να κρατήσουμε από την περσινή σεζόν όσο δυνατόν περισσότερες αθλήτριες, αλλά δεν πρέπει να, πώς να το πω, να κοροϊδευόμαστε. Το βάρος στην Α1 πέφτει στις ξένες αθλήτριες. Αλλά βεβαίως εμείς θέλουμε και πάντα θα το επιδιώκουμε αυτό, να συμμετέχουν καβαλιώτισες αθλήτριες ή καβαλιώτισες που πλέον
0: είναι
1: διαφορετικό.
0: Τώρα. Εννοείται πως ακόμα δεν έχουμε προπονητή, είσαι στη διαδικασία. Φαντάζομαι και για τις επιλογές θα υπάρχει συνεργασία με τον προπονητή και θα πάμε όσο το δυνατόν πιο σύντομα σε αυτές τις επιλογές. Έτσι.
1: Ναι, βέβαια. Ο προπονητής έχει τον κύριο λόγο πάντα σε αυτή τη διαδικασία και ναι, τρέχουμε.
0: Mm-hmm. Και να συμπεράνω με βάση αυτή την απάντηση που μας δώσατε ότι ο κορμός θα αποτελείται και από καβαλιώτισες αθλητρίες.
1: Θα προσπαθήσουμε να κρατήσουμε από την περσινή σεζόν όσο δυνατόν περισσότερες αθλήτριες, αλλά δεν πρέπει να, πώς να το πω, να κοροϊδευόμαστε. Το βάρος στην Α1 πέφτει

0: δυνατόν περισσότερες αθλήτριες, αλλά δεν πρέπει να, πώς να το πω, να κοροϊδευόμαστε. Το βάρος στην Α1 πέφτει στις ξένες αθλήτριες. Αλλά βεβαίως εμείς θέλουμε και πάντα θα το επιδιώκουμε αυτό, να συμμετέχουν καβαλιώτισες αθλήτριες ή καβαλιώτισες που πλέον μένουν, έχουν έρθει, αθλήτριες που έχουν έρθει καβάλα και έχουν γίνει καβαλιώτισες, και μέσα από αυτή τη διαδικασία να βγάζουμε και καινούργιες αθλήτριες υψηλού επίπεδου. Που αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για την πορεία της ομάδας και του τοπικού μπάσκετ. Δηλαδή εμείς δεν θέλουμε απλά και μόνο να πάμε για να δούμε και να έχουμε και καλύτερο θέαμα στο γήπεδο. Θέλουμε η Α1 να μας βοηθήσει να εξελίξουμε ταχύτερα τις αθλήτριες που έχουμε, να δώσει παραστάσεις και στα παιδιά των ακαδημιών, που είναι πλέον τα κορίτσια πάνω από 100. Σας θυμίζω ότι έχω μια πολύ καλή συνεργασία με τον Αστέρα, που πέρσι μας οδήγησε σε 2 πρωταθλήματα νεανίδων και κορασίδων. Όλα αυτά τέλος πάντων θα υποβοηθηθούν από την ύπαρξη και των ξένων αθλητριών.
1: Mm-hmm. Μάλιστα, θα είναι ένα παράδειγμα.
0: Δεν θα κάνουμε το λάθος, δεν θα κάνουμε το λάθος να στηριχτούμε μόνο στις ξένες. Ναι. Όποιος κάνει αυτό το λάθος το πληρώνει σε βάθος χρόνου.
1: Αυτό είναι και η εμπειρία από τις άλλες ομάδες, φαντάζομαι, ναι, της περιφέρειας στην μεγάλη κατηγορία.
0: Δεν είναι τόσο της περιφέρειας, γιατί η περιφέρεια έχει πολλά χρόνια να είναι στην Α1, αλλά υπάρχουν σωματεία τα οποία τέλος πάντων αποσπάστηκαν από την κοινωνία τους και μετά εξαφανίστηκαν.
1: Mm-hmm. Εντάξει, ναι, το καταλαβαίνω. Και όχι μόνο στην Αθήνα αυτό που είπατε.
0: Εμείς πρέπει να πάμε χέρι-χέρι με την τοπική κοινωνία. Πρέπει να μας υποστηρίξει η τοπική κοινωνία. Η Πάνθερες δεν είναι μια ιδιωτική, μια γεωταχή υπόθεση, να το πω έτσι. Προσπαθούμε να εκφράσουμε την Καβάλα. Εάν τα καταφέρουμε και υποστηρίξει η Καβάλα, να το πω έτσι, οι Πάνθερες έχουν λαμπρό μέλλον. Εάν δεν τα καταφέρουμε, εμείς μόνοι μας δεν μπορούμε.
1: Ναι. Να υποθέσω ότι πέραν αυτών των τεσσάρων, γιατί είναι ένα κρίσιμο σημείο, θα έχουμε και μεταγραφές Ελληνίδων από άλλες περιοχές της χώρας.
0: Όσο χρειαστεί.
1: Όσο χρειαστεί. Ναι. Εντάξει. Τώρα να πάμε στο κομμάτι και έτσι να κλείσουμε του κόσμου. Του κόσμου όχι για τις χορηγίες, του κόσμου για την κερκίδα. Για τη στήριξη υλική μέσω του εισιτηρίου, αλλά και ηθική μέσω της φωνής και της παρουσίας στο γήπεδο. Και εδώ χρειάζεται να έχουμε περισσότερο κόσμο τώρα πλέον.
0: 100% ήδη είχαμε μια καλή, πώς να το πω, προϊστορία σε αυτή την υπόθεση. Έχουμε πιθανότατα τον περισσότερο κόσμο από τα άλλα γήπεδα της Α2 με σταθερότητα. Στον τελικό του κυπέλου, που ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία του κυπέλου της Α2 γυναικών, που το κατακτήσαμε εδώ μέσα στην Καβάλα, στην Καλαμίτσα, το γήπεδο είχε κοντά στα 1200 άτομα. Θα θέλαμε πάρα πολύ αυτό να συνεχιστεί. Η σταθερή παρουσία του κόσμου στο γήπεδο θα δώσει μεγάλη όθηση στην ομάδα και μπορεί να την βοηθήσει να πάρει τα αποτελέσματα. Mm-hmm. Ταυτόχρονα βεβαίως, τα αποτελέσματα που χρειάζεται για την παραμονή της. Ταυτόχρονα βεβαίως να δημιουργήσει έσοδα για την ομάδα για να μπορούμε να τακτοποιούμε και τις υποχρεώσεις μας.
1: Είναι και αυτό. Το μεγάλο στοίχημα το δικό σας.
0: Είναι πολύ μεγάλο, στοίχημα αυτό. Θα βγάλουμε άμεσα τα εισιτήρια διαρκείας και καλούμε όλους τους καβαλιώτες να υποστηρίξουν.
1: Το πρωτάθλημα πότε ξεκινάει, κύριε Καπετή?
0: 4 Οκτωβρίου.
1: Α, μάλιστα. Έχουμε ακόμα, δηλαδή βγήκε και ο Ιούνιος, άλλους 3 μήνες, γεμάτους 3 μήνες προετοιμασίας. Για να...
0: Η προετοιμασία θα ξεκινήσει τις τελευταίες μέρες του Αυγούστου, ουσιαστικά την 1η Σεπτεμβρίου.
1: Ένα μήνα πριν την έναρξη. Αλλά λέω προετοιμασία για το χτίσιμο της ομάδας γενικότερα αυτού του οργανισμού.
0: Η προετοιμασία αυτή γίνεται αυτή τη στιγμή. Προχωράει.
1: Ναι, μάλιστα. Μάλιστα.
0: Σύντομα θα υπάρχουν ανακοινώσεις.
1: Ωραία. Εμείς θα είμαστε εδώ να παρακολουθούμε, να αναδεικνύουμε, να βοηθάμε όπως και όσο μπορούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα. Να είστε καλά.
0: Και εμείς. Γεια σας. Καλή σας μέρα.
1: Ήταν ο Μιχάλης Καπέτης, το μέλος της διοίκησης των Παθήρων. Οι Παθήρες τώρα πλέον είναι σε άλλο επίπεδο και βεβαίως εδώ τρέχουμε. Οι Πάνθρες τρέχουν γιατί διαφορετικά δεν μπορούν να φτάσουν. Είναι υποχρεωμένοι να τρέξουν. Όσον αφορά τον προπονητή, οι πληροφορίες λένε ότι το όνομα έχει βρεθεί, η συμφωνία είναι πρώτων πυλών, άρα η κουβέντα έχει πάει και στις επιλογές για τις μεταγραφές. Έχει προχωρήσει πολύ. Αλλά περιμένουμε και εμείς τις επίσημες ανακοινώσεις. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε και θα βεβαίως θα πούμε ότι το ραντεβού μας είναι για τις 12 στο μεσημέρι.

0: Λίγο η μαγεία της θάλασσας, λίγο η άβρα του καλοκαιριού και πολύ η τέχνη της απλότητας της γεύσης. Αχινός Mediterranean Tavern. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον που σου ανοίγει την όρεξη, σας σερβίρουμε τις πιο εκλεκτές μεσογειακές παραδοσιακές μας γεύσεις, απλά και νόστιμα. Αχινός Mediterranean Tavern. Εθνικής Αντιστάσεως 2, Παραλία Καβάλας. Τηλέφωνο κρατήσεων 694 017 30 03. Μια εμπειρία γευστικών απολαύσεων που πρέπει να τη ζήσεις.
1: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Motorola Lycos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας την Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Lycos. Motorola Lycos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.
2: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
0: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
2: Grand Chalet Care.
0: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
2: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
3: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση.

0: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
1: Πινακότη,
2: πινακότη,
1: από τα άλλο μου ταυτί.
3: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510 22 42 22 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
4: Α 88,6.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Βελτιώνεται σταδιακά η εικόνα των κεντρικών δρόμων του Λεκανοπεδίου. Παραμένουν ωστόσο οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία στη Λεωφόρο Κηφισού, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, στις ανόδους της Συγκρού και της Αρδιτού, στην παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νεοφαλήρου, στο λιμάνι του Πειραιά από τον Άγιο Διονύσιο προς τη Δημητρίου Γούναρη, στη Δημητρίου Γούναρη και στην Ακτή Μιαούλη προς την πλατεία Ρολογιού. Ελληματικές ποσότητες βενζίνης παραδίδει σχεδόν 1 στα 4 πρατήρια, όπως προκύπτει από έρευνα του Εργαστηρίου Καυσίμων και Λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Σύμφωνα με την έρευνα, οι οδηγοί πληρώνουν 400 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για αμόλυβδη βενζίνη που δεν μπήκε τελικά ποτέ στα ρεζερβουάρ των οχημάτων τους. Η παραβατικότητα, ωστόσο, στην αγορά των καυσίμων έχει μειωθεί, καθώς πριν από ένα χρόνο το ποσοστό ήταν μεγαλύτερο. Η μείωση της παραβατικότητας αποδίδεται και στο γεγονός ότι από το 2023 μπαίνει λουκέτο 2 ετών στα πρατήρια που εντοπίζονται πειραγμένες αντλίες. Στο μεταξύ, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε χθες ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εταιρεών Εμπορίας Πετρελαιοειδών, οι τιμές των καυσίμων επέστρεψαν τις τελευταίες ημέρες κοντά στα προ-κρίσης επίπεδα ως αποτέλεσμα της αποκλιμάκωσης των διεθνών τιμών. Για τον ντίζελ κίνησης, κομβικό ρόλο έπαιξε και η επιδότηση της τιμής που εφαρμόστηκε από τον Απρίλιο και μετά. Για πιθανή τρομοκρατική επίθεση κατά του Ουκρανού ολιγάρχη Βαντίμ Ερμολάγεφ κάνουν λόγο οι γαλλικές αρχές και οι αρχές του Μονακό. Μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε χθες στο Πριγκιπάτο, τραυματίστηκαν από την έκρηξη 3 άτομα, ο Ουκρανός ολιγάρχης, η σύζυγός του και ο 13χρονος γιος τους. Σύμφωνα με ουκρανικά και ρωσικά μέσα ενημέρωσης, ο εκρηκτικός μηχανισμός περιείχε σιδερένια, μπουλόνια και σφαιρίδια, προκειμένου να μεγιστοποιήσει τη ζημιά στους στόχους του. Ο Ερμολάγεφ και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς του νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Σύμφωνα με το περιοδικό Forbes, ο Ερμολάγεφ κατατάσσεται 23ος μεταξύ των 100 πλουσιότερων Ουκρανών. Οι αρχές αναζητούν τον υποπτοδράστη, ο οποίος καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας, να αφήνει σακίδιο με εκρηκτικά έξω από την είσοδο κτηρίου. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό. Θα γίνει μεταξύ άλλων παρουσίαση του απολογισμού του κυβερνητικού έργου του πρώτου εξαμήνου και του προγραμματισμού των προτεραιοτήτων του δεύτερου εξαμήνου του έτους. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοθασική έκταση στην περιοχή Λούτσα Ευβοίας. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής συνεχίζουν να επιχειρούν μέχρι την πλήρη κατάσβεσή της. Από την πυρκαγιά δεν κινδύνευσαν οικίες ή υποδομές. Χωρίς τις αισθήσεις του, μεταφέρθηκε από αγροτική περιοχή του Στήρωνα του Δήμου Μινωαπαιδιάδος Ηρακλείου Κρήτης 60χρονος που φέρεται να καταπλακώθηκε από τρακτέρ σήμερα το πρωί. Από τις αρμόδιες αρχές ερευνώνται τα αίτια πρόκλησης του δυστυχήματος. Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή, Στίβ Γουίτκοφ, βρίσκεται καθοδόν προς την Ντόχα, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται το CNN. Ίσως σημαντικές, ίσως και όχι, χαρακτήρισε τις προγραμματισμένες συνομιλίες με το Ιράν, που θα γίνουν στην Ντόχα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Λίγη σήμερα η προθεσμία για την απογραφή όλων των ανελκυστήρων της χώρας στο ψηφιακό μητρό απογραφής ανελκυστήρων, σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης. Σε εφαρμογή τίθεται από αύριο 1 Ιουλίου νέος ευρωπαϊκός και εθνικός μηχανισμός για τις ηλεκτρονικές αγορές από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την επιβολή σταθερού δασμού 3 ευρώ ανά είδος προϊόντος σε αποστολές αξίας έως 150 ευρώ.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις με την υπηρεσία

0: personal investment portfolios της Eurobank? Όχι, γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, με γκολ του Μαρτινέλη στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης, η Βραζιλία επικράτησε της Ιαπωνίας 2-1 και πήρε την πρόκριση για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η Παραγουάη απέκλεισε 4-3 στα πέναλτι τη Γερμανία και προκριθήκε στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου, ενώ στα πέναλτι κρίθηκε για αναμέτρηση Ολλανδίας-Μαρόκου, με το Μαρόκο να επικρατεί 3-2. Το πρόγραμμα των νοκάουτ αναμετρήσεων του Παγκόσμιου Κυπέλλου συνεχίζεται απόψε με τρεις αναμετρήσεις. Στις 8 θα παίξουν ακτή ελέφαντος του Νορβηγία, τα μεσάνυχτα η Γαλλία θα αντιμετωπίσει τη Σουηδία και στις 4 τα ξημερώματα το Μεξικό κοντράρεται με το Εκουαδόρ. Την απόκτηση του επιθετικού Έλμιν Ράστοντερ μέχρι το 2030 ανακοίνωσε χθες η ΠΑΕ Παναθηναϊκός.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ! Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
3: Θα έρθει από μένα.
4: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τη μετεωρολόγο μας Χριστίνα Σούζη.
5: Στην Αττική σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ με 6 ασθένηση και η θερμοκρασία θα εκμαλθεί από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θερμοκρασία έως 36 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη απόγευμα την Ιαστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά κυρίως ορεινά και την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Οι βόρειοι άνεμοι στο νότιο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και τώρα μαζί σας ο Παύλος Τσίμας.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ο Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Το ημερολόγιο λέει ότι σήμερα είναι Τρίτη, 30 Ιουνίου. Γιορτάζει ο Απόστολος και η Αποστολία. Γιορτάζει και η Λίνα Νικολακοπούλου που έχει σήμερα τα γενέθλιά της. Χρόνια πολλά και στον Απόστολο και στην Αποστολία και στη Λίνα. 30 Ιουνίου λοιπόν, σύναξη των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων 12 Αποστολίων.

Αποστόλων σήμερα. Είναι επίσης σήμερα, έγινε πριν λίγη ώρα, η Πανσέλινος της Φράουλας, έτσι τη λένε. Τα ωραία λαϊκά, Λίνα Νικολακοπούλου, ένα από τα πολλά. Αυτό που λέει με το Δωμάζο αρχηγό και τον Σιδέρη κυνηγό. Δήμητρο Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο. Πέρσα Μπόλια διευθύνει την ορχήστρα και ο Πέτρος Μωραΐτης θα απαντήσει στα τηλεφωνήματά σας. Αν θέλετε κάτι να πείτε, να ρωτήσετε, να παρατηρήσετε, να φέρετε αντίρρηση. 2-10-48-00-170-174. Ο άλλος τρόπος είναι γνωστός. Μπαίνετε στο skyradio.gr δωρεάν και ελεύθερα. Λέτε την άποψή σας. Επέτειε σήμερα πολιτική. Σαν σήμερα ο Αντώνης Σαμαράς ίδρυσε το προηγούμενο κόμμα πριν από το επόμενο που πρόκειται να ιδρύσει σε λίγο, αν το κάνει τελικά, η πολιτική άνοιξη. Σαν σήμερα, ο Κώστας Σιμίτης εξελέγει πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σε εκείνο το επεισοδιακό συνέδριο στην επεισοδιακή ψηφοφορία. Αλλά από πολιτικές επαιτίους ξεχωρίζουμε μία. 1934, σαν σήμερα, στο Μόναχο της Γερμανίας, η νύχτα των μεγάλων μαχαιριών, που κατά κάποιο τρόπο είναι η μεγαλύτερη και πιο επιτυχημένη επιχείρηση εσωκομματικής εκαθάρισης από πολιτικό αρχηγό ever. Ο Χίτλερ είχε μέχρι τότε, δηλαδή μέχρι τον Ιούνιο του 1934, κλείσει τη Βουλή, διαλύσει όλα τα άλλα κόμματα, κλείσει στη φυλακή όσους τον ενοχλούσαν από τους πολιτικούς του αντιπάλους του, έμενε το ίδιο του το κόμμα. Αυτό το εκαθάρισε μια τέτοια μέρα, το 1934, 30 Ιουνίου, ξημερώματα, τα SS επέδραμαν σε διάφορα σπίτια και ξενοδοχεία όπου ήταν οι οπαδοί του Ένστραμ, του στενού συμμάχου αλλά και σοκοματικού αντιπάλου του Χίτλερ, και τους η εκαθάριση έγινε με έναν πολύ αποτελεσματικό τρόπο. Κανείς δεν είναι ακριβώς σίγουρος για τους αριθμούς, αλλά είναι περίπου 100 νεκροί έμειναν πίσω, ανάμεσά τους και ο ίδιος ο Ρομ, τον οποίον πυροβόλησαν φυλακισμένο στο κελί της φυλακής. Ναι, αυτά με τα παλιά, πάμε στα καινούρια. Και αυτό είναι ένα από τα καινούρια. Καινούριο τραγούδι εννοώ. Πριν από λίγες μέρες, οι Rolling Stones έβγαλαν στον αέρα και δεύτερο τραγούδι από το καινούριο άλμπουμ που περιμένουμε από μέρα σε μέρα να κυκλοφορήσει. Ο τίτλος είναι «Ζηλιάρης εραστής», «Jealous Lover». Το ενδιαφέρον είναι ότι μαζί με τους Rolling Stones παίζει και για πρώτη φορά ο Steve Winwood. Τον πήραν για ένα τραγούδι, είδαν ότι τέριαξαν και τον έβαλαν σε όλα να παίζει, πιάνο, όργανο, κιθάρα.

Τι άλλα νέα, νέα από το Μουντιάλ. Είχαμε χτες τρία μάτς που νομίζαμε ότι θα είναι ρουτινιάρικα και τελικά αποδείχτηκαν εκρηκτικά. Η Βραζιλία πραγματικά είδε το χάρο με τα μάτια της, ώσπου να καταφέρει να βάλει ένα γκολ στους Ιάπωνες στις καθυστερήσεις στο 95. Αυτό που κατάφερε η Βραζιλία την τελευταία στιγμή και σώθηκε δεν το κατάφεραν ούτε η Ολλανδία ούτε η Γερμανία. Η Ολλανδία έμεινε έξω στα πέναλτι, την κέρδισε το Μαρόκο και αυτό δεν είναι ακριβώς μεγάλη έκπληξη, γιατί το Μαρόκο είναι φυσικά μια πολύ καλή ομάδα και μια σχεδόν μεγάλη δύναμη πια στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Εκείνο που ήταν έκπληξη ήταν τα ξημερώματα, όταν η Γερμανία αποκλείστηκε από την μικρή και ταπεινή Παραγουάη. Και μάλιστα αποκλείστηκε στα πέναλτι. Οι ειδικοί λένε ότι είναι η πρώτη φορά στην ιστορία όλων των παγκοσμίων κυπέλων και των διεθνών διοργανώσεων που η Γερμανία χάνει στα πέναλτι. Μέχρι τώρα υπήρχε ο κανόνας ότι όταν ένα μάτς πηγαίνει στα πέναλτι, η Γερμανία είναι βέβαιο ότι θα το κερδίσει. Οπότε με αυτά και με αυτά, το Μουντιάλ αυτό αποδεικνύεται πολύ διαφορετικό από τα προηγούμενα και πολύ διαφορετικό από το αναμενόμενο, για να δούμε και τα σημερινά και τα επόμενα. Πάντως τα μάτς που νομίζαμε ότι είναι ρουτίνας, γιατί έχουμε μάθει στις μεγάλες διοργανώσεις τα φαβορί να περνάνε, αποδεικνύεται ότι είναι πολύ δύσκολα για τα φαβορί και δεν είναι πια καν έκπληξη να μείνει έξω η θεωρητικά μεγάλη δύναμη από μια μικρότερη. Συζητήσεις επί συζητήσεων θα γίνουν μεταξύ ποδοσφαιρόφιλων.

0: να καταλάβουμε γιατί και πώς γίνονται αυτά τα πράγματα, αλλά ίσως μια εξήγηση είναι ότι πια το καλεντάρι του ποδοσφαίρου έχει τόσο διωγγωθεί, οι μεγάλες ομάδες με τα ακριβά μπάτζετ και τους ακριβοπληρωμένους ποδοσφαιριστές παίζουν πια τόσα πολλά παιχνίδια για τις διοργανώσεις που αφήνουν πίσω πολλά λεφτά, ώστε δεν μένει κουράγιο στους ποδοσφαιριστές των μεγάλων ομάδων για να παίξουν δωρεάν και για την εθνική τους. Ο καύσωνας μετακινήθηκε σιγά σιγά από τη Δυτική Ευρώπη προς τα Βαλκάνια, αλλά θα αργήσει τουλάχιστον μέχρι τη Δευτέρα. Εμείς εδώ δεν θα τον νιώσουμε. Εκείνοι τον νιώσαν καλά. Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, Τσεχία, Ισπανία, Πορτογαλία πραγματικά έλειωσαν. Ειδικά έβλεπα τα χτεσινά με τις θερμοκρασίες στην Τσεχία. Επί 48 ώρες το θερμόμετρο ήταν σε μερικές περιοχές της χώρας πάνω από 41 βαθμούς. Απίστευτο. Η αγωνία της ημέρας είναι αν θα πάει κάποιος στο Κατάρ. Υποτίθεται ότι στο Κατάρ πήγαιναν Αμερικανοί και Ιρανοί σε πολύ υψηλό επίπεδο για να κάνουν συνομιλίες τεχνικές, για να δούνε πώς θα εξασφαλίσουν ότι αυτή η εκεχηρία που συμφώνησαν δεν θα σπάει από μέρα σε μέρα και από ώρα σε ώρα. Κυκλοφόρησε η πληροφορία ότι ο κ. Γουίτκοφ είναι καθοδόν προς το Κατάρ και μετά ακούστηκε από το πλευρά του Ιράν ότι μπα, εμείς δεν πάμε. Τι άλλο, σήμερα στην Κύπρο έχουμε συνεδρίαση του Συμβουλίου για τη Γάζα. Το θυμάστε αυτό που είχε ιδρύσει ο πρόεδρος Τραμπ. Θα πάνε στην Κύπρο πολλοί, δεν θα αποφασίσουν τίποτα. Και εδώ στα δικά μας. Στα δικά μας, ό,τι έγινε Πασόκ. Θυμάστε όταν είχε προτείνει το Πασόκ εκείνη την ιδέα για την εισαγωγή και στην Ελλάδα της τετραήμερης εργασίας, είχαν πέσει όλοι να τους φάνε. Τώρα διαβάζω πρώτο θέμα στα νέα σήμερα. Ο ΤΕ εφαρμόζει πιλωτικά και προαιρετικά τετραήμερη εργασία. Να δουλεύει κάποιος 10 ώρες την ημέρα επί 4 μέρες και να κάθεται 3 μαζί με άλλες ευέλικτες μορφές απασχόλησης. Ο ΤΕ λοιπόν γίνεται Πασόκ και η Θεοδόρα Τζάκρη μάλλον γίνεται Πασόκ ή ξαναγίνεται. Αντιθέτως ο Στέφανος Κασελάκης, ο οποίος είναι πια πιο φιλελεύθερος από ότι όταν πρώτο εμφανίστηκε ή μάλλον ήταν πάντα, απλώς τώρα το δηλώνει. Τον είδαμε το πρωί εδώ στο Σήμερα. Πληροφορίες επιμένουν ότι στα αλήθεια συζητάει να κατεβεί με τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές και αν αυτό γίνει θα είναι πια. Τι άλλο, τα καλά νέα της ημέρας, τα ανακοίνωσε η Τροχέα χτες. Έγιναν 25-26.000 αλκοτέστ στην Αττική πέρσι και μόνο το 0,84% των οδηγών συνελήφθησαν να έχουν πιει πάνω από το όριο, που σημαίνει ότι ο Άγιος θέλει φοβέρα, χωρίς καμιά αμφιβολία, και η φοβέρα πιάνει. Τα κακά νέα είναι ότι αυτή η πολύ συζητημένη χθεσινή συνάντηση των κοινωνικών εταίρων για το θέμα της ακρίβειας στα ράφια του σούπερ μάρκετ κατέληξε σε μια συμφωνία κυρίων, που σημαίνει ότι το πλαφόν που είχε επιβληθεί στα περιθώρια κέρδους καταργείται από αύριο, από 1η Ιουλίου, και αντικαθίσταται από μια προφορική δέσμευση των επιχειρηματιών ότι θα κρατήσουν τις τιμές σταθερές για τους 2 μήνες που μας χωρίζουν, που ενδεχομένως μας χωρίζουν και από τις εκλογές, πάντως σίγουρα είναι οι 2 μήνες του καλοκαιριού, και μετά ότι θα αναζητηθεί ένας τρόπος ώστε σε κάποια προϊόντα από τα βασικά οι τιμές να πέσουν. Κάνουμε το σταυρό μας. Στα πολιτικά νέα της ημέρας, των ημερών μάλλον, πέρασε λιγάκι απαρατήρητο μέσα στο χαμό, αλλά είναι σημαντικό. Νομίζω ολοκληρώθηκε στη Βουλή η ψήφιση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης με σημαντικές αλλαγές για αυτό που κανονικά θα έπρεπε να είναι ένα από τα πιο σημαντικά θέματα της ζωής μας. Γιατί η κανονικά τη ζωή μας θα έπρεπε να την ρυθμίζει η τοπική αυτοδιοίκηση σε ένα ιδανικό σύστημα. Το κεντρικό κράτος κρατάει για τον εαυτό του τις ελάχιστες δυνατές αρμοδιότητες. Αυτή άλλωστε είναι και η Ευρωπαϊκή Αρχή. Παρακάλεσα τον Υπουργό Εσωτερικών που κατέρτισε, εισηγήθηκε τον νόμο, τον κώδικα που ψηφίστηκε, τον κύριο Θόδωρο Λιβάνιο, να είναι μαζί μας. Καλημέρα κύριε Λιβάνη. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα κύριε Τσίμα, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Τώρα, επειδή το είπα και επειδή είστε Υπουργός Εσωτερικών, να σας ρωτήσω, λένε ότι το Υπουργείο σας είναι σε εκλογική ετοιμότητα και ότι τα έχετε όλα έτοιμα για εκλογές το Σεπτέμβριο.
1: Το Υπουργείο Εσωτερικών πάντα είναι σε εκλογική ετοιμότητα διαχρονικά, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ενδεχόμενο εκλογών, καθώς όπως έχουμε πει, εκλογές

0: γίνουν το 2027.
1: Αλήθεια.
0: Οπότε δηλαδή, ετοιμαζόμαστε.
1: Πόσο σίγουρος είστε γι' αυτό, ή μάλλον, καλά, εσείς. Λέω τώρα, με πόση σιγουριά μπορεί να το πει κανείς αυτό, ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.
0: Αυτό, ξέρετε, όποτε με την ορκομοσία της κυβέρνησης οι πρώτες ερωτήσεις είναι πότε θα αλλάξει εκλογικός νόμος, πότε θα γίνει ένα σχηματισμός, πότε θα γίνουν πρόορες εκλογές δημοσιογραφικά. Αυτό έχει το ενδιαφέρον. Από εκεί και πέρα, ο Πρωθυπουργός έχει πει σε όλους τους τόνους ότι υπάρχει έργο που οποίο πρέπει να εξελιχθεί και σήμερα μάλιστα το Υπουργικό Συμβούλιο το οποίο ξεκινάει σε λίγη ώρα. Υπάρχει ο προγραμματισμός για το δεύτερο εξάμηνο του 2026. Οπότε θα δούμε τα μεγάλα ορόσημα που υπάρχουν. Από εκεί και πέρα έχουμε μπροστά μας πολλές προκλήσεις και επισημαίνω και τη μεγάλη πρόκληση που είναι ότι η χώρα μας αναλάβει το δεύτερο εξάμηνο του 2027 την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε αυτό που πρέπει είναι να μην ασχολούμαστε με το πότε θα γίνουν εκλογές, αλλά να ασχολούμαστε με την παραγωγή του έργου και να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για τη βελτίωση της ζωής όλων των πολιτών της χώρας.
1: Εντάξει, το ακούω, το λέτε, θα δούμε. Ωραία, να σας πω την αλήθεια και εγώ τα κοροϊδεύω λιγάκι των συναδέλφων μου το συνήθειο να συζητάνε συνέχεια για εκλογές. Από την άλλη μεριά τώρα είμαστε σε ένα σημείο που
0: έχει ολοκληρωθεί η τρίτη.
1: Ξέρετε, και εσάς φαντάζομαι σας ρωτάνε όσοι έχουν το θάρρος και εμάς τους δημοσιογράφους μας ρωτάνε όπου πάμε και όπου βρεθούμε οι άνθρωποι, ρε παιδιά, πότε θα γίνουν οι εκλογές. Να είναι το... Είμαστε στη φάση που όλοι αυτό συζητάνε.
0: Εντάξει, είμαστε στο τρίτο, τέλειωσε ο τρίτος χρόνος, μπαίνουμε στην τέταρτη χρονιά της θητείας, οπότε πάντα. Υπήρχαν και πολλές κυβερνήσεις, οι οποίες δεν φτάσαν ποτέ στην τέταρτη χρονιά μετά την μεταπολίτευση, αλλά νομίζω ότι όπως είχε δείξει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και στην προηγούμενη θητεία, προέχει η σταθερότητα, προέχει να ολοκληρωθεί το έργο και όταν έρθει εκείνη η ώρα, οι πολίτες θα κρίνουν και θα συγκρίνουν και θα αποφασίσουν τι είναι καλύτερο για το μέλλον των ίδιων και της χώρας.
1: Ναι. Τώρα είμαι στον πειρασμό να κάνουμε μια πολιτική συζήτηση για να δούμε το συνολικό πολιτικό τοπίο, γιατί επικαλούμε και την παλιά σας ιδιότητα, το οποίο έχει ενδιαφέρον γιατί αλλάζει και παρουσιάζονται διάφορες αλλαγές. Αλλά θα ήταν άδικο, γιατί στα αλήθεια ήθελα να μιλήσουμε λίγο για το νέο κώδικα. Αυτό που κάνει, αν καταλαβαίνω σωστά, είναι ότι κωδικοποιεί μια σειρά από διάσπαρτες διατάξεις που δημιουργούσαν ένα χάος και μια δυναμία να εντοπίσει κανείς, ενώ και από τους δημοτικούς άρχοντες και από τους πολίτες, τι ισχύει κάθε φορά, ποιος νόμος ισχύει, ποια ρύθμιση ισχύει, πού θα βρει την ισχύουσα ρύθμιση και πώς θα την ξεχωρίσει από παλαιότερες που μερικές ισχύουν και μερικές δεν ισχύουν πια. Τελειώσατε με αυτό, λέτε, ή ακόμη δεν έχουμε δουλειά?
0: Τελειώσαμε. Καταργήσαμε τις διατάξεις. Μόνο στον κώδικα που θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα της κυβέρνησης σε λίγες ώρες. Είναι 7 σελίδες οι καταργούμενες διατάξεις. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι έχει γίνει μια πολύ συστηματική δουλειά και οφείλω να τονίσω ότι έγινε και μια δουλειά με στελέχη του Υπουργείου Εσωτερικών. Ήταν μια in-house δουλειά η οποία έγινε με τη μονάδα σύνταξης και εφαρμογής του κώδικα που φτιάξαμε ένα ειδικό τμήμα υπαγόμενο στον Υπουργό που δούλεψαμε πάρα πολύ τις τελευταία 2 χρόνια σχεδόν για να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. 2.000 διατάξεις καταργούνται, πάρα πολλοί νόμοι καταργούνται και ουσιαστικά για πρώτη φορά όλο το θεσμικό πλαίσιο της αυτοδιοίκησης θα βρίσκεται σε ένα νόμο, ώστε να ξέρουν οι πολίτες και οι αιρετοί τι ισχύει, πώς ισχύει και γιατί και πού πρέπει να απευθύνονται κάθε φορά.
1: Από την άλλη, το άλλο που θα έπρεπε να γίνει θα ήταν να προσαρμοστούμε λίγο περισσότερο στον ευρωπαϊκό κανόνα ή στην αρχή, τέλος πάντων, που λέει ότι όλες οι αρμοδιότητες καταρχήν ασκούνται τοπικά, δηλαδή ο Δήμος, η Δήμη, η τοπική αυτοδιοίκηση, το πιο κοντινό επίπεδο διοίκησης στους πολίτες έχει τις πραγματικές αρμοδιότητες, εκτός από μερικές που πρέπει να κρατήσει το κεντρικό κράτος με φιδό και με ας πούμε με κάποια προσοχή, χωρίς να εξαφανίζει τις αρμοδιότητες τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυτό δεν ισχύει στην Ελλάδα και δεν νομίζω, όσο τουλάχιστον μπόρεσα να παρακολουθήσω, να διαβάσω τις νέες ρυθμίσεις, δεν ισχύει και τώρα.
0: Αυτό που κάναμε είναι να θέσουμε έναν μηχανισμό μεταφοράς αρμοδιοτήτων ώστε να εξεταστεί στην κατάλληλη χρονική στιγμή ποιες αρμοδιότητες πρέπει να μεταφερθούν κυρίως προς την αυτοδιοίκηση.
1: Άρα αυτό είναι ανοιχτό, λέτε.
0: Είναι ανοιχτό. Ξέρετε, αυτό ο χορός θέλει δύο σαν το ταγκό για να χορευτεί. Πρέπει και το κράτος να αποφασίσει να αποκεντρώσει υπηρεσίες και πρέπει και η αυτοδιοίκηση να είναι έτοιμη να πάρει υπηρεσίες. Να πω ότι σχεδόν σε όλες τις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες οι συγκοινωνίες, για παράδειγμα, είναι αρμοδιότητα της αυτοδιοίκησης. Mm. Δηλαδή στο Λονδίνο το μετρό είναι το Transport for London, το οποίο είναι στο Μητροπολιτικό Δήμο του Λονδίνου. Άρα λοιπόν

0: υπάρχουν πράγματα τα οποία σταδιακά μπορούμε να εξετάσουμε να μεταφερθούν μπρος στην αυτοδιοίκηση. Νομίζω ότι είναι πολύ πιο, έχει καλύτερη γνώση των τοπικών θεμάτων η αυτοδιοίκηση σε σχέση με το κεντρικό κράτος. Δηλαδή, φανταστείτε, ο εκάστοτε υπουργός να ξέρει πώς πρέπει να ρυθμιστούν οι συγκοινωνίες στη Θεσσαλονίκη και να μην ξέρει η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, για παράδειγμα. Αυτό σιγά σιγά θα γίνει. Το βασικό είναι ότι πλέον έχουμε έναν μηχανισμό, ο οποίος θα μεταφέρει, όταν μεταφέρεται μια αρμοδιότητα, θα μεταφέρει και το προσωπικό και τους πόρους και τις υποδομές που χρειάζονται για να ασκηθεί. Γίνεται πολύ πιο δομημένη δουλειά και είναι πλέον ένα μεγάλο στοίχημα, γιατί ο κώδικας ουσιαστικά ισχυροποιεί τα θεμέλια της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά από εκεί και πέρα ξεκινάει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για να δούμε πλέον όλες οι αρμοδιότητες πώς πρέπει να ανακατανεμηθούν. Το βασικό είναι ότι για πρώτη φορά καταγράφηκαν, το οποίο ήταν αυτονόητο σε μια χώρα. Υπάρχει καταγεγραμμένη οι αρμοδιότητες.
1: Ότι για πρώτη φορά καταγράφονται οι αρμοδιότητες.
0: Ότι η αρμοδιότητα, για παράδειγμα, για την ιδιοδότηση καταστημάτων ανήκει εδώ. Για την, στο παράρτημα του κώδικα, όποιος ενδιαφέρεται θα δει όλες τις αρμοδιότητες κατανεμμένες στους δήμους και στις περιφέρειες, αυτούς που αφορούν τουλάχιστον την αυτοδιοίκηση. Άρα λοιπόν θα ξέρουμε πλέον τις σημερινές αρμοδιότητες και από εκεί και πέρα είναι ένα μεγάλο στοίχημα να συζητήσουν όλα τα υπουργεία με την αυτοδιοίκηση τι μπορεί να αποκεντρωθεί και πώς μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα προς όφελος των πολιτών.
1: Υπήρχε ένα μεγάλο θέμα που είναι ένα παραδοσιακό θέμα συζήτηση στην Ελλάδα, πολύ έντονο, ιδίως όταν έχουμε κάποια μορφή δυσκολία ή κρίση. Όλα αυτά τα παραδείγματα όπου, ας πούμε, σε μια περιοχή το πεζοδρόμιο ανήκει στο Δήμο, ο δρόμος ανήκει στην περιφέρεια και, ξέρω εγώ, το διάζωμα ανήκει στο Υπουργείο Μεταφορών. Αυτού του είδους οι τρελές συναρμοδιότητες τελειώνουν.
0: Σε ένα σημείο λυθήκουν κάποια κραυγαλαία πράγματα. Δηλαδή, το πεζοδρόμιο πλέον πάνε μαζί με αυτόν που έχει την ευθύνη των δρόμων, ώστε να λυθούν τέτοια προβλήματα της καθημερινότητας. Ξέρετε, εκεί μπλεκάνε ιδίως τα πεζοδρόμια εκεί Παρόδι, οι οποίοι ήταν τυπικά υπεύθυνοι για την κατάσταση των πεζοδρομίων. Δηλαδή, η πολυκατοικία απ' έξω οφείλε να φτιάξει και το πεζοδρόμιο της, να πω έτσι, το οποίο δεν γινότανε. Άρα, μπαίνει ο μηχανισμός και για την καταγραφή και για να ξέρουμε ο καθένας τι κάνει, και από εκεί και πέρα πράγματι χρειάζεται μια ανακατανομή και στο δικό δίκτυο. Δηλαδή, η οδός Πανεπιστημίου, για παράδειγμα, ανοίξει στην περιφέρεια. Ναι. Πρέπει να ανοίξει στην περιφέρεια, ή μήπως είναι σωστότερο να πάει στο Δήμο. Ναι. Για παράδειγμα, το δικό δίκτυο των νησιών, το οποίο σε ένα μεγάλο κομμάτι ανοίξει στην περιφέρεια. Μήπως είναι καλύτερα, αφού ένα νησί είναι μόνο ένας Δήμος, να πάει στον Δήμο και να έχει αυτό την ευθύνη και τους πόρους και τη συντήρησή του. Άρα λοιπόν.
1: Πότε θα λυθούν αυτά? Δηλαδή, λέτε ότι ανοίγει μια κουβέντα, αλλά πότε καταλήγει αυτό, πότε προβλέπετε να λήξει, να ξεκαθαρίσει?
0: Το βασικό βήμα ήταν ότι δεν ξέραμε καταρχήν αποτυπωμένα κάπου κεντρικά ποιος κάνει τι. Τώρα που το ξέρουμε, μπορούμε να κάνουμε πλέον τις απαραίτητες διορθώσεις εκεί πέρα. Από πλευράς του Υπουργείου Εσωτερικών, τουλάχιστον έχουμε διάθεση άμεσα να ξεκινήσουμε ένα διάλογο, να συζητήσουμε όσον αφορά τουλάχιστον για το κάθε Υπουργείο, ασκεί τις πολιτικές του, τις κάθετες πολιτικές που υπάρχουν, να δούμε τι μπορεί να πάει στην αυτοδιοίκηση, το οποίο θα συμβάλλει και στην ωριμότητα της αυτοδιοίκησης, αλλά βεβαίως και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Προφανώς δεν θα κάνει εξωτερική πολιτική ένας οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης, δεν θα έχει δικό του στρατό ή σώματα ασφαλείας, αλλά από εκεί και πέρα αρμοδιότητες που αφορούν την καθημερινότητα μπορούμε να τις εξετάσουμε μία-μία με τα συλλογικά όργανα της αυτοδιοίκησης, πώς θα ασκηθούν πιο αποτελεσματικά.
1: Να σας ζητήσω μια χάρη, επειδή έχουμε υπερβεί το όριο και είναι ώρα για τους φίλους των ειδήσεων, θέλω λίγο να συνεχίσουμε την κουβέντα, να σας ρωτήσω για το εκλογικό σύστημα της, που είναι αυτό που συζητήθηκε πολύ. Να σας ξανακαλέσω αμέσως μετά.
0: Βεβαίως.
1: Κάνουμε διακοπή, ακούμε το δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου.

Εγκυοδοσίας TEPIH 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIH 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.

0: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLE.
1: Είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.

0: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
2: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
1: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
2: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
1: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
2: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
1: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Σε κάθε φυσική καταστροφή, τα ζώα μας χρειάζονται. Μόλις δεις κάποιο ζώο να κινδυνεύει στην περιφέρεια Αττικής από φωτιά ή πλημμύρα, κάλεσε αμέσως το 1400, τη γραμμή διάσωσης ζώων. Η επιβίωσή τους είναι στα χέρια μας. Θυμήσου, 1400 για την περιφέρεια Αττικής. Τους αξίζει να σωθούν. Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων σε φυσικές καταστροφές. Όλοι μαζί μπορούμε.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Καθυστερήσεις σημειώνονται στην κυκλοφορία των οχημάτων, στη λεωφόρο Κηφισού, την Αττική Οδό, τον ανωδικό άξονα Συγκρού Βασιλής Αμαλία, στην άνοδο της Αρδιτού, στη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή, στην Κανελοπούλου Καταχάκη προς τη Μεσογείον, αλλά και στην παραλιακή προς Πειραιάς στο Νεοφάλιρο. Ελληματικές ποσότητες βενζίνης παραδίδει σχεδόν 1 στα 4 πρατήρια, όπως προκύπτει από έρευνα του Εργαστηρίου Καυσίμων και Λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Σύμφωνα με την έρευνα, οι οδηγοί πληρώνουν 400 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για αμόλυβδη βενζίνη που τελικά δεν μπήκε ποτέ στα ρεζερβουάρ των οχημάτων τους. Για πιθανή τρομοκρατική επίθεση κατά του Ουκρανού ολιγάρχη Βαντίμερ Μολάγεφ, κάνουν λόγο οι γαλλικές αρχές και οι αρχές του Μονακό μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε χθες στο Πριγκιπάτο. Από την έκρηξη τραυματίστηκαν 3 άτομα, ο Ουκρανός ολιγάρχης, η σύζυγός του και ο 13χρονος γιος τους. Οι αρχές αναζητούν το δράστη. Συνεδριάζεται σε 10 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό. Μεταξύ άλλων, θα παρουσιαστούν οι αγροτικές πληρωμές ενισχύσεις και αποζημιώσεις του Ιουνίου και τα επόμενα βήματα. Λίγη οριστικά σήμερα η προθεσμία για την απογραφή ανελκυστήρων. Σε εφαρμογή τίθεται από αύριο νέος ευρωπαϊκός και εθνικός μηχανισμός για τις ηλεκτρονικές αγορές από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την επιβολή σταθερού δασμού 3 ευρώ ανά είδος προϊόντος σε αποστολές αξίας έως 150 ευρώ. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στη Λούτσα Ευβοίας. Στην περισυλλογή συνολικά 70 αλλοδαπών προχώρησαν τα ξημερώματα δυνάμεις της Frontex στο πλαίσιο 2 επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Και ο καιρός θα είναι γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς σε θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 31 βαθμοί Κελσίου.
6: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
7: Και τα 3 ημερολόγιο 3ης 30 Ιουνίου, τέλος του μήνα. Χρόνια πολλά στον Απόστολο και την Αποστολία που γιορτάζουν. Είχαμε αρχίσει μια κουβέντα με τον Υπουργό Ιστορικών, τον κύριο Θόδωρο Λιβάνιο, για τον νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που ψηφίστηκε. Μίλησαμε πια αρκετά για τις αρμοδιότητες και την

Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκρυναν και ο κόσμος

0: ιδιωτικοποίησή τους και τον διάλογο που κάποια στιγμή είπε ο Υπουργός θα αρχίσει για να δούμε πώς θα ανακαταμνημηθούν αυτές οι αρμοδιότητες, κυρίως πώς θα πάρει περισσότερη τοπική αυτοδιοίκηση, όπως είναι ο κανόνας όλη την Ευρώπη, για παράδειγμα, συγκοινωνίες. Υπάρχουν δύο θέματα ακόμη που ήθελα να κουβεντιάσω μαζί του, γι' αυτό τον παρακάλεσα να συνεχίσουμε την κουβέντα. Το ένα είναι το θέμα των πόρων, δηλαδή και των τελών της τοπικής αυτοδιοίκησης. Κύριε Λιβάνη, υπήρχε μια μεγάλη κουβέντα να ενισχυθεί, ας πούμε, η οικονομική αυτοτέλεια της τοπικής αυτοδιοίκησης με μια έσοδα από τον φόρο προστιθέμενης αξίας, έσοδα από κάποιους φόρους να πηγαίνουν κατευθείαν στους δήμους, ιδιαίτερα τους φόρους στην ακίνητη περιουσία, και να τους διαχειρίζονται αυτοί, να μην πηγαίνουν στο κεντρικό κράτος και ανακατανέμονται στους δήμους. Πράγματι, το σκέφτεστε?
1: Πράγματι, η οικονομική αυτοτέλεια είναι από τα μεγάλα στοιχήματα. Επενθυμίσω ότι η χρηματοδότηση κεντρική από το κράτος προς τους δήμους έχει αυξηθεί κατά περίπου 1,1 δισεκατομμύριο τα τελευταία 7 χρόνια. Είμαστε στους δήμους 1,8 δις το 19, φτάσαμε στα 2,9 τώρα. Άρα σταθερά προσπαθούμε να στηρίξουμε την αυτοδιοίκηση και λόγω των αυξημένων λειτουργικών κόστων που υπάρχουν, παράδειγμα το ενεργειακό ή τα καύσιμα, το οποίο απασχολεί και όλα τα ελληνικά νοικοκυριά. Αλλά από εκεί και πέρα δίνουμε τα εργαλεία για να μπορούν να έχουν τη δική τους οικονομική αυτοτέλεια και εν τέλει να λογοδοτούν και στους πολίτες και στους δημότες τους. Από εκεί και πέρα, ο ΕΝΦΙΑ, αυτό που έχει ανοίξει μια μεγάλη κουβέντα για τον ΕΝΦΙΑ, θα δημιουργήσει μια πολύ μεγάλη στρέβλωση. Για παράδειγμα, να πω δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα. Ο Δήμος Γλυφάδας θα πάρει από 15 εκατομμύρια χρηματοδότηση που παίρνει τώρα, κάθε χρόνο θα φτάσει στα 60, στα 50 κάτι εκατομμύρια, γιατί είναι ένας πλούσιος Δήμος. Το 90% της χώρας θα έχει σημαντική στέρηση των εσόδων, γιατί ο ΕΝΦΙΑ είναι πολύ πιο χαμηλός από τη σημερινή χρηματοδότηση. Δεν είναι η λύση να πρημοδοτήσουμε τους εύρος στους δήμους. Αυτό που έχει σημασία είναι να στηρίζουμε συνεχώς την αυτοδιοίκηση, να ενισχύουμε τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους στο πλαίσιο της δημοσιονομικής πολιτικής και να δίνουμε και χρηματοδοτικά εργαλεία.
0: Ναι, αυτό θα μπορούσε βέβαια να διορθωθεί με έναν μηχανισμό εξορρόπησης.
1: Θα δημιουργούσε το σημερινό πάλι καθεστώς των κεντρικών αυτοτελών πόρων επί της ουσίας. Δηλαδή ουσιαστικά δεν θα άλλαζε κάτι επί της ουσίας και δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, με δεδομένο ότι δεν μπορούν να επιβάλλουν στην περιουσία τα δημοτικά τέλη και το τέλος τοπικής ανάπτυξης. Δεν νομίζω ότι ο ΕΝΦΙ, ο οποίος είναι και ένας φόρος ο οποίος μειώνεται τα τελευταία χρόνια σημαντικά, θα εξισορροπήσει, μπορεί να ταυτιστεί με τη σημερινή χρηματοδότηση. Αυτό που δίνουμε όμως είναι και με το τέλος τοπικής ανάπτυξης, αλλά και με τα ανταποδοτικά τέλη, τα οποία είναι για την καθαριότητα και τον ηλεκτροφωτισμό, να μπορούν οι Δήμοι να ασκούν τη δική τους οικονομική πολιτική και εν τέλει, ανάλογα με τα χρήματα που ζητάνε από τους δημότες, να λογοδοτούν και τι τα κάνουν και πώς αξιοποιούνται για την βελτίωση ποιότητας ζωής.
0: Αλλάζει κάτι στον τρόπο που εισπράττονται τα τέλη?
1: Έχουμε κάνει μια εξωτερική διάταξη ώστε να ανοίξουμε έναν διάλογο με την αυτοδιοίκηση. Μήπως είναι καλύτερα αυτά που πληρώνονται σήμερα μέσω του λογαριασμού ρεύματος να πληρώνονται αυτοτελώς σε ξεχωριστό, αν θέλετε, ειδοποιητήριο, ώστε να απαγκιστρωθούμε από κάτι το οποίο δεν συμβαίνει σχεδόν πουθενά σε όλη την Ευρώπη. Είμαστε από τις τελευταίες χώρες οι οποίες εισπράττουν τα δημοτικά τέλη μέσω των λογαριασμών ρεύματος. Θα βρούμε την καλύτερη λύση ώστε και να διασφαλίζονται τα έσοδα των Δήμων, αλλά και να διευκολύνονται οι ιδιοκτήτες και νοικιαστές.
0: Τώρα, σε ό,τι αφορά το εκλογικό σύστημα, έγινε μια μεγάλη συζήτηση γι' αυτό, γιατί προφανώς αυτό σηκώνει πάντα μεγάλη κουβέντα. Ο νέος τρόπος, εν πάση περιπτώσει, είναι κατάργηση της δεύτερης Κυριακής, εκλογή με 42% συν μία ψήφο.
1: Ναι. Ουσιαστικά,
0: γιατί είναι καλύτερο? Αλλάζουμε μια συνήθεια που είναι σχεδόν αρχαία, δηλαδή είναι πολλών χρόνων.
1: Πάντοτε, επειδή είστε πάρα πολύ έμπειρος, θα θυμίσω το διάλογο που είχε γίνει στις αρχές της δεκαετίας του 20 και του 30 για την ψήφο των γυναικών. Πάντοτε αντιθέτουν οι αλλαγές στα
0: κοινωνικά
1: συστήματα. Συγκεντρούν αντιδράσεις. Προσέξτε, ποιο είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι διαπιστώσαμε ήδη από πολύ προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις και που κορυφώθηκε το 2023 την πολύ μεγάλη αποχή στο δεύτερο γύρο. Και μάλιστα μια αποχή, η οποία ήταν διαφορετική αν σε μια περιοχή είχαμε μόνο δημοτικές εκλογές ή μόνο περιφερειακές εκλογές. Φτάνανε στην περίπτωση που είχαμε μόνο περιφερειακές εκλογές, η συμμετοχή να πέφτει σχεδόν 25% και να εκλέγονται περιφερειάρχες με λιγότερες ψήφους από ό,τι είχαν πάρει στον πρώτο γύρο. Ή ακόμα χειρότερα, με λιγότερες ψήφους από ό,τι είχε πάρει ο χαμένος πλέον συνδυασμός στον πρώτο γύρο. Άρα λοιπόν, πρέπει να απαντήσουμε στη μειωμένη αποχή. Ξέρετε ότι επειδή δεν υπάρχουν και τμήματα τεροδημοτών στις δημοτικές εκλογές. Αναγκαζόντουσαν οι πολίτες να πηγαίνουν και δύο φορές στον τόπο που ψηφίζουν.

0: και είμαστε και μια χώρα που έχει παράδοση στους ετεροδημότες. Mm-hmm. Το δεύτερο είναι ότι προτιμώ και είναι πολύ πιο σωστό να γίνονται προγραμματικές συγκλήσεις πριν την κάλπη παρά να γίνονται συναλλαγές μεταξύ του πρώτου και δεύτερου γύρου. Συνδυασμοί οι οποίοι θέλουν και έχουν κοινά χαρακτηριστικά, νομίζω είναι πολύ πιο θετικό να κατεβαίνουν αυτό ενωμένοι στην πρώτη κάλπη από το να γίνονται παζάρια μεταξύ πρώτης και δεύτερης Κυριακής και εν πάση περιπτώσει. Είναι πολύ σημαντικό να είναι μια θετική ψήφος για το ποιος θα αναλάβει τη Δημοτική Αρχή παρά μια αρνητική ψήφος να καταδικάσουμε κάποιον.
1: Μοιάζει σαν να είναι, ας πούμε, πώς να πω, σαν να αφορά ένα μοντέλο διόρθωσης αυτού που συνέβη στις δημοτικές εκλογές της Αθήνας τις προηγούμενες, τις τελευταίες δημοτικές εκλογές.
0: Ξέρετε ότι, το ξέρετε καλά ότι τα εκλογικά συστήματα καθορίζουν και το πολιτικό σύστημα. Άρα λοιπόν δεν σημαίνει ότι κάτι το οποίο έγινε το 23 ή το 19 σημαίνει ότι θα ξαναγίνει το 23. Μπορούν να αλλάξουν οι συσχετισμοί προεκλογικά, να κατεβούν μαζί συνδυασμοί. Και να σας πω και κάτι, δεν είναι μόνο η Αθήνα. Υπάρχουν και πριν πολλές περιπτώσεις όπου δήμαρχοι χάσαν στο δεύτερο γύρο, ανεξαρτήτως κόμματος, και δήμαρχοι που υπρόσχεται και στη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ και σε άλλα κόμματα, γιατί κυρίως συγκεντρώθηκε μια αρνητική ψήφος και κυρίως μια ψήφος αποχής. Δεν έχουμε σταυρούς υποψηφίων δημοτικών συμβούλων στο δεύτερο γύρο. Υπήρχαν δημοτικοί και περιφερειακοί σύμβουλοι που θυμώσανε από την επίδοσή τους και ψηφίζαν ακόμα και τον αντίπαλο στο δεύτερο γύρο. Πράγματα τα οποία δεν είναι λογικές δημοκρατίες. Και να σας πω και κάτι άλλο. Ήμασταν μόνο 6-27 χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουμε δεύτερο γύρο. Άρα λοιπόν μπορούμε να λύσουμε το θέμα και να συνδυάσουμε την αυξημένη νομοποίηση του Δημάρχου, αλλά βεβαίως και να. Και να πάμε σε ένα μοντέλο το οποίο θα καθορίζει αυτός που θα διοικήσει το Δήμο και την Περιφέρεια για τα επόμενα χρόνια σε μία μόνο Κυριακή με ισχυρή και σημαντική συμμετοχή και όχι με συμμετοχή του 25% και του 30%. Το οποίο είναι πάρα πολύ χαμηλό.
1: Έτσι κι αλλιώς δεν θα χρειάζεται να γίνονται συμφωνίες μετά για να υπάρξουν πλειοψηφίες στα διοικητικά συμβούλια.
0: Έτσι κι αλλιώς εγγυάται το εκλογικό σύστημα και σωστά εγγυάται, γιατί δεν είναι βουλή η οποία μπορεί να σχηματιστεί κι άλλη πλειοψηφία ή οτιδήποτε. Αυτός που κερδίζει τις εκλογές έχει κατά κανόνα τα 3/5 των εδρών του Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να εφαρμοστεί, να ψηφίσει αυτός που ψηφίστηκε από τους πολίτες, να μπορεί να εφαρμόσει το πρόγραμμα για το οποίο ψηφίστηκε χωρίς να είναι έρμεο οποιοδήποτε συνδιαλλαγών μέσα στα Δημοτικά Συμβούλια. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα που είχε η απλή αναλογική που εφαρμόστηκε στην προηγούμενη αυτοδιοικητική θητεία και ζήσαμε το φαινόμενο. Δήμαρχος ο οποίος εκλέχθηκε στο δεύτερο γύρο με πάνω από 50% να είχε 5 στους 49 δημοτικούς συμβούλους και να περιμένουμε από αυτόν τον άνθρωπο να εφαρμόσει το πρόγραμμα για το οποίο ψηφίστηκε. Ναι. Είμαστε πιο μπροστά από αυτό το κομμάτι και θεωρώ ότι ο νέος τρόπος εκλογής είναι και πιο δίκαιος και δίνει μεγαλύτερη δύναμη στον ψηφοφόρο και βεβαίως δεν παραβιάζει καθόλου την πολιτική νομοποίηση των δημάρχων. Το αντίθετο θα έλεγα, ακόμα και αν κάποιος εκλεγεί με χαμηλότερο σχετικά ποσοστό, γιατί θεωρώ ότι πολύ δύσκολα θα εκλεγεί κάποιος με χαμηλό ποσοστό, θα έχει και την νομοποίηση και κυρίως θα έχει την νομοποίηση της συμμετοχής, που για μένα είναι πολύ πιο σημαντικό σε απόλυτο αριθμό ψήφων σε σχέση με το φαινόμενο της πολύ μεγάλης αποχής.
1: Στο τέλος της ημέρας δεν θα υπάρχει καμία περίπτωση στην οποία θα επαναλαμβάνεται, θα υπάρχει δεύτερος γύρος δημοτικών εκλογών.
0: Όχι, όχι. Όλα τελειώνουν την 26 Νοεμβρίου του 28, την τελευταία Κυριακή του Νοεμβρίου και θα τελειώσουν σε μία Κυριακή.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λιβάνη.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Λοιπόν, πολύ γρήγορα πάμε για διαφημίσεις. Χρωστά να σας πω ότι εάν χρειάζεστε, και ασφαλώς χρειάζεστε, γρήγορο ίντερνετ, πραγματικά γρήγορο ίντερνετ, αλλά στην περιοχή σας δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα, υπάρχει λύση, Κοσμοτέ 5G Wi-Fi. Παίρνετε τους 2 μήνες της σύνδεσης δώρο και επιπλέον έχετε και δωρεάν απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Να σας θυμίσω επίσης ότι την Παρασκευή μας έρχεται 3 Ιουλίου στις 8:30 η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών με τον Δημήτρη Παλατανιά, τον Βαρύτονο, και την Μυρτώ Παπαθανασίου, την Υψίφωνο, θα παρουσιάσουν ένα σπουδαίο γκαλά όπερας, μια ωραία καλοκαιρινή βραδιά, άριες από τις πιο διάσημες όπερες, στις 8:30 Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Μέγαρο Μουσικής, στην αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης. Διάλειμμα, διαφημίσεις.
2: Έλα, μπαίνω τώρα σε ασανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός, εκτός ή επί τα αυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κατά το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
7: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
8: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
9: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unique Athens, 21η Οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
10: Κάθε μεγάλη τεχνολογική επανάσταση άλλαξε τον τρόπο που εργαζόμαστε. Αυτή ίσως αλλάξει το αν εργαζόμαστε. Στο νέο του βιβλίο «Η εκτόπιση της εργασίας», ο Θόδωρος Κυλακάκης αναζητά στην ιστορία και στην οικονομία τα εργαλεία για να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ελευθερία και αξιοπρέπεια ακόμα και σε ένα κόσμο χωρίς μισθό. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Καστανιώτη.
11: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick! Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: ίσως αναγνωρίσατε το ρίφ, το άσμα έχει τίτλο Γκαζολίν, βενζίνη. Για βενζίνη θα μιλήσουμε, αλλά προηγουμένως θα μιλήσουμε για αυτήν που ξοδεύουμε κάθε μέρα στον Κηφισό και φέτος τώρα θα ξοδέψετε λίγο παραπάνω γιατί μποτιλιάρεστε. Κάτι έγινε. Δημήτρης Κογιομιχάλης. Έλα, Δημήτρη.
1: Παύλο μου, έγινε καραμπόλα 4 οχημάτων.
0: Όπα, Παναγία, πού?
1: Ο Νίκος, φίλος ακροατής, ενημερώνει την παρέα μας. Στην άνοδο της Κηφισού, στο ύψος του Εγάλεω, εκεί που είναι τα πολυκαταστήματα, στο αριστερό μας χέρι, σε εκείνο το σημείο. Μετά την Πετρουράλη δηλαδή. Με αποτέλεσμα, όσοι ανεβαίνουν ή προτίθεται να ανέβουν την Κηφισού, να κινητοποιούνται από το ύψος λαχαναγοράς του Ρέντι. Μην τρέχετε, φίλες και φίλοι, θα τα βρείτε σταματημένα τα οχήματα μπροστά σας.
0: Και φαντάζομαι έρχεται ταλαιπωρία τώρα για την καραμπόλα με 4 που είπες. Αργεί να καθαρίσει.
1: Ναι, μακάρι να μην είναι σοβαρές οι υλικές ζημιές και να μπορέσουν να μεταφερθούν γρήγορα. Θα το παρακολουθούμε εμείς και θα ενημερώνουμε. Έχει κίνηση και η Κηφισού βέβαια και σε άλλα σημεία ούτως ή άλλως. Ευχαριστώ, Παύλο.
0: Ευχαριστώ, Δημήτρη.

0: Ο πιο εντυπωσιακός τίτλος εφημερίδας σήμερα, ένας είναι αυτός που σας έλεγα στην αρχή από τα νέα, για το... για τον ΟΤΕ που εφαρμόζει τα ευέλικτα σχήματα εργασίας κατ' επιλογή και πιλωτικά ανάμεσά τους τότε η τετραήμερη εργασία 10 ώρες την ημέρα. Ο άλλος εντυπωσιακός τίτλος την ημέρα σήμερα είναι από την Καθημερινή, αφορά τον έλεγχο που οργανώθηκε από τον ΣΕΠΕ στα πρατήρια καυσίμων Αττική και Θεσσαλονίκη. Το αποτέλεσμα ήταν ότι ένα ποσοστό, περίπου 1 στα 4 από τα πρατήρια που ελέγχθηκαν κλέβουν στο μέτρημα, δηλαδή έχουν πειραγμένη αντλία, και το κόστος υπολογίζεται ότι είναι 400 εκατομμύρια το χρόνο. Δηλαδή 400 εκατομμύρια που πληρώσατε σε κάποιο βενζινάδικο χωρίς να πάρετε την αντίστοιχη ποσότητα βενζίνης. Ο κύριος Γιάννης Αλγιζάκης, πρόεδρος του Συνδέσμου Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών, είναι στη τηλεφωνική γραμμή του ΣΕΠΕ. Καλημέρα κύριε Αλγιζάκη.
1: Καλημέρα κύριε Τσίμα, καλημέρα και στους ακροατές, και ειλικρινά χαίρομαι που τα λέμε πάλι μαζί.
0: Να είστε καλά κι εγώ. Σας ευχαριστώ. Αν θέλουμε να δούμε τα καλά νέα, είναι ότι σε σχέση με.
1: Νομίζω ότι το είπα και χθες, κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσουμε στην Ελλάδα να είμαστε μονίμως καταγγελτικοί, και όταν υπάρχει κάτι το οποίο είναι αξιέπαινο πρέπει να το προβάλλουμε. Η παραβατικότητα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα στην αγορά των καυσίμων. Παλαιότερα θα θυμάστε την Οθεία. Εύκολη υπόθεση, μετά το λαθρεμπόριο, πολύ δύσκολη υπόθεση, και τα τελευταία χρόνια οι πειραγμένες αντλίες που είναι το μεγάλο πρόβλημα.
0: Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια, θυμάμαι την είχαμε κουβεντιάσει και μαζί, να αλλάξει το λογισμικό, να εφαρμοστούν μέθοδοι, ώστε αυτό το πράγμα το οποίο είναι άδικο για τον καταναλωτή, είναι άδικο για τα έσοδα του δημοσίου, είναι άδικο και για τον κλάδο, φαντάζομαι. Δηλαδή, γιατί κερδίζει κάποιος σε βάρος και των συναδέλφων του.
1: Ναι, δημιουργεί τεράστιο αφέμητο ανταγωνισμό στον κλάδο, βάζει πρόβλημα βιωσιμότητας της εταιρείας, και βεβαίως το μεγάλο πρόβλημα είναι στον Έλληνα καταναλωτή, που ο οποίος δεν είναι και ο πιο συνειδητοποιημένος στην Ευρώπη, γιατί θα έλεγα ότι ακόμα και όταν βλέπει ένα πρατήριο το οποίο σφραγίζεται με κορδέλες από την ΑΔΕ, και μετά από μια εβδομάδα, γιατί κάποιο πρωτοδικείο αποφασίζει να το ανοίξει το πρατήριο, βλέπουμε ξανά ουρές. Όμως το σημαντικό είναι ότι για πρώτη φορά από πλευράς πολιτείας και κυρίως από πλευράς ΑΔΕ ψηφίστηκε ένας νόμος ο οποίος είναι πάρα πολύ αυστηρός, και για πρώτη φορά παίρνει το ρίσκο το πολύ μεγάλο να αποφασίζει να κλείνει το σημείο για 2 χρόνια. Αυτό ήταν καταλυτικό, και εκεί που είχε ξεφύγει πραγματικά η παραβατικότητα και είχε φτάσει στο 33%, δηλαδή 1 στα 3 πρατήρια, στη μέτρηση που κάναμε 1 χρόνο μετά την εφαρμογή του νόμου, και γιατί κλείσαν πρατήρια, πραγματικά κλείσαν πρατήρια και αρκετά στην Αθήνα, και είχε αρχίσει να περνάει το μήνυμα, η παραβατικότητα μειώθηκε από 33% στο 23%. Και αν δούμε και την υψηλή παραβατικότητα, διότι υπάρχουν αποκλήσεις που είναι κάτω από 2% και υπάρχουν αποκλήσεις που είναι από 3% μέχρι 15%. Στην μεγάλη παραβατικότητα το ποσοστό είναι 10%. Θα μου πείτε, μισογεμάτο το ποτήρι, πολύ, πολύ σημαντική η δουλειά της πολιτείας. Μισοάδιο, είμαστε μια ευρωπαϊκή χώρα και έχουμε 23 ή 10% αν θέλετε υψηλή παραβατικότητα. Εξακολουθεί να είναι υψηλό ποσοστό. Αλλά αναρωτιέμαι κάτι που δυστυχώς αυτή τη χώρα, και εδώ έχει ευθύνη η πολιτεία, δεν μπόρεσε να το λύσει. Μέσα σε 1 χρόνο είδαμε για πρώτη φορά αποτελέσματα.
0: Είδαμε κάτι να δουλεύει. Ναι, αυτό είναι σωστό. Από την άλλη μεριά, πώς γίνεται να συνεχίζει, και μάλιστα σε τέτοιο επίπεδο, δηλαδή περίπου 1 στα 4, να συνεχίζει αυτή η μέθοδος, ενώ υποτίθεται ότι έχουν ληφθεί μέτρα, οι αντλίες, τα λογισμικά τους, ο έλεγχος που γίνεται. Θέλω να πω, αλλάζει και η τεχνική, προσαρμόζεται.
1: Κοιτάξτε, μονίμως η παραβατικότητα είναι ένα βήμα μπροστά πάντοτε από τα μέτρα που παίρνει η οποιαδήποτε πολιτεία. Είναι πραγματικά το πρατήριο έχει πάψει να είναι το βενζινάδικο. Είναι ένα σημείο που πραγματικά η τεχνολογία είναι πολύ υψηλή και υπάρχουν διαφορετικοί και δεκάδες τρόποι να εξαπατηθεί ο καταναλωτής. Νομίζω ότι εάν συνεχιστούν οι έλεγχοι, και τη στιγμή που το σύστημα εισρώων νεκρών λειτουργήσει 100%, θα αρχίσει πραγματικά

0: πρόβλημα να βρίσκει λύση. Έχουμε δρόμο ακόμα και με κανένα τρόπο δεν πρέπει να περάσει εφησυχασμό στην πολιτεία ότι επειδή το 33 έγινε 23, το πρόβλημα τελείωσε.
1: Βέβαια, όχι, γιατί το 23 δεν είναι λίγο. Τελευταίο ερώτημα. Σήμερα υποτίθεται, μάλλον αύριο από 1η Ιουλίου, τελειώνει αυτό το μέτρο του πλαφών στα περιθώρια κέρδους κτλ. Αυτό αφορά νομίζω και, και τα καύσιμα, έτσι δεν είναι?
0: Σωστά.
1: Ναι. Η πρόβλεψή σας ποια είναι, πώς αυτό θα επιδράσει στην τιμή?
0: Το είδαμε τον Ιούλιο. Πέρσι τον Ιούνιο είχαμε πλαφόν 4 χρόνια για την Ουκρανική κρίση. Τότε το περιθώριο στο πλαφόν ήταν 7,7. Υπήρχαν οι Κασάνδρες που έλεγαν ότι μόλις φύγει το πλαφόν θα ανέβουν οι τιμές στα ύψη. Το Σεπτέμβριο που έχει μεσολαβήσει και η καλοκαιρινή περίοδος, νησιά και θα μπορούσε το περιθώριο, οι τιμές να ανέβουν πολύ, το περιθώριο ανέβηκε από το 7,9 στο 8,1. Να. Μια ελάχιστη μείωση. Άρα υπάρχει πάρα πολύ ανταγωνισμός, δεν πρόκειται να ανέβουν οι τιμές. Θα ανέβουν βεβαίως ή θα κατέβουν οι διεθνείς τιμές. Και εδώ είναι μια ιστορία, την έχουμε συζητήσει μαζί πολλές φορές. Βρισκόμαστε σε μια πάρα πολύ εύθραυστη ισορροπία. Μια συμφωνία πάρα πολύ ευμετάβλητη. Να. Μια κουβέντα του Τραμπ στο TikTok ανεβάζει ή κατεβάζει τις τιμές. Αλλά είναι δεδομένο ότι πια είμαστε στη φάση της αποκλιμάκωσης. Οι τιμές έχουν φτάσει πολύ κοντά στα προ-πολέμου. Το δίζελ περίπου έχει αγγίξει τα προ-πολέμου, η βενζίνη είναι 9%.
1: Όταν το λέτε αυτό, η συνηθισμένη ερώτηση είναι, έχει αλλάξει και στην Αγγλία? Έχουμε έρθει στην Αγγλία στην τιμή, στις τιμές προ-πολέμου? Νομίζω όχι.
0: Έχει αλλάξει, θα σας πω, με βάση παρατηρητήριο τιμών, το δίζελ 27 Φεβρουαρίου πριν τον πόλεμο 1552 στην Αττική, σήμερα 1579. Σήμερα είναι τιμές στο παρατηρητήριο τιμών. Η βενζίνη ήταν 1735, σήμερα είναι 1898.
1: Μάλιστα.
0: 9% πάνω από τις τιμές προπολέμου. Υπάρχει αποκλιμάκωση.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λυγιζάκη.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Γεια σας.

0: Τελευταία σελίδα του ημερολογίου με τη φωνή την υπέροχη της Λένα Χόρν. Η Λένα Χόρν είναι μια μεγάλη μορφή της αμερικανικής μουσικής, όχι μόνο για την ωραία φωνή της ή για το ωραίο της πρόσωπο που την έκανε στάρ του σινεμά, αλλά κυρίως γιατί ήταν μια από τις γενναίες γυναίκες που πήραν μέρος σε μεγάλους αγώνες για τα δικαιώματα των μαύρων στην Αμερική και ιδιαίτερα των γυναικών. Σας θυμίζω ότι υπάρχει μια έκθεση την οποία αξίζει να επισκεφτείτε στο Μεγάλο Διομήδη, εκεί που φιλοξενείται το Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας, μια έκθεση για τον Χαράκτη Λάμπρο Ορφανό, τον άνθρωπο που έχει υπογράψει και τα τραπεζογραμμάτια με τα οποία ζούσαμε μέχρι το ευρώ να μπει στη ζωή μας. Σας θυμίζω επίσης ότι το COSMOTE Magenta One Business επιτρέπει σε μια επιχείρηση να συνδέει τα κινητά με το σταθερό της και να κερδίζει εκπτώσεις και στα μεν και στα δε και μια σειρά από άλλες προσφορές. Δοκιμάστε το COSMOTE.gr για περισσότερα λεπτομέρειες. Ναι, θα βρείτε εκεί. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα. Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value.

0: Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
0: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
3: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
2: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936-3326-77.
4: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
5: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
6: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
5: Στην ποιότητα των κρεάτων.
6: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
5: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
6: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμυσιανά Καβάλας.
5: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
6: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
5: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
7: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
8: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
9: Αλφα.

0: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
1: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
2: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά και δρύς, χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947-8844-11. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στην O-Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
3: Δαγκώνει?
4: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
3: Καλή δαγκώνει?
4: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
3: Και τι κάνει?
4: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
5: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
4: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
5: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
4: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
5: Και πού είναι αυτό?
6: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
4: Black Dog.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας.

0: ανοιχτότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
2: Αλφα 88,6.

0: επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Για τις επιτυχίες.

88,6. Καλύτερος και από Reacts Story.

0: Και τι άλλο, Αντώνη?
1: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
2: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
1: Ποιο σου μίλησε

0: Κάστρου. 7 Ιουλίου Καβάλα, Θέατρο Κάστρου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
2: Το Κοσμόπολης Φέστιβαλ επιστρέφει. Από τις 3 έως τις 5 Ιουλίου, η παλιά πόλη της Καβάλας μετατρέπεται σε μια μεγάλη γιορτή μουσικής, τέχνης και δημιουργίας.
3: Τρεις μεγάλες συναυλίες στην πλατεία Μεχμέτ Αλή. Αμπαρανόια, Τίκεντζα Φάκολη, Asian Dub Foundation. Ένα μουσικό ταξίδι στην Ισπανία, την Αφρική και τη Μεγάλη Βρετανία.
2: Κοσμόπολης Φέστιβαλ 2026. Τρεις διεθνείς συναυλίες, δεκάδες παράλληλες δράσεις. Street events, εκθέσεις, δημιουργικά εργαστήρια.
3: Προβολές, performance, ενημερωτικά περίπτερα και street food. 3 έως 5 Ιουλίου η παλιά πόλη Καβάλας γίνεται ξανά τόπο συνάντησης. Γίνεται ξανά Κοσμόπολης.
2: Πληροφορίες και εισιτήρια στο cosmopolisfestival.gr.
4: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
5: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
4: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936 3326 77.
6: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: Στο στριφτάρι μεζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή μεζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι μεζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
7: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
8: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
9: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
10: Αλφα 88,5.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.

0: Αλφα Ράδιο 88,6. Και τώρα η αναλυτική παρουσίαση των σημαντικότερων γεγονότων της τοπικής και πανελλαδικής επικαιρότητας.
1: Καλώς σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Μεσημέρι Τρίτης, 30 του Ιουνίου, τελευταία ημέρα του έκτου μήνα του έτους. Ζεστή ημέρα. Και έρχεται ακόμα πιο ζεστή η επόμενη, η αυριανή. Αλλά από εδώ και πέρα θα παίρνουμε τις μέρες μία-μία, σε ό,τι αφορά τις καιρικές συνθήκες, σε ό,τι αφορά τη θερμοκρασία. Έρχονται τα δύσκολα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και ό,τι παρακολουθούσαμε στα δελτία ειδήσεων για ό,τι συνέβαινε και συμβαίνει στην Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη, τώρα σιγά σιγά θα το δούμε και προς τα μέρη μας. Αλλά θα μου πείτε, Ιούλιος είναι, μπαίνουμε αύριο στον Ιούλιο, δεν μπορούμε να περιμένουμε διαφορετικά. Σωστά. Πάντως να γνωρίζουμε ότι για το γεγονός ότι έχουμε καλύτερη γενικότερα θερμοκρασία, πιο δροσερή αν το πούμε έτσι, σε σχέση με τις χώρες που αναφέραμε και τις περιοχές, Κεντρική, Βόρεια Ευρώπη αλλά και στη Μεσόγειο, αλλά πιο δυτικά, από Ιταλία μέχρι Ισπανία, το οφείλουμε σε ένα πάρα μα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό, σε αυτό που το έχουμε, δεν το αναγνωρίζουμε τη σπουδαιότητά του, και ονομάζεται μελτέμι. Τα μελτέμια λοιπόν του Αιγαίου είναι υπεύθυνα σε ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό για το γεγονός ότι δεν έχουμε την κατάσταση που βιώνουν οι Ευρωπαίοι όλο το προηγούμενο διάστημα. Έτσι για να εκτιμάμε και τι έχουμε. Στη σημερινή εκπομπή θα ασχοληθούμε με την ιστορία μας. Τα ελευθέρια και οι εορτασμοί για την απελευθέρωση της πόλης και θα δούμε πτυχές της ιστορίας της Καβάλας αλλά και της περιοχής μας που δεν τις γνωρίζαμε. Μας ενδιαφέρει πολύ αυτό το θέμα. Μας ενδιαφέρει η ιστορία της περιοχής μας, του τόπου μας. Αυτό θα το κάνουμε σε λίγη ώρα μιλώντας με τον πρόεδρο της Θρακικής Εστίας της Καβάλας, τον Νίκο Τσουμπάκη. Ενώ στο δεύτερο μισό της εκπομπής θα κάνουμε μια κουβέντα για ένα μέγα θέμα που απασχολεί βεβαίως και την περιοχή μας, όλη την Ελλάδα, έχει να κάνει με τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων και το γεγονός ότι εδώ έχουμε πλέον στην Καβάλα μια σύγχρονη υποδομή, όμως κάποιοι λένε ότι αυτή η υποδομή δεν λειτουργεί με τους σύγχρονους κανόνες, με τους πλέον σύγχρονους κανόνες. Θα το δούμε αυτό το θέμα, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο έτσι να σταθούμε σε αυτό. Πριν πούμε στα θέματά μας, να πούμε ότι σήμερα είχε Υπουργικό Συμβούλιο και βγήκε μια είδηση, μια πρόβλεψη του Πρωθυπουργού. Κάτι θα ξέρει ο Πρωθυπουργός, ο οποίος λέει ότι επίκειται περαιτέρω μείωση της τιμής της βενζίνης στην Αντλία. Αμήν και πότε. Μακάρι να το δούμε. Έχουμε ήδη μείωση, αλλά δεν είναι σημαντική. Αλλά αν ο Πρωθυπουργός λέει ότι έρχεται και άλλη μείωση, καλοδεχούμενη από όλες τις απόψεις. Και εδώ είναι αυτό που λένε σε αυτές τις υποθέσεις, δεν χωρούν πολιτικά. Εδώ είναι τα οικονομικά, η τσέπη, αυτά που δίνουμε και είναι ανελαστικές δαπάνες για την κίνηση των αυτοκινήτων μας. Κατά τα άλλα, να πούμε ότι έχουμε σχεδόν ένα μήνα και λίγες μέρες, μέχρι τις 3 Αυγούστου πιο συγκεκριμένα. Γιατί τότε λύγει η προθεσμία για την αλλαγή της ταυτότητάς μας. Και έχουν βγει στατιστικά. Και τι λένε αυτά τα στατιστικά? Ότι οι 6 στους 10 Έλληνες δεν έχουν αλλάξει ακόμα την ταυτότητά τους, δεν έχουν πάρει ακόμα αυτή την νέα τεχνολογία ταυτότητα.

Και δεν ξέρω πραγματικά εάν προλαβαίνουμε μέχρι τις αρχές Αυγούστου να κλείσουμε ραντεβού και να πάμε στην αστυνομία να ξεκινήσουμε τις διαδικασίες για να αλλάξουμε την ταυτότητά μας. Μέσα σε όλα αυτά εννοείται πως υπάρχουν και οι αρνητές που μέσα στην ταυτότητα την καινούργια βρίσκουν τον έως φόρο, τον 666 και δεν ξέρω ποιον άλλον, και δεν είναι διατεθειμένοι να προβούν σε αυτή την κίνηση. Απλά να πούμε ότι από ένα σημείο και μετά είμαι σχεδόν σίγουρος ότι θα δοθεί παράταση, αλλά από ένα σημείο σύντομα και μετά αυτές τις ταυτότητες δεν θα ισχύουν και αυτοί που δεν θα τις έχουν, τις καινούργιες δηλαδή, θα έχουν πρόβλημα σε όλες τις δευσοληψίες τους με το δημόσιο. Πόσο μάλλον βεβαίως να βγουν για παράδειγμα στο εξωτερικό ή οτιδήποτε άλλο. Και εκεί θα αρχίσει το πρόβλημα. Αλλά θα το δούμε στην πορεία. Όπως θα δούμε στην πορεία και το τι θα γίνει με τον πάλε ποτέ κρατεό ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε δει καταστάσεις απείρου κάλους σε αυτό το κόμμα που κυβέρνησε τη χώρα μας για 4,5 χρόνια. Και τώρα δεν ανοιχνεύεται ούτε καν δημοσκοπικά, και αν ανοιχνεύεται είναι 1-1,5% πόσο, λόγω της εμφάνισης του Τσίπρα. Ένας Τσίπρας που και με την τελευταία του συνέντευξη που έδωσε στο Στρόιτερ στον Αλφα άναψε κόκκινο φως. Δεν έρχεστε όλοι μαζικά, κατά μόνας θα έρθείτε. Και αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ το ερμήνευσαν ως άρνηση να πάνε όλοι στον πρώην αρχηγό τους. Και αφού λοιπόν ήρθε αυτή η άρνηση, τώρα θα θέλουν να δουν τι θα κάνουν. Και πλέον το επικρατέστερο σενάριο είναι να πορευτούν μόνοι τους. Να πορευτούν μόνοι τους όμως, αλλά κατά πάσα πιθανότητα χωρίς τον ίδιο αρχηγό, τον Σωκράτη Φάμελο. Είναι κάτι που έρχεται, κάτι που δρομολογείται. Είναι η αντιπολίτευση που δεν ήθελε από την αρχή να έχουμε σύμπλεψη ΣΥΡΙΖΑ με ΕΛΑΣ του Τσίπρα. Και έχει ηγέτη τον Σφακιανό, πολλά βαρύ και όχι, Παύλο Πολάκη. Θα έχουμε εξέλιξη σε αυτό το κομμάτι. Απλά να ξέρετε ότι έτσι πως είναι τα πράγματα δημοσκοπικά, με διαλυμένο το ΣΥΡΙΖΑ, ναι, ο κόσμος φαίνεται ότι δεν τον προτιμάει. Αλλά εν ώψη των εκλογών που είναι σε κάποιους μήνες, λίγους ή λιγότερους, τόσο είναι. Όταν πλέον θα είναι ξεκάθαρη η θέση και του ΣΥΡΙΖΑ, όταν και τα άλλα κομμάτια, για παράδειγμα η Νέα Αριστερά, θα συμπλευθεί με τον ΣΥΡΙΖΑ, αυτό το ποσοστό, το 1-1,5%, σίγουρα θα μεγαλώσει. Και θα φύγει από τον Τσίπρα που τώρα έχει πραγματικά αλλάξει τις ισορροπίες. Και τις ισορροπίες όχι μόνο στο δικό του χώρο, τη δικιά του παλιά πολυκατοικία, ΣΥΡΙΖΑ, ΕΛΑΣ και τα λοιπά, αλλά και στην πολυκατοικία του ΠΑΣΟΚ, όπου και εκεί υπάρχει τεράστια αγωνία και εκνευρισμός για τα δημοσκοπικά ευρήματα. Τρίζει η καρέκλα του Νικόλαου Ανδρουλάκη. Βεβαίως, ό,τι αφορά και το Μουντιάλ, είχαμε δύο εκπλήξεις. Η μεγαλύτερη είναι ο αποκλεισμός της Γερμανίας. Στη Γερμανία, λέει, βράζουν, θέλουν να φύγει αυτός ο προπονητής και να αναλάβει ο Κλοπ. Και ο Κλοπ ακόμα δεν έχει απαντήσει. Στα πέναλτι. Όπως στα πέναλτι αποκλείστηκε και η Ολλανδία. Προηγούνταν μέχρι και τις καθυστερήσεις, 1-0. Δέχτηκε την ισοφάριση στον 21ο λεπτό. Έχασε το παιχνίδι, έχασε την πρόκριση στα πέναλτι. Στις καθυστερήσεις κέρδισε με ανατροπή του σκόρ η Βραζιλία την αξιόμαχη, και πραγματικά ήταν χάρμα ιδέστε να τη βλέπεις, η Ιαπωνία. Αυτά και με το Μουντιάλ. Αυτά και ως εισαγωγή. Πάμε τώρα στις διαφημίσεις και μπαίνουμε, επιστρέφουμε με το κυρίως μενού της σημερινής εκπομπής.

0: Στο κρεοπωλείο οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
1: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
0: Στην ποιότητα των κρεάτων.
1: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
0: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
1: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
0: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 3262 30.
0: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
3: Coffee Press.
2: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510 620 009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
4: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου. Εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510 3171 30 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
5: Πινακότη, πινακότη, πινακότη, από τ' άλλο μου ταύτη.
6: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας, αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510 22 42 22 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
7: Α 88,6.

Σε λίγη ώρα θα συνδεθούμε και θα συνομιλήσουμε με τον Νίκο Τσουμπάκη. Πριν το κάνουμε αυτό, να δούμε και κάποια άλλα πράγματα που ακούστηκαν στο Υπουργικό Συμβούλιο και έχουν αξία. Όπως για παράδειγμα,

θα δοθούν συνολικά, λέει, 617 εκατομμύρια ευρώ στον πρωτογενή τομέα, στους αγρότες. Επίσης, η κυβέρνηση σχεδιάζει, λέει, και μακάρι να το πετύχει, προς όφελός μας θα είναι, το πάγωμα των τιμών για το επόμενο

δίμηνο σε συνεργασία με τους παράγοντες της αγοράς και τις αρμόδιες αρχές. Εδώ βεβαίως το πεδίο είναι πολύ χαλαρό, γιατί πρέπει να συμφωνήσουν με η άλλη πλευρά, η αγορά, αλλά όχι μόνο να συμφωνήσει, αλλά και να τηρήσει. Ακόμα και έτσι, ακόμα και το γεγονός ότι η κυβέρνηση εξαγγέλει, δεν ξέρουμε αν θα το πετύχει, επαναλαμβάνω, πάγωμα των τιμών, είναι ακόμα ένα δείγμα ότι οι εκλογές δεν είναι μακριά. Και δεν είναι μακριά γιατί η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας αυτή τη στιγμή, της χώρας μας. Ή μάλλον, για να είμαστε πιο ακριβείς, το νούμερο 2. Το νούμερο 1, το λέμε και το ξαναλέμε, είναι η υπογεννητικότητα. Γι' αυτό μπορούμε να κάνουμε πολλά, και για την ακρίβεια όμως και την μείωση αυτής ή την εξαφάνισή της επίσης. Επαναλαμβάνω, το γεγονός ότι έχουμε αυτές τις προσπάθειες δείχνει ότι η κυβέρνηση θέλει με κάποιο τρόπο να στείλει το μήνυμα ότι είναι κοντά στον πολίτη, όχι μόνο στα λόγια, αλλά και στις πράξεις. Να το δούμε, όπως και εδώ, και στις τιμές του πετρελαίου και στις τιμές των προϊόντων των υπολείπων. Πραγματικά το πιστεύω. Εδώ που λένε δεν χωράνε τα αθλητικά, τα οπαδικά, εδώ δεν χωρούν τα πολιτικά. Ως πολίτες θα το κερδίσουμε. Αν το εκτιμήσει ή όχι ο κόσμος, θα φανεί στις εκλογές που έρχονται. Όσο νούπο. Και θα είναι πολύ πολύ ιδιαίτερες αυτές οι εκλογές. Θα είναι ένα πολιτικό σκηνικό παρόμοιο με το οποίο δεν υπήρχε, δεν έχει παρουσιαστεί στο παρελθόν. Δείγμα της ρευστότητος.

Όσον αφορά τις πληρωμές στους αγρότες, είπαμε 617,5 εκατομμύρια ευρώ δόθηκαν σε 530.000 αγρότες. Και είναι ένα ποσό, λέει, που ήταν και είναι 100 εκατομμύρια πιο πάνω από τον αρχικό σχεδιασμό, στόχο. Ακόμα και έτσι, κι αν είναι, και δεν αμφισβητούμε αυτά τα νούμερα, όμως αυτό που βλέπουμε είναι ότι οι αγρότες ακόμα δεν είναι ικανοποιημένοι. Ακόμα έχουν διάθεση να βγουν στο δρόμο να διαμαρτυρηθούν. Δείγμα της κατάστασης που επικρατεί. Και αν μη τι άλλο, οι αγρότες δεν είναι αυτό που λέμε μοναχοφάιδες. Δεν είναι, αν μη τι άλλο, τεμπέληδες. Απλά να περιμένουν τις επιδοτήσεις. Είναι άνθρωποι του μόχθου που βγαίνουν στον δρόμο γιατί δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς. Δεν έχουν άλλο τρόπο να αντιδράσουν.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάμε τώρα να συναντήσουμε στο τηλέφωνο τον πρόεδρο της Θρακικής Εστίας της Καβάλας, τον κύριο Νίκο Τσουμπάκη. Καλώς σας μεσημέρι, κύριε Τσουμπάκη.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές, κύριε Ιωάννου.
0: Λοιπόν, αυτό που μας έκανε εντύπωση και θέλουμε έτσι να το συζητήσουμε είναι μια παρουσίαση που κάνατε σε μια εκδήλωση με τον τίτλο, πολύ ωραίο τίτλο, «Μιλάμε ναυτικά» στο Ναυτικό Μουσείο της Καβάλας στο πλαίσιο των εορτασμών για τα ελευθέρια. Εκεί λοιπόν αναφερθήκατε και σε κάποια σημεία άγνωστα της ιστορίας της Καβάλας. Έτσι δεν είναι? Μ' ακούτε, κύριε Τσιμπάκη?
1: Ναι, τώρα σας ακούω. Ναι.
0: Ναι. Λέω, για την εισαγωγή την ακούσατε, για το «Μιλάμε ναυτικά» και για τις...
1: Ναι, βεβαίως. Ήταν όντως μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση. Όπως γνωστόν, η Θρακική Εστία ασχολείται εδώ και χρόνια με την ιστορία

0: της Ανατολικής Θράκης και με τους πρόσφυγες που ήρθαν εδώ στην πόλη της Καβάλας, και δεν είναι λίγοι. Ήρθαν το 1922, τον Οκτώβριο του 1922, περίπου 10.000 άτομα μόνο από την Ανατολική Θράκη, και από τα Αγανόχωρα περίπου 6.500. Μιλάμε για μεγάλο νούμερο. Εντάξει, αν φανταστείτε ότι ακόμα και η κοινότητα του Μυριοφύτου μαζί με τη Δημογεροντία ήρθαν όλοι στην Καβάλα, γύρω στα 1.600 άτομα, και θεωρώ ότι ήταν η πολυπληθέστερη κοινότητα κομμόπολη της Ανατολικής Θράκης που ήρθε συντεταγμένα στην Καβάλα με τα πλοία, δηλαδή της προσφυγιάς. Τώρα για να πάμε στο θέμα μας, το θέμα ήταν το πλοίο, το ιστιοφόρο καράβι της οικογένειας Μπίλια από τη Θάσο, το Αγία Φωτεινή. Όντως πραγματικά η οικογένεια του Μπίλια μαζί με άλλες δύο οικογένειες ήρθανε με το δικό τους το ιστιοφόρο, το οποίο και ακόμα ένα, το οποίο ακόμα ψάχνουμε να βρούμε ποιο ήτανε, αλλά του Μπίλια, της οικογένειας Μπίλια, ήρθε μόνοι τους με άλλες δύο οικογένειες. Και ήρθανε, όπως έφυγαν τα πλοία 10 Οκτωβρίου μετά την τελευταία λειτουργία που έγινε στην Μητρόπολη Μυριοφύτου, ήρθανε αυτοί με το δικό τους το ιστιοφόρο. Ήρθαν κατευθείαν στο λιμένα, της Θάσου. Είναι γνωστό και αυτά τα στοιχεία εμφανίσαμε, ότι ο στόλος των Γανοχώρων, ειδικά τα τρία χωριά Μυριόφυτο, Γάνος και Χώρα, των Γανοχώρων δηλαδή, όπου ήταν και πάρα πολλοί καβαλιώτες στην Καβάλα, ήταν οι κοινότητες οι οποίες ήταν ακμάζωστες, είχαν πολλά ιστιοφόρα πλοία.
1: Πού ακριβώς βρισκόταν αυτά τα Γανοχώρια, κύριε?
0: Τα Γανοχώρα βρίσκονται ακόμα και σήμερα, βέβαια, με άλλες ονομασίες.
1: Ναι.
0: Βρίσκονται στην θάλασσα του Μαρμαρά και στην Προποντίδα.
1: Μάλιστα.
0: Είναι παραθαλάσσια. Στις αρχές του 20ου αιώνα, δηλαδή το 1900 με 1910, αυτά τα χωριά όλα βγάζανε πάρα πολλά προϊόντα, κεραμικά, σταφύλια, μεταξωσκόλικες, δηλαδή πάρα πολλά, τα οποία τα πουλούσαν οι ίδιοι μόνοι τους, δηλαδή τα πουλούσαν στα νησιά του Αιγαίου, στη Θάσο, τα πουλούσαν στην Κωνσταντινούπολη, όπου είχαν ειδική μαρίνα στην Κωνσταντινούπολη που αφήνανε και τα πλοία τους βασικά. Και βέβαια μεσολάβησε ο καταθρεπτικός σεισμός του 1912 και όλοι αυτοί αναγκαστήκαν πολύ με τα εστιοφόρα τους να φύγουν και να πάνε σε πολλά νησιά του Αιγαίου, ακόμα και στην Κωνσταντινούπολη, κάποιοι στη Θάσο, και μετά να παλινοστήσουν πάλι μετά την απελευθέρωση της Ανατολικής Θράκης από τον ελληνικό στρατό τέτοιες μέρες, τον Ιούλιο του 1920, για δύο χρόνια μόνο να παλινοστήσουν πάλι τη γενέθλια πατρίδα και να έρθουν μετά την καταστροφή, δηλαδή τον Οκτώβριο του 1922, μαζί με όλους τους, με την εκένωση την αναγκαστική της Ανατολικής Θράκης, ήρθαν οι περισσότεροι στην Καβάλα. Βέβαια πήγαν και σε άλλα μέρη, αλλά οι αστικοί πληθυσμοί των Γανοχώρων και της Ανατολικής Θράκης, όπως ήταν και η διαταγή της διοίκησης της Θράκης τότε, έπρεπε να πάνε σε δύο λιμάνια, στην Καβάλα και στη Θεσσαλονίκη. Πολλοί προτίμησαν την Καβάλα, ανατολικοθρακιώτες. Ίσως επειδή του συνόδευε και ο Μητροπολίτης Γάνου και Χώρας, ο Τιμόθεος Λαμνής, μια μεγάλη προσωπικότητα, η οποία τους βοήθησε ουσιαστικά να εγκατασταθούν στην Καβάλα, να φύγουν από τις καπναποθήκες και να πάνε και στην Πέραμο και στην Ηρακλήτα να κατοικήσουν. Αλλά είχε πειθεί ο Τιμόθεος Λαμνής, αυτός η μεγάλη αυτή προσωπικότητα των Γανοχώρων, από τους καραβοκύριδες να πάνε στο λιμάνι της Καβάλας, γιατί το γνώριζαν από την εποχή που άκμαζε τότε το εμπόριο.
1: Έκαναν εμπόριο, ήξεραν που θα πάνε στην ουσία. Μάλιστα.
0: Ναι, ναι.
1: Και βεβαίως από παραθαλάσσιο μέρος έφυγαν, σε παραθαλάσσιο μέρος ήρθαν, έτσι.
0: Ακριβώς, και αν πάτε και εσείς κάποια στιγμή, θα δείτε ότι μοιάζουν πολύ αυτά τα χωριά, εδώ με τα δικά μας τα χωριά, που ήρθαν και, δηλαδή την Ηρακλήτα, ας πούμε. Μιας και η Ηρακλήτα είναι ένα από τα 12 χωριά του Γάνου. Τα 12 χωριά ήταν τα 6 μεσογειακά και τα 6 ήταν παραθαλάσσια. Τα πάντα

0: τα έξι τα χωριά μοιάζουν πάρα πολύ με τα δικά μας εδώ.
1: Γι' αυτό και Νέα Ερακλήτσα λοιπόν, στην ουσία,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Βεβαίως, ναι. Και Νέα Ερακλήτσα. Mm. Άλλοι πήγανε σε άλλα χωριά, πολλοί εγκατασταθήκαν στις κορυφές, στην Παλιά Καβάλα, στο Δηγό, στους Φιλίππους, το πολύ στείλω πάρα πολύ από την Καστάμπολη, δηλαδή ήταν χωριά των Γανοχώρων, εντάξει.
1: Ναι.
0: Και η Ερακλήτσα βέβαια που ήρθε μαζί και με τη Δημογεροντία. Πολλά χωριά ήρθαν μαζί με τους Δημογέροντες, δηλαδή η Στέρνα, ο Πλάτανος, ο Γάνος, η Χώρα, το Μυριόφυτο και η Ερακλήτσα ήρθαν με τη Δημογεροντία. Δηλαδή ήρθαν κατά κάποιο τρόπο συντεταγμένα. Δηλαδή,
1: ναι, με την ηγεσία να το πούμε έτσι, για, ναι, τον, για να καταλάβει, ναι, και ο κόσμος.
0: Και βέβαια αυτό που δεν ανέφερα και στην ομιλία μου, γιατί ίσως ήταν, τώρα είναι ένα βιβλίο που βγάζω για τα Γανόχωρα και ειδικά για την κοινότητα του Μυριοφύτου, είναι ότι πολλοί αφήσανε πρικιά, αφήσανε πολλά άλλα αντικείμενα και πήραν τα εκκλησιαστικά είδη. Πήραν δηλαδή, πήρανε τους...
1: τις εικόνες, τα Ευαγγέλια,
0: πήρανε,
1: ναι.
0: Πήρανε τα μανουάλια. Υπάρχουν δύο μανουάλια στον Άγιο Γιώργιο και δύο μανουάλια στην Αγία Βαρβάρα σήμερα, τα οποία είναι από τη Στέρνα της Ανατολικής Θράκης. Είναι μεσογειακό. Μεσογειακό χωριό των Γανοχώρων. Για να φανταστείτε, και δεν μιλάμε για άλλα χωριά, η Καστάμπολη και άλλα χωριά που φέραν ολόκληρα όλο τον διάπλωσμο της Εκκλησίας, δηλαδή, από εικόνες.
1: Τώρα, κύριε Τσουμπάκη, εσείς στα Γανόχωρα έχετε πάει τώρα, πώς είναι τα πράγματα, ξέρετε, έχετε εικόνα?
0: Τουλάχιστον 20 φορές, ναι. Έχω να πάω κανένα 2 χρόνια.
1: Ναι. Πώς είναι τα πράγματα εκεί?
0: Θα πάμε το 27, όχι φέτος, το 27.
1: Ναι.
0: Κοιτάξτε, τα πράγματα είναι μια χαρά. Είναι μια χαρά. Παραθαλάσσια μέρη, πλούσια μέρη. Έχει τουρισμό τώρα αυτές τις μέρες, εντάξει. Έχει πολύ ωραίες ακρογιαλιές, ωραία ξενοδοχεία. Όσο περνά τα χρόνια γίνεται και καλύτερη περιοχή.
1: Μνήμες από το παρελθόν υπάρχουν, αυτό λέω, βέβαια, σε κάποια σύνδεση.
0: Βέβαια, υπάρχουν ακόμα, ειδικά στα χωριά τα ορεινά, στη Στέρνα δηλαδή, στον Πλάτανο βλέπεις ακόμα τα πρέμνα από τα πολλά αμπέλια που υπήρχαν. Υπήρχαν πολλά αμπέλια και επίσης καλλιεργείται το σταφύλι, εντάξει, το μαύρο σταφύλι, καλλιεργείται πολύ έντονα και εκφράγεται κυρίως στην Κωνσταντινούπολη, αλλά και γίνεται και κρασί. Γιατί υπάρχουν και πολλές βιοτεχνίες που παράγουν κρασιά, ειδικά στο Γάνο και στη Χώρα, που είναι καταπληκτικά. Είναι περιζήτητα τα κρασιά στον Γανοχώρο. Ακόμα και σήμερα.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή τους αφήσαμε παράδοση. Εντάξει, τους αφήσαμε.
1: Και καλά κάνετε και τα θυμίζετε και να τα ξέρουμε κι εμείς, να μαθαίνουμε τι συμβαίνει και τα λοιπά. Την ιστορία.
0: Βεβαίως,
1: δεν την ξεχνάμε την ιστορία.
0: Και με ακούτε, και,
1: ναι, βεβαίως,
0: και το επάγγελμα της ναυτοσύνης, του τεχνίτη, του ναυπηγού και όλα αυτά, τα φέρανε οι δικοί μας εδώ. Δεν γνωρίζανε εδώ οι ντόπιοι καβαλιώτες πολλά παραδοσιακά επαγγέλματα. Ήρθαν στρατιώτες, ήρθαν μικρασιάτες, ήρθαν πόντι και εμπλουτίστηκε πάρα πολύ η οικονομία από έμπειρους και το εμπόριο βασικά, από έμπειρους ανθρώπους που ξέρανε παραδοσιακά επαγγέλματα. Ένα επάγγελμα ήταν και του ναυπηγού, του τεχνίτη ναυπηγείου, που ήρθαν εδώ. Και δουλέψαν πάρα πολύ. Δουλέψανε πάρα πολύ, όπως είπα, όταν πρώτο ήρθανε, ειδικά σε ναυπηγεία εδώ στην περιοχή του που είναι η Ραπτάνη, που είναι τα παλιά, που ήταν
1: τα λουτρά.
0: Τα θαλάσσια λουτρά του Τερμετή. Εντάξει, εδώ ήταν ένα πρόχειρο ναυπηγείο που κατασκευαζόταν και επισκευαζόταν οι μαούνες που μεταφέρανε τα καπνά στα πλοία.
1: Αχα.
0: Καπέναν πολλές βλάβες.
1: Μάλιστα.
0: Λόγω των συχνών, ας πούμε, συνέχεια πάνε έλα με τα καπνά, φόρτωσε, ξεφόρτωσε. Και εδώ δουλέψαν πάρα πολύ. Γιατί αυτό ήταν το πρώτο ναυπηγείο πρόχειρο της πόλης και αργότερα πήγε
1: στα Καλαφατιά.
0: 1938 στα Καλαφατιά. Βεβαίως, με ανθρώπους που γνωρίζανε από... Που γνωρίζανε δηλαδή
1: την τέχνη
0: από
1: αυτή.
0: Ναυτική τέχνη. Ο Αποστολόπουλος, ο γνωστός, ο αείμνηστος, με τα ξύλα που έδινε, και έτσι μπορέσανε και κάνανε ναυπηγεία κάτω εκεί όπου είναι τώρα στην Αγία Βαρβάρα.
1: Έχω μνήμες και από τα λουτρά του Τερμετζή και από την αποθήκη του Αποστολόπουλου. Συστροφή για να πας προς την

0: Καλαμίτσα, πρέπει να πας προς την Ιχθυόσκαλα. Τα θυμάμαι εκείνα τα σημεία. Τώρα δεν υπάρχουν.
1: Είχε σκόρπια πολλά, ναι, είχε σκόρπια πολλά.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπατε, κύριε Τσουμπάκη, να είστε καλά.
1: Και εγώ ευχαριστώ για την επικοινωνία, για την φιλοξενία. Να είστε καλά κι εσείς.
0: Ήταν ο Νίκος Τσουμπάκης, ο πρόεδρος της Θρακικής Εστίας. Μιλήσαμε για την ιστορία. Πράγματα που καλό είναι να τα θυμόμαστε, καλό είναι να τα ξέρουμε και να μην τα ξεχνάμε. Είναι οι αλυσμόνητες πατρίδες και είναι ο κόσμος που έφυγε, ο ελληνικός κόσμος που έφυγε από εκείνα τα κομμάτια της γης για να έρθει σε αυτό που λέμε τώρα Ελλάδα μετά την καταστροφή. Την καταστροφή που τη Μικρασιατική του 1922, που είναι διαχρονικά στην ιστορία του ελληνισμού η μεγαλύτερη καταστροφή που έχει συμβεί. Λοιπόν, πάμε στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή.
0: Μην τα ξεχνάμε. Είναι οι αλυσμόνητες πατρίδες και είναι ο κόσμος που έφυγε, ο ελληνικός κόσμος που έφυγε από εκείνα τα κομμάτια της γης για να έρθει σε αυτό που λέμε τώρα Ελλάδα μετά την καταστροφή. Την καταστροφή που τη Μικρασιατική του 1922, που είναι διαχρονικά στην ιστορία του ελληνισμού η μεγαλύτερη καταστροφή που έχει συμβεί. Λοιπόν, πάμε στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο

0: 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγουστό. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
1: Πάμε δυνατά και σταθερά.
0: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλω εγώ.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors 3 εμβληματικές μάρκες, 3 παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο ποδολογικό κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Εμπιστευτείτε το ποδολογικό κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
5: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονία 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
6: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
7: Α. 88,6.

0: Επιστρέψαμε. Αλλάζουμε κλίμα, αλλάζουμε θέμα. Ερχόμαστε στο παρόν. Ερχόμαστε σε μια σημαντική εξέλιξη για το Δήμο Καβάλας, σε ό,τι έχει να κάνει με το ζήτημα της αντιμετώπισης του ζητήματος, την αντιμετώπιση των αδέσποτων ζώων, του προβλήματος των αδέσποτων ζώων. Γιατί στην Καβάλα πλέον έχουμε ένα σημαντικό, ένα καλό εργαλείο, που είναι το Δημοτικό Κτηνιατρίο, καταφύγιο, εκεί στο αγρόκτημα του Ζυγού. Την προηγούμενη εβδομάδα, πριν από μία εβδομάδα, μία μισή, είχαμε τα εγγένεια. Όμως πλέον έχουμε και ένα εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας αυτής της υποδομής, για τον οποίο υπάρχουν ενστάσεις. Ενστάσεις που ακούστηκαν στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο από τον εκπρόσωπο τύπου της παράταξης «Ο τόπος της ζωής μας», τον Κώστα Τιτόπουλο, τον οποίο έχουμε στο τηλέφωνο. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Τιτόπουλε.
1: Καλησπέρα κύριε Ιωάννη, σε εσάς και τους ακροατές σας. Ευχαριστώ για την διάθεσή σας να μιλήσουμε για το θέμα και να πούμε και την άλλη άποψη, η οποία προσπάθησε να ακουστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο την περασμένη φορά, στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά έγινε με τεμποδίων βεβαίως, λοιπόν, αν το έχετε παρακολουθήσει.
0: Εμείς το παρακολουθούσαμε, ναι, το θέμα είναι και ο κόσμος. Αλλά για να βάλουμε τον κόσμο σε αυτή την κουβέντα, να πούμε ότι ξεκίνησε τη λειτουργία του το Δημοτικό Κτηνιατρίο. Τέθηκε θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας αυτού του κτηνιατρίου

0: Και εσείς κάνατε μια παρέμβαση σε αυτή την κουβέντα, λέγοντας ότι αυτά που περιλαμβάνει αυτός ο κανονισμός δεν είναι και τα πλέον σύγχρονα. Υπάρχει και ένας νέος νόμος που μπορεί να τον εκμεταλλευτεί και να λειτουργήσει με καλύτερους όρους το κτηνιατρίο. Τα λέω σωστά ή όχι?
1: Σωστά τα λέτε, κύριε Ιωάννου, και αν μου επιτρέπετε να κάνω έτσι και μια μικρή αρχική τοποθέτηση, να ξεκαθαρίσω κάτι, ότι και εμείς ως παράταξη, ο τόπος ζωής μας, η παράταξη του Μάκη Παπαδόπουλου δηλαδή, θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό. Έτσι, δεν αφισβητήσαμε ποτέ την αναγκαιότητα ενός νέου καταφυγίου, μιας νέας σύγχρονης κτηριακής υποδομής. Θεωρούμε ότι κάθε σύγχρονη πόλη οφείλει να διαθέτει μια αξιοπρεπή δομή για τη φροντίδα των αδέσποτων ζώων. Άρα, ως προς το κτηριακό απόθεμα που έτσι προστίθεται στο δυναμικό του Δήμου μας, αυτό είναι ένα θετικό βήμα.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, η διαφωνία μας δεν αφορά, όπως καταλαβαίνετε, το κτίριο. Αφορά τη φιλοσοφία με την οποία ασκείται η πολιτική για τα αδέσποτα. Ο κανονισμός, και επιμένω να μην το λέω εσωτερικό κανονισμό, διότι και ως τέτοιος τυπλοφορήθηκε και στην εισήγηση του θέματος προς ψήφιση.
0: Από την πλευρά του, όντως δεν λέει εσωτερικός, αλλά ο αντιδήμαρχος έτσι έλεγε ότι είναι εσωτερικός. Αλλά δεν παίζουμε με τις λέξεις, έχει σημασία. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Συνεχίστε.
1: Ξέρετε, καμιά φορά οι λέξεις έχουν τη σημασία τους, αλλά προφανώς δεν θα σταθούμε εκεί. Έχετε απόλυτο δίκαιο. Έτσι, είναι ένας κανονισμός ο οποίος, εφόσον ρυθμίσει σχέσεις εξωτερικών επισκεπτών και άλλων ανθρώπων και άλλων φορέων, δεν μπορεί να χαρακτηριστεί εσωτερικός. Τώρα, από εκεί πέρα, η άποψή μας, και να κάνω και μια μικρή σημείωση, ότι στο Δημοτικό Συμβούλιο παρευρέθη ως εκπρόσωπος του Φιλοζωικού Σωματείου
0: Έσωπος.
1: Παρόλα αυτά, έτσι, στην πορεία της συζήτησης φάνηκε ότι υπάρχει μια πλήρη ταύτιση και με την παράταξη του Μάκη Παπαδόπουλου, αλλά και με κάποιες άλλες παρατάξεις. Τώρα, ο κανονισμός είναι αναχρονιστικός, είναι αποσπασματικός. Όπως ο κύριος Κροκίδης, ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης, τον αποκάλεσε ως γονατογράφημα, δηλαδή ένα πρόχειρο κείμενο, το οποίο συντάχθηκε χωρίς ουσιαστική διαβούλευση, κύριε Ιωάννου, και αυτό έχει τη σημασία του, με ανθρώπους που έχουν δεκαετίες εμπειρίας στο πεδίο. Ο Έσωπος είναι το παλαιότερο σωματείο. Τα άτομα που αυτή τη στιγμή απαρτίζουν τον Έσωπο έχουν βαθιά γνώση, και επειδή, να το ξέρουν και αυτό οι ακροατές, είναι λίγα τα σωματεία τα οποία διατηρούν και αυτά καταφύγιο. Ένα από αυτά είναι και ο Έσωπος. Άρα έχει πλήρη γνώση και εμπειρία λειτουργίας ενός καταφυγίου, και μάλιστα ενός καταφυγίου το οποίο συντηρείται εθελοντικά χωρίς αυτά τα πολύ μεγάλα ποσά τα οποία ακούσαμε να λέγονται διαστόματος του αντιδημάρχου. Τώρα, σίγουρα κανείς δεν υποχρεώνει, κύριε Ιωάννου, ένας νόμος δεν υποχρεώνει τον Δήμο να κάνει διαβούλευση, όμως αυτή είναι η διαφορά της διοίκησης ενός μιας διοικητικής ομάδας από μια καλή διοικητική ομάδα. Είναι ότι δεν σταματάει εκεί που σταματάει ο νόμος. Η διαφάνεια και η συμμετοχή οδηγούν σε καλύτερες αποφάσεις. Αυτό είναι μια έτσι, γενική παραδοχή. Θεωρώ ότι κανείς δεν μπορεί να διαφωνήσει σε αυτό. Άρα η διαβούλευση, παρότι δεν υποχρεώνεσαι ως Δήμος να την κάνεις, σίγουρα θα βοηθούσε, μιας και έχουμε και αυτή τη διαχρονική αντιπαλότητα του Δήμου με ένα συγκεκριμένο σωματείο. Έτσι.
0: Εδώ είναι η πηγή. Και πραγματικά εγώ ως τρίτο μάτι που παρακολουθώ και αυτή την υπόθεση, θα έλεγα ότι θα ήταν εξαιρετικό για την ίδια τη λειτουργία της πόλης να μην υπάρχει αυτή η καχυποψία στη σχέση των δύο πλευρών. Αν ήταν μια αρμονική συνεργασία, σίγουρα θα ήταν προς όφελος της Καβάλας. Συνεχίστε.
1: Έχετε δίκιο, και μάλιστα θεωρώ ότι αυτή η παράσταση, αυτή η τοποθέτηση του Σωματείου στο Δημοτικό Συμβούλιο ακριβώς αυτό ανέδειξε, τη διάθεση του Σωματείου να συμμετάσχει από εδώ και πέρα με έναν πιο αρμονικό τρόπο για το καλύτερο της ευζωίας των ζώων. Κάτι το οποίο όμως δεν έγινε αποδεκτό κατά τη δικιά μου άποψη, δεν εννοείται ότι δεν μπορώ να την επιβάλλω ούτε σε εσάς ούτε σε κάποιον ακροατή. Δεν φάνηκε έτσι να υπάρχει αυτή η διάθεση από την ισχυρή πλειοψηφία της δημοτικής ομάδας. Σε κάθε περίπτωση, ξέρετε κάτι, ο κανονισμός είναι μόνο η αφορμή. Η πραγματική συζήτηση, κύριε Ιωάννου, είναι πολύ μεγαλύτερη. Και επειδή έτσι μεταχειριστήκαν κάποιοι τα λόγια του ειδικού γραμματέα, του κυρίου Χρυσάκη, να πούμε ότι είναι η ανώτερη έτσι, βαθμίδα που αφορά στη διαχείριση των αδέσποτων στην Ελλάδα.
0: Ειδικός γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών και ο οποίος παραβρέθηκε στα εγγένεια.
1: Ο οποίος προφανώς έτσι του άρεσε πάρα πολύ η όλη κτηριακή υποδομή. Θα μεταχειριστώ όμως μια φράση που είπε σε μια παλαιότερη του συνάντηση, σε μια επίσκεψη στην πόλη μας, η οποία συνοψίζει πιστεύω τη σύγχρονη αντίληψη για τη διαχείριση των αδέσποτων. Και η φράση λέει ότι αν δεν κλείσουμε τη βρύση, κανένα άλλο μέτρο δεν θα φέρει αποτέλεσμα.

0: Και τι θέλει να πει με αυτό ο ειδικός γραμματέας.
1: Στη Ρώση.
0: Ναι, είναι στη Ρώση. Είναι στη Ρώση, μάλλον, ξέρετε κάτι, και στη Ρώση είναι στα μετά το λάθος μέτρα αντιμετώπισης και περιορισμού. Η Βρύση είναι το σημείο παραγωγής αδέσποτων. Και κατά γενική ομολογία, κάτι το οποίο βλέπω και έτσι, καλώς το έκανε, ούτε ο ίδιος ο αντιδήμαρχος, ούτε κάποια δημοτική διοίκηση, μπορεί εξάλλου, γιατί είναι τόσο αντικειμενικά σωστό αυτό, η παραγωγή αδέσποτων προέρχεται δυστυχώς από δύο μεγάλες ομάδες. Είναι οι σκύλοι φύλαξης των πυμνίων, είναι δηλαδή οι κτηνοτροφικές
1: βομάδες. Τα τσομπανόσκυλα, ναι.
0: Και είναι και σε δεύτερο βαθμό, με πολύ λιγότερες εμφανίσεις τέτοιων ζώων, και τα ζώα των κυνηγών. Λοιπόν, οι ανεξέλεγκτες γεννήσεις, οι εγκαταλείψεις, οι σκύλοι φύλαξης που είπαμε και τα κυνηγόσκυλα, δεν ελέγχονται επαρκώς. Είναι δηλαδή αυτό που είπε ο ειδικός γραμματέας, τι είπε. Είναι οι στηρώσεις, τα καταφύγια, οι εκπαιδεύσεις σχολεία. Είναι σαν να σφουγγαρίζουμε ένα δωμάτιο από τα νερά, ενώ δεν έχουμε προνοήσει πρώτα να κλείσουμε τη Βρύση. Φανταστείτε λοιπόν, έτσι, να καθαρίζετε ένα δωμάτιο από νερά, αλλά συνεχώς κάποιος να τροφοδοτεί με νερό το πάτωμα. Mm. Είναι δώρο άδωρο, είναι σαν να έχετε ένα ποτήρι και θέλετε να διάσετε τη θάλασσα.
1: Συμβαίνει αυτό στην Καβάλα, κύριε Τσιτόπουλε.
0: Κατά την άποψή μας, ναι, συμβαίνει και στην Καβάλα και το λέω αυτό για ποιο λόγο. Πριν από δύο χρόνια είχε γίνει μια διαδημοτική σύσκεψη για τα δέσποτα, αν θυμάστε.
1: Ναι.
0: Αντιδήμαρχοι αρμόδιοι για τα δέσποτα όμορων νομών είχαν κάνει μια σύσκεψη. Είχε γίνει και μια δεύτερη στη συνέχεια, αν δεν κάνω λάθος, στο Δήμο Προσοτσάνης. Εσείς ως δημοσιογράφος έχετε κάποιον απολογισμό αυτών των συσκέψεων? Έχετε κάποιες κοινές δράσεις που υλοποιήθηκαν? Έχει αλλάξει κάτι στην πράξη? Διότι ο κύριος αντιδήμαρχος Καβάλας, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τα δέσποτα, είπε στη δικιά σας εκπομπή ότι υπάρχουν κάποιες σκέψεις, διότι ενώ εμείς εδώ στην Καβάλα στηρώνουμε πάρα πολύ, στους άλλους δήμους δεν το κάνουμε.
1: Και έχω πρόβλημα, τα ζώα...
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτό ως ένα βαθμό έχει κάποια αλήθεια, αλλά περισσότερο ως δικαιολογία μου ακούστηκε όταν υπόθηκε τη στιγμή που υπόθηκε. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Επίσης, η αδυναμία που έθεσε ο αντιδήμαρχος ότι η δημοτική αστυνομία, η οποία είναι ένας από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς και όχι ο μοναδικός, που θα μπορούσε να ανέβει επάνω στα σημεία παραγωγής αδέσποτων, έτσι αν μου επιτρέπετε αυτή η έκφραση και καταλαβαίνετε τι εννοώ.
1: Στα πυμνιοστάσια δηλαδή, εκεί στα
0: ναι, χώρους. Είναι στα χωριά μας, είναι στις δημοτικές ενότητες του Δήμου Καβάλας. Δεν διαθέτει, λέει, επαρκή καύσιμα. Παλαιότερα μιλούσε για 96 λίτρα ανά όχημα, ανά μήνα. Τώρα
1: 77.
0: Ναι. Σε καμία περίπτωση δεν μας ενδιαφέρει τόσο το νούμερο. Περισσότερο το γεγονός ότι αν αυτό ισχύει, τότε ο Δήμος πρέπει να κάνει ακόμα περισσότερα. Οφείλει να επενδύσει σε πολιτικές πρόληψεις. Πρέπει να κλείσουμε τη Βρύση, χαρακτηριστικά, έτσι όπως το λέμε. Δεν μπορεί να αποδεχόμαστε ότι οι πηγές παραγωγής θα παραμείνουν ουσιαστικά ανεξέλεγκτες. Και να μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και μία ακόμα αντίφαση, έτσι, την οποία θέλω να τη θυμίσω έτσι στη συζήτησή μας. Πριν από δύο χρόνια, όταν ξέσπασε, όταν ξεκίνησε το ζήτημα της ευλογιάς, ο ίδιος ο αντιδήμαρχος είχε προχωρήσει σε μία πρωτοβουλία αναστολής των στηρώσεων φύλαξης των κτηνοτροφικών μονάδων, δηλαδή αυτή η κατηγορία η οποία λέμε ότι παράγει τα περισσότερα δέσποτα, και σήμερα ακούμε ότι δεν υπάρχουν οι δυνατότητες για επαρκείς ελέγχους. Επομένως, κύριε Ιωάννου, για μένα το ερώτημα και την παράταξή μας είναι: ποια είναι τελικά η στρατηγική με την οποία θα κλείσει αυτή η Βρύση, θα σταματήσει να παράγεται το πρόβλημα?
1: Εσείς τι προτείνετε γι' αυτό?
0: Εμείς προτείνουμε ελέγχους. Προτείνουμε διαβούλευση. Προσέξτε, η λέξη διαβούλευση δυστυχώς είναι πάνω από τα κεφάλια μας συνεχώς. Εγώ θα έλεγα και το άλλο. Εφόσον τα λίτρα βενζίνης δεν φτάνουν για να ανεβούμε πάνω στα χωριά, γιατί δεν πιάνουμε τον κτηνοτροφικό σύλλογο, γιατί δεν πιάνουμε όλους αυτούς οι οποίοι μέσα στους κόλπους τους δυστυχώς. Και όσο και να θέλω να είμαι επικής με αυτό, ξέρω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί ευσυνείδητοι επαγγελματίες και κτηνοτρόφοι και κυνηγοί, οι οποίοι λαμβάνουν όλα τα μέτρα και είναι πλήρως νομοταγής. Αλλά κακά τα ψέματα, η αλήθεια είναι μία. Όλα τα αδέσποτα, κύριε Ιωάννου, στην πλειοψηφία τους μάλλον, όχι όλα, είναι μεγαλόσωμα ζώα πειμενικά. Είναι ζώα κτηνοτρόφων.
1: Ναι.
0: Δεν μπορούμε να αναμασάμε τα λόγια μου. Άρα, οφείλει ο κτηνοτροφικός σύλλογος, με συνεργασία με το Δήμο, να κάνουν μία πλήρη ενημέρωση και για το κακό το οποίο δημιουργείται αφήνοντας αυστήρωτα τα ζώα τους, γεννώντας ανεξέλεγκτα, κρατώντας τα ζώα που τους βολεύουν και τα υπόλοιπα τα αφήνουν και αυτά δυστυχώς μεταφέρονται σε άλλους τόπους. Το βασικότερο όμως είναι ότι πλέον η περίοδος ενημέρωσης

0: θα έπρεπε ήδη να έχει περάσει. Ξέρετε κάτι, εγώ θα σας συνδυάσω και λίγο με το καταφύγιο. Συζητάμε συνεχώς για το νέο καταφύγιο, το οποίο είναι 40 θέσεων και καμία πρόβλεψη για γάτες, γιατί το θέμα της γάτας ίσως θα είναι καλό να το πιάσουμε σε μια άλλη συζήτηση.
1: Σωστά,
0: άλλη
1: σωστά. Στιγμή. Τώρα πλέον είναι, okay. Εξελίσσεται το πιο κύριο πρόβλημα η γάτα, ναι. Συνεχίστε.
0: 40 θέσεις, κύριε Ιωάννου. Και επίσης, να ξέρει ο κόσμος ότι ο Δήμος Καβάλας συνεχίζει και λειτουργεί με ένα διαφορετικό καθεστώς, δύο ακόμα καταφύγια στο Πολύστηλο και στο Κρυονέρι. Σε αυτούς τους δύο χώρους υπολογίζουμε ότι φιλοξενούνται παραπάνω από 200 ζώα. Και 40 στο καινούργιο, 240. Εδώ καταρχάς να μιλήσουμε ότι η φιλοσοφία του νόμου, η ηθική δίκαιη προσέγγιση απέναντι στα ζώα, δεν είναι ο μόνιμος εγκλεισμός των αδέσποτων. Τα καταφύγια είναι για να περνάνε τα ζώα, να τσιπάρονται, να καταχωρούνται όλα τα νόμιμα, να κουράρονται εφόσον έχουν κάποια ασθένεια κτλ. Και να επανεντάσσονται στο οικείο τους περιβάλλον.
1: Ποιο είναι αυτό, κύριε όμως, Τιτοπουλέ, αυτό είναι το ποιο είναι. Αν το πιάσω εγώ το ζώο στη γειτονιά, ποιο είναι το οικείο περιβάλλον του ζώου?
0: Είναι η γειτονιά που το πιάσατε, κύριε Ιωάννη. Με κάποιους
1: και αυτό είναι λύση το πρόβλημα.
0: Θα σας πω, εάν σταματήσουμε να παράγουμε ζώα, θα δείτε πολύ γρήγορα, όχι όμως την επόμενη μέρα, τη λύση στο πρόβλημα. Ο κόσμος, ο περισσότερος κόσμος, δεν λέω εγώ ότι είναι φιλόζωη με την έννοια του ενεργού φιλόζωου, αλλά δεν αποτελεί πρόβλημα η ύπαρξη ζώων στο αστικό περιβάλλον. Δηλαδή θα σας πω κάτι, αρχίζουν να αναπτύσσονται οι κλάροι, αρχίζουν να αναπτύσσονται τα φίδια, οι αλεπούδες, τα αγριογούρουνα σε παρακείμενες αστικές περιοχές. Η λύση δεν είναι να εξαφανίσουμε τα ζώα, είναι να σταματήσουμε την πηγή που παράγει αυτές τις μετακινήσεις.
1: Το αντιλαμβάνομαι πλήρως αυτό και συμφωνώ. Αλλά από την άλλη πλευρά, όταν ξηρώσουμε ένα ζώο και το επιστρέψουμε στο οικείο περιβάλλον σε μια γειτονιά, ξέρουμε πολύ καλά ότι από τη φύση του αυτό το ζώο λειτουργεί σε αγέλη, λειτουργεί με μια παρέα. Και όταν αυτή η παρέα μεγαλώσει, το πρόβλημα για τους κατοίκους εκείνης της περιοχής είναι μεγάλο. Το αντιλαμβάνεστε.
0: Ακούστε, η αγέλη δεν πραγματοποιείται εφόσον στηρωθούν όλα τα ζώα. Δυστυχώς ο Δήμος Καβάλας έχει υιοθετήσει μία προσέγγιση στηρώντας μόνο τα θηλυκά. Το οποίο η αλήθεια είναι, αν τα βάλουμε σε μία σειρά προτεραιότητας, σίγουρα είναι το βασικότερο. Αφήνοντας όμως αστήρωτα κάποια από τα σκυλιά, αυτό δημιουργεί τη συνθήκη που λέγεται αγέλη και δημιουργεί και κάποιες πολύ σπάνια όμως, γιατί δεν έχουμε και καταγεγραμμένα πολλά τέτοια περιστατικά. Ο ίδιος ο Δήμαρχος είπε ότι μόνο ένα περιστατικό δαγκώματος έχει η θητεία του. Παρά μόνο περισσότερο έχουμε φοβίες του κόσμου, οι οποίες είναι εύλογες. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε για την ιδανική κατάσταση. Μιλάμε για μια κατάσταση η οποία δυστυχώς παράγει συνεχώς αδέσποτα, τα οποία έρχονται και προστίθονται στα ήδη υπάρχοντα στο Δήμο.
1: Mm-hmm.
0: Στην γειτονιά, όπως λέτε.
1: Mm-hmm.
0: Θα σας πω το εξής. Πρέπει να στηριχθούν και τα αρσενικά.
1: Ναι, τα αρσενικά. Σωστά.
0: Και θα σας πω και κάτι. Υπάρχει ειδική πενταμελής επιτροπή που αποτελείται και από φιλοζωικά σωματεία και από επιστήμονες κτηνιάτρους και από τους υπεύθυνους διαχείρισης του προγράμματος, που η επανένταξη στο οικείο περιβάλλον γίνεται με κάποιο σύστημα. Υπάρχει η έννοια της πυκνότητας πληθυσμού σε κάθε περιοχή. Οπότε, εάν για παράδειγμα η γειτονιά από την οποία πήραμε ένα ζώο έχει ήδη αρκετά ζώα και έχει χαρακτηριστεί ως κορεσμένη, τότε γίνεται η επανένταξη σε κάποιο άλλο σημείο. Με τα χρόνια, κύριε Ιωάννου, εφόσον σταματήσει η παραγωγή των αδέσποτων και εφόσον έχουμε στηρώσει τα υπάρχοντα, θα δείτε ότι το πρόβλημα πραγματικά θα αμβληθεί. Και μάλιστα εδώ κερδίσει και ένα στίχημα η κοινωνία, η οποία μπορεί και συνυπάρχει με άλλες κοινωνικές ομάδες. Εμείς έτσι τις ονομάζουμε, έτσι, μη ανθρώπινες κοινωνικές ομάδες, τις οποίες οφείλουμε να σεβαστούμε. Τους παρέχουμε τα περισσότερα που μπορούμε, γίνονται στηρώσεις. Υπάρχει κάποια ιατροφαρμακευτική περίσταση και στο Δήμο Καβάλας, δεν μπορώ να το μηδενίσω πλήρως. Παρ' όλα αυτά, εάν δεν κλείσουμε τη βρύση, κύριε Ιωάννου, το πρόβλημα
1: το
0: θα έρχεται και θα γίνεται μια λόγια.
1: Το κρατάμε ως τίτλο στην κουβέντα μας αυτό, κύριε Τιτόπουλε. Αυτός είναι ο τίτλος στην κουβέντα μας. Πρέπει να κλείσει η βρύση για να σταματήσει επιτέλους έτσι το νερό να πέφτει στο πάτωμα και να έχουμε όλο και περισσότερα να στερώνουμε από τη μία και να έχουμε περισσότερα
0: δεν κρίνουμε, κύριε Ιωάννου, δεν κρίνουμε πρόσωπα και κρίνουμε τις πολιτικές, κρίνουμε τις επιλογές τους. Και η πολιτική κρίνεται από το αν θα κλείσει αυτή η βρύση παραγωγής. Το λέω και γελάω, γιατί είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, τόσο κατανοητό και τόσο εύστοχο, που πραγματικά και ο κάθε αδαής μπορεί να βρει τη σειρά, την αλληλουχία των λύσεων, των επιμέρους βημάτων. Λοιπόν, μπράβο στο νέο καταφύγιο, μπράβο στον κύριο Χρυσάκη που ήρθε και έκανε αυτή την επιλογή. Εγώ θέλω επίσης, έτσι κάτι ακόμα που ακούστηκε, να το πω και αυτό.

0: Παρακαλώ και να κλείσουμε έτσι, παρακαλώ.
1: Ναι, ο Δήμος Καβάλας έχει πάρει κάποια χρήματα, παίρνει αρκετά χρήματα για τις δράσεις αδεσπότων. Δυστυχώς δεν φιγουράρει στις πρώτες θέσεις. Να ξέρετε ότι τα χρήματα που δίνονται από κοινούς αυτοτελείς πόρους δίνονται με το βασικό χαρακτηριστικό του πληθυσμού ενός Δήμου και της έκτασής του. Και πολύ λιγότερο, ένα 10% αυτού του ποσού, ορίζεται από τους στόχους που έχουν επιτευχθεί από το Δήμο όσον αφορά τα αδέσποτα. Ο Δήμος Καβάλας έχει πάρει 74.000, η Δράμα έχει πάρει 84, τα Γρεβενά 93, η Ξάνθη 80. Είμαστε τελευταίοι στην περιφέρεια και όχι πρώτοι όπως πραγματικά ακούστηκε.
0: Βέβαια, για
1: αυτά τα θέματα, ναι. Αυτά τα θέματα, επειδή είναι θέματα τα οποία πραγματικά αποδεικνύονται με έγγραφα, δεν μένει παρά κάποιος να πάει στη διάρκεια και να δει την απόδοση του Δήμου και πώς αυτή επιβραβεύεται ή όχι. Άρα, καλό είναι, εγώ δίνω ένα μπράβο στην Δημοτική Αρχή, διότι θα σας το πω και αυτό και κλείνω με αυτό. Η πίεση που ασκεί και το Σωματείο Έσωπος αλλά και οι παρατάξεις, γιατί πρέπει να σας πω ότι αρκετές παρατάξεις είχαν την ίδια άποψη, ότι οφείλεται διαβούλευση. Ναι. Έχοντας λοιπόν ένα αντίβαρο, μία πίεση, μία εύστοχη αντιπολίτευση, είτε αυτή ασκείται μία διαφορετική γνώμη, θα έλεγα, άποψη, είτε αυτή από δημοτικές παρατάξεις, είτε από φιλοζωικά σωματεία, αυτό θα έπρεπε να χαροποιεί το Δήμο, γιατί το βοηθάει να κατευθυνθεί προς το σωστό δρόμο. Η Καβάλα δεν είναι τελευταία στα αδέσποτα, δεν είναι όμως και σε σημείο στο οποίο θα έπρεπε να εξηγάζει και να θεωρεί ότι έχει λύσει το πρόβλημα. Είμαστε αρκετά μακριά από αυτό.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα.
1: Για να συνηγορούμε και να βοηθάμε και το Δήμο, όποιος και αν κάθεται στην καρέκλα. Να είστε καλά,
0: κύριε. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια. Ήταν ο Κώστας Ζητόπουλος, ο εκπρόσωπος τύπου της παράταξης του Μάκη Παπαδόπουλου στο Δημοτικό Συμβούλιο, τόπος της ζωής μας, για το Δημοτικό Κτηνιατρίο Καταφύγιο, το οποίο εγκαινιάστηκε επίσημα πριν από λίγες ημέρες, παρουσία και του ειδικού γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, του κ. Χρυσάκη, ο οποίος μεταξύ των άλλων είπε, κάνοντας μια έτσι, αυτοψία στον χώρο, ότι η Καβάλα βάλε ψηλά τον πύχη σε ό,τι αφορά τις υποδομές. Από ό,τι μας είπε ο κ. Ζητόπουλος όμως, υπάρχουν ζητήματα και συνεργασίας και συνεννόησης εδώ, από ό,τι αντιληφθήκαμε, γιατί είναι εκπρόσωπος και της παράδειξης του Μάκη Παπαδόπουλου αλλά και του ΕΣΟΠΟΥ. Εδώ άνοιξε ένα παράθυρο συνεργασίας, διάθεσης για καλή για συνύπαρξη και για αποτέλεσμα. Και ελπίζω, πραγματικά ελπίζω και από την πλευρά του Δήμου αυτό το μήνυμα να το εισπράξουν και να προχωρήσουν, γιατί κανείς δεν περισσεύει. Και εδώ δεν είναι απλώς σύνθημα αυτή η κατάσταση. Κανείς δεν περισσεύει σε αυτή την υπόθεση που λέμε αδέσποτα. Και όταν εννοούμε αδέσποτα, έτσι και όταν μιλάμε μάλλον για αδέσποτα, δεν εννοούμε μόνο το σκύλο. Μιλάμε και για τη γάτα, που το πρόβλημα αυτό είναι αρκετά μεγάλο, παρά το γεγονός ότι έχουμε και εδώ πρόγραμμα με τις στηρώσεις. Το ζήτημα, πέρα από τη διάθεση συνεργασίας που φαίνεται, είναι να δούμε ακριβώς την πηγή του προβλήματος, που είναι δύο αυτές οι πηγές. Ένα είναι αυτά τα ποιμνιοστάσια με τα τσομπανόσκυλα, που κάποια τα θέλουν εκεί οι επαγγελματίες του είδους και κάποια όχι, και αυτά αναγκάζονται να κατεβούν προς τα παιδινά, να κατευθυνθούν προς τον πολύ κόσμο, λογικό. Και ένα δεύτερο είναι ότι, παρά το γεγονός ότι μπορεί να κάνει η Καβάλα καλή δουλειά, το ίδιο πρέπει να κάνουν και οι άλλες περιοχές, οι όμορφοι δήμοι, γιατί έχει παρατηρηθεί αυτό το φαινόμενο, αδέσποτα μόνα τους, έτσι, φυσική ροή είναι αυτό, είναι ένα ποτάμι που ρέει, που τρέχει. Αυτά βρίσκουν το δρόμο και κατευθύνονται προς τις περιοχές μας, και άρα το πρόβλημα είναι στην περιοχή μας. Έχουν γίνει βήματα πολλά και καλά είναι και υπάρχουν όλοι αυτοί οι σύλλογοι, ξέρετε, να ασκούν κριτική, να ασκήσει κριτική, αλλά να μην τεθείς απέναντι, να το κάνεις και να δείξεις παράλληλα ότι εγώ είμαι συνεργάτης και θέλω να βοηθήσω σε αυτό το κομμάτι. Κάπου εκεί χάθηκε λίγο αυτή η σχέση μεταξύ του Δήμου και του ΕΣΟΠΟΥ. Ελπίζω να βρεθεί προς όφελος της περιοχής μας, προς όφελος της Καβάλας. Λοιπόν, πάμε στις τελευταίες διαφημίσεις και επιστρέφουμε για το κλείσιμο.
2: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φασιρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς

0: Χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
0: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
3: Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο Ποδολογικό Κέντρο Κιουρτσίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Εμπιστευτείτε το Ποδολογικό Κέντρο Κιουρτσίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
4: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
6: Αλφα 88,6.
7: Επιστρέψαμε για να σας αποχαιρετήσουμε. Πριν το κάνουμε όμως αυτό, να πούμε δύο ειδησούλες. Η μία έρχεται από το αστυνομικό δελτίο. Έχουμε έναν τραυματισμό ενός 63χρονου οδηγού εκεί στην περιοχή του Ακροποτάμου, στο Δήμο του Παγκαίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, το όχημα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του σε ένα αγροτικό δρόμο και τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Καβάλας. Η δεύτερη είδηση έχει να κάνει με τις πληροφορίες που βεβαίως δεν έχουν διαψευστεί, αλλά δεν έχουν επιβεβαιωθεί κιόλας και περιμένουμε, γιατί ο Δήμαρχος μας είπε ότι τις πρώτες μέρες του Ιουλίου θα ανακοινωθούν οι αλλαγές στην δομή διοίκησης του Δήμου Καβάλας. Και από ό,τι φαίνεται, δύο στελέχη της παράταξης του Θόδωρου Μουριάδη, ο υπεύθυνος για τη λειτουργία, ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος για τη λειτουργία των βρεφονιπιακών σταθμών, ο Ανέστης Δημητριάδης, καθώς και μια ασθενή συνεργάτης και δημοτική σύμβουλη του Δημάρχου, η Ανθή Χατζηφραντζή, προορίζονται για κάποιες θέσεις αντιδημαρχίας στο Δημοτικό Συμβούλιο της Καβάλας. Άλλες πληροφορίες μιλούν και για κάποια αλλαγή στο οργανόγραμμα ή κάποιες αρμοδιότητες, για παράδειγμα της Δημοτικής Αστυνομίας, που μέχρι πρότινος ήταν στην αρμοδιότητα του Δημάρχου, να περάσει αυτό στην αρμοδιότητα του Αντιδημάρχου Διοικητικής Οργάνωσης, στον Βασίλη Λεμονίδη δηλαδή. Θα τα δούμε στην πορεία, κοντός ψαλμού. Σε λίγες ημέρες θα έχουμε και επίσημες ανακοινώσεις. Λοιπόν, από αυτά που μας, εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 8. Μέχρι τότε, να είστε καλά.
5: Η ώρα είναι 1.
8: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας

0: στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
1: Αλφα Ράδιο 88,6.
0: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Στο κρεοπωλείο οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
1: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
0: Στην ποιότητα των κρεάτων.
1: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
0: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
1: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
0: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
0: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
3: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
4: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160, Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
5: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
6: Αλφα 88,6.
7: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Και τώρα η πεντάλεπτη εκπομπή μας, ο διπορικός της ζωής. Το διπορικό στη ζωή μας δίνει την ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ένα ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας Οδηπορικό στη ζωή. Μπορείτε επίσης να ακούσετε την 30 λεπτή αναλυτική εκπομπή μας στο οδηπορικό στη ζωή.

0: www.radiomeria.gr. Πώς θα είναι όταν ο Χριστός θα γίνει βασιλιάς? Ένα από τα πιο γνωστά κηρύγματα του Χριστού βρίσκεται εν μέρη στα κεφάλαια 5 έως 7 του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου και ονομάζεται η επί του όρους ομιλία. Η ομιλία αυτή περιέχει σπουδαίες αλήθειες και για μας σήμερα, αν και οι απόψεις του κόσμου για την εφαρμογή τους είναι συχνά διαμετρικά αντίθετες. Κάποιοι θεωρούν ότι η επί του όρους ομιλία είναι το πιο σημαντικό τμήμα της Αγίας Γραφής. Την αποκαλούν μίνι Ευαγγέλιο. Το πρόβλημα είναι πως δεν λέει τίποτα για το θάνατο και την ανάσταση του Χριστού που είναι η καρδιά του Ευαγγελίου. Κάποιοι άλλοι δεν θέλουν να ασχολούνται μαζί της. Απορρίπτουν την προσευχή του Κυρίου και τους μακαρισμούς, λέγοντας πως δεν είναι για μας σήμερα. Όμως, όπως θα δούμε σε αυτά τα τρία κεφάλαια, κάποια πράγματα είναι για μας ακόμη και αν δεν υπόθηκαν σε μας. Από την επί του όρους ομιλία μαθαίνουμε πως δεν είναι δυνατόν να ζήσουμε έτσι όπως μας λέει. Δεν έχουμε τη δύναμη να ακολουθήσουμε τα υψηλά ηθικά πρότυπα του Χριστού. Ποιος ήταν λοιπόν ο σκοπός του Χριστού όταν μοιράστηκε αυτά που είχε στο νου και την καρδιά του με τους μαθητές του και τα πλήθη? Ήθελε να μας σωθήσει στην αποτυχία? Όχι. Ακόμη και αν η επί του όρους ομιλία αποκαλύπτει πόσο ελλειπείς είμαστε, θέτει μπροστά μας έναν υψηλό στόχο. Πώς θα ήταν ο κόσμος αν βασίλευε σήμερα ο Χριστός, όπως θα κυβερνήσει στο μέλλον κατά τη χιλιετία? Όλο το Ευαγγέλιο του Ματθαίου μιλάει για τη μέρα όπου ο Χριστός θα κυβερνήσει ως βασιλιάς. Τώρα μας εξηγεί το μανιφέστο του βασιλιά, το σύστημα του πρίγκιπα της ειρήνης. Οι αρχές αυτές ορίζουν τους νόμους της βασιλείας, τότε όπου ο Ιησούς Χριστός θα είναι εδώ αυτοπροσώπος και θα φροντίσει για την εφαρμογή τους. Αυτή είναι η νόμη σύμφωνα με τους οποίους θα κυβερνήσει. Οι αρχές αυτές είναι καλές να τις μαθαίνουν και να τις μελετούν οι χριστιανοί σήμερα, συνειδητοποιώντας πως δεν μπορούμε να τις εφαρμόσουμε με τις δικές μας δυνάμεις. Πρέπει να ζητήσουμε δύναμη από το Άγιο Πνεύμα. Μόνο αυτός μπορεί να δώσει τα ευλογημένα αυτά χαρακτηριστικά στην καρδιά κάθε πιστού χριστιανού. Αν προσπαθήσει κανείς να εξαναγκάσει κάποιον να ζήσει σύμφωνα με την επί του όρους ομιλία, κάποιον που δεν έχει τη δύναμη να ζήσει έτσι, θα είναι μάταιο και απογοητευτικό. Είναι επίσης παραπλανητικό όταν δίνουμε σε κάποιον θρησκευτική ορολογία, γιατί τον αποτρέπει από τον Χριστό τη στιγμή που η επί του όρους ομιλία θα έπρεπε να μας φέρνει πιο κοντά του. Το κατά Ματθαίον 5 ξεκινάει με τους μακαρισμούς. 9 φορές λέει «Μακάρι ή» και περιγράφει κάθε φορά ένα χαρακτηριστικό που μόνο εκείνος μπορεί να φέρει στη ζωή μας. Όταν μια μέρα ο Χριστός θα βασιλεύσει, αυτά θα περιγράφουν όσους συμβασιλεύουν με αυτόν. Μόνο στον καθαρισμένο χρόνο του Θεού μπορούν όλα αυτά να πραγματοποιηθούν στη ζωή μας. Φυσικά, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε με τη δική μας δύναμη. Χρειαζόμαστε βοήθεια, χρειαζόμαστε σωτήρα. Επίσης, έχουμε ανάγκη από έλεος και το αποκτάμε πηγαίνοντας στον Ιησού Χριστό. Η επί του όρους ομιλία μας οδηγεί στο Σταυρό για να του ζητήσουμε βοήθεια. Μήπως τον γνωρίζεις ήδη? Μήπως ήδη του ζητάς βοήθεια? Μοιράσου τότε αυτά τα καλά νέα με άλλους. Έτσι, εκφράζουμε την αγάπη μας για τους άλλους και το Θεό σήμερα. Έχεις ανάγκη το Χριστό. Μοιράσου αυτό το μήνυμα με τον κόσμο, γιατί μόνο έτσι οι άνθρωποι θα σωθούν και θα πάνε στον ουρανό. Στο επόμενο, πώς μπορούν τα κίνητρά μας να ταιριάζουν με τα καλά έργα μας? Ευχόμαστε τούτη η πεντάλεπτη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το λόγο του Θεού. Αν έχετε μια Κοινή Διαθήκη, σας προσκαλούμε να τη διαβάζετε καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και την Ευαγγελική Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-4818-960. Επαναλαμβάνω, 210-4818-960 ή στείλτε μας mail στο info@discoverlife.gr. Στο discoverlife.gr μπορείτε να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα.
1: Αλφα 88,6.

0: επιχειρήσεις. Οι εικόνες τώρα από το σημείο είναι πραγματικά αποκαρδιωτικές, γιατί φαίνεται πραγματικά να έχει εξαφανιστεί αυτό το κτίριο στο οποίο εμείς αναφερόμαστε, να έχει καταρρεύσει σαν χάρτινος πύργος. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν και τη δυσκολία αυτής της επιχείρησης, ακόμα και για αυτούς τους 4 εγκλωβισμένους. Γίνεται λοιπόν μια προσπάθεια σε πρώτο στάδιο να διαπιστώσουν τα στελέχη της πυροσβεστικής αν υπάρχει κάποιο άτομο το οποίο ενδεχομένως ζητά βοήθεια, αν υπάρχει κάποιο ίχνος το οποίο θα διευκολύνει κάπως και θα κατευθύνει πιο συγκεκριμένα τις έρευνες, γιατί μιλάμε για ένα μέρος το οποίο έχει καλυφθεί από μπάζα, από συντρίμια, μια μεγάλη έκταση από την ολική κατάρρευση αυτού του κτιρίου.
1: Οπότε γίνεται, είναι σε εξέλιξη αυτή η έρευνα.
0: Εικόνα.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Γιώργο, θα χρειαστεί να επανέλθουμε, όπως αντιλαμβάνεσαι, ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, ο αστυνομικός μας συντάκτης, εκεί για να καταλάβετε, μας το περιέγραψε βεβαίως καλά ο Γιώργος, η πολυκατοικία αυτή έχει καταρρεύσει κάθετα, δηλαδή μοιάζει, πώς να σας το πω, σαν εικόνα που έχουμε μετά από ένα σεισμό, όταν καταραίει, πέφτει ένα κτίριο, δηλαδή ίσιωμα όλα. Έτσι έχει γίνει στα Πετράλωνα με αυτή την πολυκατοικία, και πυροσβέστες αυτή τη στιγμή πάνω στα χαλάσματα με το σκύλο, τον εκπαιδευμένο, αναζητούν ίχνη ζωής από τους καταπληροφορίες 4, κατά άλλες πληροφορίες ίσως και περισσότεροι, που ενδεχομένως βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε αυτά τα συντρίμια. Νομίζω εκεί είναι ο Βαγγέλης Κοκολάκος ή ο Νίκος Μαλιαράκης και μεταδίδουν από το σημείο που έχει γίνει η κατάρρευση.
2: Στον δρόμο και μέχρι και αυτήν την ώρα όλοι μένουν εδώ, κοιτάζουν τις πυροσβεστικές δυνάμεις που ουσιαστικά κάνουν μια τιτάνια προσπάθεια αυτή τη στιγμή μέσα στα χαλάσματα, και όλοι περιμένουν να δουν και εύχονται να μην υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι να βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή εντός της πολυκατοικίας. Όπως είπαμε, συνδράμει και η ελληνική αστυνομία, το ΕΚΑ και ο ΔΔΕ. Υπάρχει αυτή η πληροφορία ότι υπάρχουν 4 εγκλωβισμένα άτομα. Δεν είναι κάτι που έχει αποσαφινιστεί ακόμα, γιατί υπήρχε και ένα λεωφορείο που σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες περνούσε εκείνη τη στιγμή από τον δρόμο ακριβώς μπροστά από την πολυκατοικία. Έπεσαν κάποια θραύσματα και πάνω στο λεωφορείο. Δεν είναι ακόμα σαφές αν οι εγκλωβισμένοι, για τους οποίους μιλούσε νωρίτερα το πυροσβεστικό σώμα, αφορούσαν το συγκεκριμένο λεωφορείο ή αν υπήρχαν εκείνη τη στιγμή και άνθρωποι μέσα στη...
1: Ο Νίκος Μαλιαράκης μπροστά στο σημείο του συμβάντος μας μεταδίδει, ενώ από ό,τι μπορώ να διακρίνω είναι τουλάχιστον 20 πυροσβέστες που έχουν αναπτυχθεί πάνω στα χαλάσματα και αυτή τη στιγμή βγάζουν έναν εξοπλισμό που μάλλον είναι ένας ειδικός εξοπλισμός για τον εντοπισμό ήχων, κάτι τέτοιο υποθέτω. Είναι και ο Γιώργος Κεραμτζόλης στο στούντιο να μας βοηθήσει λιγάκι.
3: Ναι, ναι, ναι, βεβαίως. Λοιπόν, αυτό που βλέπετε τώρα στην τηλεόραση, δηλαδή αν ανοίξετε την τηλεόραση του Sky, είναι πραγματικά συσκευές εντοπισμού ήχου, εντοπισμό επίσης ακόμα και για αέρια, αν υπάρχουν εκεί μέσα στο κτίριο, για να διαπιστωθεί αν υπάρχει ανθρώπινη ζωή,
1: ναι,
3: μέσα σε αυτά τα χαλάσματα. Επίσης, θα χρησιμοποιηθούν αργότερα και οι ειδικές κουβέρτες που χρησιμοποιούν οι ειδικές δυνάμεις πυροσβεστικής για να μπορέσουν να απεγκλωβίσουν τους ανθρώπους που υπάρχουν εκεί μέσα.
1: Γίνονταν,
3: είναι μια πολύ ωραία διαδικασία.
1: Κατά πληροφορίες.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Γίνονταν εργασίες στην πολυκατοικία και ενδεχομένως, γι' αυτό λένε οι πληροφορίες, ότι ενδεχομένως εγκλωβισμένοι είναι και όσοι εργάζονταν
3: κυρίως, ναι,
1: την ώρα εκείνη.
3: Επίσης, θα πρέπει να γίνει προσεκτική δουλειά, διότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να έχουμε και κατάρρευση κάποιου άλλου τμήματος κατά τη διάρκεια των προσπαθειών της πυροσβεστικής. Άρα λοιπόν, εκεί δεν μπορούν να πλησιάσουν εύκολα άνθρωποι που δεν έχουν σχέση με την επιχείρηση. Mm-hmm. Απομακρύνονται επίσης και πολύ μακριά για τα τηλεοπτικά συνεργεία, γιατί δεν βλέπουμε, μάλλον τα πλάνα που βλέπουμε είναι από μακρινή απόσταση, διότι θα πρέπει να υπάρχει απόλυτη ησυχία. Αυτό το έχουμε διαπιστώσει και

0: Το έχουμε ζήσει και σε πάρα πολλές σεισμικές σεισμούς.
1: Ναι, δυστυχώς είναι οικίες οι εικόνες.
0: Είναι
1: λέω
0: πιο δύσκολη.
1: Είναι οικίες, γιατί ναι, τέτοιες εικόνες έχουμε στους σεισμούς. Δηλαδή, ένα κτίριο να έχει καταρρεύσει ολοσχερός,
0: ναι,
1: να έχει γίνει ένα με το ισόγειο, να έχουν πέσει όλοι οι όροφοι, δηλαδή ένα με το ισόγειο. Και τώρα πάνω στα χαλάσματα, δηλαδή, πώς να το πω, στην ταράτσα αυτού του κτιρίου,
0: που προϋπήρχε
1: στην ταράτσα, είναι 4, 5, 6 πυροσβέστες με 2 σκύλους από ό,τι μπορώ να διακρίνω και με ειδικά μηχανήματα εντοπισμού ήχου να ψάχνουν να βρουν τους επιζώντες.
0: Ναι,
1: να ψάχνουν να βρουν βασικά δίωδο μέσα στα χαλάσματα.
0: Είναι το πιο δύσκολο κομμάτι αυτής της επιχείρησης. Να μπορέσεις δηλαδή να μπεις, να φτιάξεις ένα μικρό τούνελ, να πλησιάζεις, γιατί ακόμα δεν ξέρουμε το υπόγειο σε τι βάθος είναι.
1: Τι βρίσκεται
0: και
1: εκεί.
0: Και τι βρίσκεται
1: ο
0: εκεί
1: πέρα. Βαγγέλης Κοκολάκος, νομίζω, από εκεί μεταδίδει.
2: Εγκλωβισμένων μετά από σεισμούς.
1: Ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος.
2: Ειδικό διασωστικό όχημα, το οποίο με γεώφωνα, κάμερες, με αισθητήρες ανίχνευσης θερμότητας και καρδιακών παλμών θα επιχειρήσουν να δουν αν υπάρχουν εγκλωβισμένοι μέσα στα συντρίμια. Είναι λίγο δυσίωνες οι πρώτες αναφορές των πυροσβεστών που βρίσκονται στο πεδίο όσον αφορά ήχους, εκκλήσεις βοήθειας ή φωνές. Προς το παρόν δεν ακούν τίποτα.
3: Ανταπόκριση.
2: Ωστόσο, θα φέρουν όλα αυτά τα μηχανήματα που έχουν φτάσει ήδη εκεί μαζί με την πρώτη ΕΜΑΚ, προκειμένου να, που είναι πιο ευαίσθητα τα συγκεκριμένα μηχανήματα, να μπορέσουν να διακρίνουν ή να εντοπίσουν σημεία που ενδεχομένως θα επικεντρωθεί το επόμενο χρονικό διάστημα η προσπάθεια διάσωσης και ανάστασης.
1: Βγήκε πριν από λίγο και επίσημη ενημέρωση από το πυροσβεστικό σώμα. Δεν προσθέτει κάτι. Απλά επειδή μιλούσαμε για τις δυνάμεις που έχουν σπεύσει εκεί, είναι η πρώτη ΕΜΑΚ, η ειδική μονάδα αντιμετώπισης καταστροφών, είναι 2 σκύλοι έρευνας και διάσωσης και προς βοήθεια βασικά των πυροσβεστών που αναζητούν ίχνη ζωής είναι η αστυνομία, έχει αποκλείσει το χώρο, το ΕΚΑΒ, η ΔΕΦΑ για το φυσικό αέριο, καταλαβαίνουμε γιατί.
0: Γιατί περνά και από αγωγός φυσικό αέριο.
1: Και ο ΔΔΙΕ επίσης αντιλαμβανόμαστε.
0: Για να κόψει το ρεύμα, γιατί έχουν πέσει και κολόνες.
1: Ακριβώς.
0: Επίσης, να ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις η πυροσβεστική υπηρεσία ζητάει τα σχέδια κατασκευής αυτού του κτηρίου. Mm. Δηλαδή, όταν έχουμε τέτοια ζητήματα, πρώτο που κοιτάνε τα σχέδια κατασκευής και τις αλλαγές που έχουν γίνει κατά τη διάρκεια ζωής αυτού του κτηρίου, δηλαδή πότε προσθέθηκαν κολόνες, πότε προσθέθηκαν όροφοι, τι αλλαγές έχουν γίνει και, αλλά το βασικό είναι η οικοδομική άδεια και τα σχέδια για να μπορέσουν να δουν πού βρίσκεται το υπόγειο, αν υπήρχαν σκάλες, πού ήταν, πού έγιναν εργασίες από αυτό το συνεργείο και για ποιο λόγο γίνονταν αυτές οι εργασίες. Όλες αυτές οι διαδικασίες τώρα θα πρέπει να μελετηθούν, να εξεταστούν, αλλά βέβαια το κυριότερο είναι να μπορέσουν τα στελέχη της ΕΜΑΚ.
1: Μιλάει άνθρωπος από εκεί τώρα, κάτοικος περιοχής.
2: Γιατί λίγο πιο πριν είχε έρθει ένα τεράστιο όχημα, πολύ μακρύ όχημα, και ήταν από το σημείο που είναι το συνεργείο στη γωνία, με ένα τεράστιο σωλήνα, και ακριβώς στο τέλος του μηχανήματος ήταν μια πολύ μεγάλη μπετονιέρα. Αυτή η μπετονιέρα ήταν στο φουλ, έδινε στροφές και έδινε τα μπετά.
3: Ακούμε τώρα δηλώσεις των κατοίκων.
1: Ναι, είναι άνθρωποι εκεί, περιγράφουν, λέει ήταν μια μπετονιέρα, μα αυτό έχει, γι' αυτό...
0: Ναι, δεν μας διευκρινίζει ο κάτοικος
1: το θέμα.
0: Δεν μας διευκρινίζει ο κάτοικος τι εννοούσε, δηλαδή γινόταν τσιμεντοενέσεις, ενίσχυε το συνεργείο αυτό τα θεμέλια του σπιτιού, δηλαδή... Δεν έχουμε μια απάντηση για το τι γίνονταν εκεί εργασίες.
1: Ναι, και οι σκύλοι προσπαθούν, βλέπουμε δύο σκυλιά στα συντρίμια, προσπαθούν, πηγαίνουν από τη μια πλευρά της πολυκατοικίας, από την άλλη προσπαθούν να εντοπίσουν, ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι, προσπαθούν να εντοπίσουν τους εγκλωβισμένους που κατά βεβαιότητα, έτσι όπως λένε τουλάχιστον οι μαρτυρίες που έχει συγκεντρώσει η πυροσβεστική, υπάρχουν εκεί. Ελπίζουμε όχι, αλλά το αναφέρουν ως κάτι δεδομένο. Πώς να το πω. Και από το αρχηγείο της πυροσβεστικής αναφέρεται ως δεδομένο.
0: Είναι εκπαιδευμένα αυτά τα σκυλιά, ούτως ώστε να βρίσκουν ακόμα και την παραμικρή χαράδρα, να πλησιάζουν εκεί που εντοπίζεται ανθρώπινη ζωή και να στέλνουν ειδοποίηση στα στελέχη της προσβεστικής υπηρεσίας και ούτως ώστε να ξεκινήσει από εκεί πέρα η επιχείρηση για τον επεγκλωβισμό.
1: Για να επιστρέψουμε στο σημείο Γιώργο, σε λιγάκι, σε λιγάκι θα επιστρέψουμε στο σημείο. Είναι και οι δημοσιογράφοι του Sky και ο Βαγγέλης Κοκολάκος και ο Νίκος Μελιαράκης και περιγράφουν αυτές τις σοκαριστικές εικόνες από την πολυκατοικία που κατέρευσε στα Πετράλωνα, με τις προσπάθειες της πυροσβεστικής να βρίσκονται σε εξέλιξη. Επειδή δώσαμε πολλές πληροφορίες τα τελευταία 10 λεπτά, να συνοψίσω.

0: έχει καταρρεύσει μια πολυκατοικία σε πετράλωνα.
1: Οδός Αλκμίνης 22. Πετράλωνα.
0: 7 διαμερίσματα, έτσι, σύμφωνα με την πλήρη ενημέρωση που έχει το πυροσβεστικό σώμα, γιατί είναι πολύ δύσκολο από την εικόνα που βλέπουμε, είναι πολύ δύσκολο να διακρίνουμε ούτε τους ορόφους, ούτε πόσα διαμερίσματα είχε. Έχουν γίνει όλα ίσιωμα, δηλαδή έχει καταρρεύσει, έχει έρθει, η ταράτσα έχει φτάσει στο ισόγειο, έχει καταρρεύσει πλήρως το κτίριο. Δεν υπάρχει τίποτα να θυμίζει εκεί ότι υπήρχε πολυκατοικία, παρά μόνο συντρίμια. Και αυτή τη στιγμή πυροσβέστες πάνω από τα συντρίμια, με σκύλους, να αναζητούν εγκλωβισμένους. Έχει νεότερο ο Παναγιώτης Πυρόπουλος.
2: Η διαδικασία ρήψης των μπετών στα θεμέλια του συγκεκριμένου κτιρίου. Υπάρχουν πληροφορίες και αναφορές και στο πυροσβεστικό σώμα για κρατασμούς και τριξίματα που ακούσαν νωρίτερα κάποιοι από τους περίοικους ενίκους παρακείμενων κτιρίων, και κάποιοι από αυτούς κατάφεραν να απομακρυνθούν. Να σου πω ότι σε άλλο επίπεδο η ελληνική αστυνομία αναζητά μέλη του συνεργείου εργασιών στη συγκεκριμένη οικοδομή και υπευθύνων, προκειμένου να δουν αν αυτές οι εργασίες ήταν νόμιμες και το τι ακριβώς φαίνεται να πήγε στραβά που οδήγησε στην κατάρρευση του συγκεκριμένου κτιρίου. Σου έλεγα νωρίτερα ότι το ακολουθείται ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο. Μάλιστα, κάποιοι παλιοί αξιωματικοί του πυροσβεστικού σώματος που είχαν βρεθεί και στο σεισμό του 1999 αναφέρουν ότι η κατάρρευση του συγκεκριμένου κτιρίου δυστυχώς τους θυμίζει εκείνη την εικόνα που αντίκρισαν σε φυσικά σε πολλαπλά κτίρια στην
0: Σας το είπαμε, είναι η εικόνα δηλαδή μοιάζει σαν αυτή που βλέπουμε μετά από ένα πολύ ισχυρό σεισμό και πρόσφατη ήταν εικόνα στη Βενεζουέλα. Η κατάρρευση του κτιρίου θυμίζει μια τέτοια εικόνα. Υπάρχει μια επικαιροποίηση της ενημέρωσης από το πυροσβεστικό σώμα και έχει μια σημασία. Λέει ότι οι τελευταίες ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες κάνουν λόγο για έναν εγκλωβισμένο, αλλά οι έρευνες και η συγκέντρωση πληροφοριών συνεχίζεται. Γιατί το πρώτο που είπαν στο κλιμάκιο των πυροσβεστών που έφτασε εκεί είναι ότι είναι τέσσερις. Ότι είναι τουλάχιστον τέσσερις που ήταν στο ισόγειο, υπόγειο και εργάζονταν. Η πυροσβεστική τώρα, και αυτό μπορεί να έχει τη σημασία του, έχει αναθεωρήσει τον αριθμό, αλλά βεβαίως είναι πολύ νωρίς ακόμα να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Και επίσης ενημερώνει ότι έχει φτάσει εκεί η ειδική μονάδα με σκύλους, τα είπαμε, και την επιχείρηση συντονίζει ο ίδιος ο υπαρχηγός
1: του πυροσβεστικού
0: σώματος, ο κύριος Παπάς. Βρίσκεται εκεί ο υπαρχηγός και συντονίζει, και έχει δοθεί και εντολή σε άλλες ΕΜΑΚ, σε άλλες ειδικές μονάδες, να είναι σε ετοιμότητα, δηλαδή βρίσκονται, πώς να το πω, στα αυτοκίνητα πάνω και περιμένουν σήμα να πάνε και εκείνες εάν ζητηθεί.
1: Μια πολύ πολύ πολύ δύσκολη επιχείρηση αυτή, διότι θέλει προσεκτικές κινήσεις. Γιατί αν δεν γίνει σωστά η κίνηση, υπάρχει κίνδυνος να εγκλωβιστούν και άλλοι άνθρωποι. Και επίσης θα πρέπει να γίνει και έλεγχος και στα διπλανά κτίρια.
0: Και στα διπλανά. Μου επιτρέπεις, Γιώργο, Νίκος Μαλιαράκης από το σημείο εκεί του σημάδου.
3: Στις συγκεκριμένες πολυκατοικίες είχαν αποχωρήσει, ενδεχομένως να είχαν αντιληφθεί ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Ωστόσο, οι άνθρωποι εδώ πέρα που άκουσαν την κατάρρευσή μας περιγράφουν ότι όλα έγιναν κυριολεκτικά μέσα σε μια στιγμή, και φυσικά η ευχή όλων ήταν να μην υπήρχαν εκείνη τη στιγμή ένικοι εντός της.
4: Γιατί έγινε και μέρα μεσημέρι, έγινε νωρίς. Υπάρχει πιθανότητα κάποιοι να ήταν στις δουλειές τους, κάποιοι άλλοι όμως να ήταν στο σπίτι τους. Είναι και τα σχολεία κλειστά.
0: Λοιπόν, ακούμε και την περιγραφή από το σημείο, από τον Νίκο Μελιαράκη, της επιχείρησης αυτής των πυροσβεστών. Είναι πολύ δύσκολες οι στιγμές και είναι και μια πολύ δύσκολες στιγμές, γιατί βλέπουμε την αγωνία ανθρώπων που έχουν συγκεντρωθεί, αυτό εννοώ, έχουν συγκεντρωθεί στο σημείο, δεν ξέρω αν είναι κάτοικοι της περιοχής που έχουν πάει εκεί να δουν τι ακριβώς έχει γίνει, δεν ξέρω αν είναι συγγενείς ανθρώπων που αυτή τη στιγμή τους αναζητούν, πάντως είναι έκδηλη αγωνία ανθρώπων που βρίσκονται εκεί, σε μία απόσταση βέβαια έχει αποκλειστεί ο χώρος, έτσι, σε μία απόσταση, και περιμένουν να δουν πώς θα πάει όλη η επιχείρηση. Έχουν συγκεντρωθεί πυροσβέστες. Δεν είναι πολλοί πυροσβέστες πάνω από τα ερείπια. Είναι προσεκτικά, είναι 3-4 πυροσβέστες με τους σκύλους που ψάχνουν. Οι υπόλοιποι είναι σαν να παίρνουν οδηγίες από τον επικεφαλής για το πώς θα κινηθούν.
1: Πρέπει

0: πρέπει πρώτα να εντοπιστεί ο χώρος εισόδου, ούτως ώστε να φτιαχτεί ένα τούνελ.
1: Και να μπουν μέσα.
0: Για να μπορούν να μπουν μέσα στα χαλάσματα.
1: Να στα χαλάσματα.
0: Γιατί είναι η πρώτη, αυτή η πρώτη φάση είναι και πλέον πιο δύσκολη.
1: Ναι.
0: Πρέπει να βρουν ακριβώς το σημείο.
1: Και για την ασφαλειά του, αλλά και, για όλα.
0: Και επίσης, για άλλη μια φορά θα το ξαναπούμε, εδώ να, γιατί χρειάζεται η ηλεκτρονική ταυτότητα των κτηρίων. Εάν αυτό, το κτίριο αυτό έχει ηλεκτρονική ταυτότητα, καλείται ο μηχανικός του κτηρίου, μπορεί να βοηθήσει, μπορεί να πει ακριβώς.
1: Όπως έχει γίνει, ναι, Γιώργο, αυτό το πράγμα.
0: Μα για αυτό το σκοπό. Η ηλεκτρονική ταυτότητα του κτηρίου γίνεται, υπάρχει για αυτό το σκοπό.
1: Έχει γίνει σαν ένα σωρούσκο.
0: Η κατάρρευση αυτό γίνεται. Αυτό σημαίνει. Και γι' αυτό και οι ανελκυστήρες που σήμερα λέγει η προθεσμία, γι' αυτό το λόγο γίνονται. Ναι. Έχουν γίνει τόσα δυστυχήματα και τόσα ατυχήματα με ανελκυστήρες και επί η πολιτεία να ξεκινήσουν, ναι, την καταγραφή τους.
1: Πάντως φαίνεται ένα παλιό κτίσμα, έτσι. Δεν φαίνεται μια πολυκατοικία, πώς να το πω, δεκαετίας. Φαίνεται παλιό το οίκημα.
0: Ναι, δεν είναι θέμα παλαιότητας, είναι θέμα και τι αλλαγές έχουν γίνει. Δηλαδή και αν κατά το παρελθόν έχουν πέσει κτήχοι, έχουν αλλάξει, βεβαίως και τις εργασίες που έγιναν σήμερα και τι αλλαγές έχουν γίνει κατά τη διάρκεια των χρόνων σε αυτό το κτίριο, δηλαδή έπεσαν τείχοι, έπεσαν δοκάρια για να μεγαλώσουμε, όλα αυτά τα κάνουμε χωρίς να ξέρουμε.
1: Ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος από το αρχηγείο με τις πληροφορίες του.
2: Σε συγκεκριμένα σημεία της έρευνας και από εκεί και έπειτα να σχεδιάσουν σύμφωνα με το πρωτόκολλό τους τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να εσχωρήσουν σε ένα κτίριο το οποίο έχει καταρρεύσει. Υπάρχουν μεγάλες συμπαγές, όγκοι από τσιμέντα και σίδερα τα οποία χρειάζονται ειδική αντιστήριξη προκειμένου να μπορέσουν και οι ίδιοι με ασφάλεια να περάσουν στο εσωτερικό του κτιρίου. Να σημειώσω ότι στα Πετράλωνα, στο σημείο της κατάρρευσης βρίσκεται και ο υπαρχηγός του πυροβεστικού σώματος, Αναστάσιος Παπάς, ο οποίος συντονίζει από εκεί τις επιχειρήσεις. Σε ένα άλλο επίπεδο, στελέχη της αστυνομίας αναζητούν τον ιδιοκτήτη της πολυκατοικίας ή τουλάχιστον του κτηρίου που φαίνεται να γινόντουσαν οι εργασίες, εργαζομένους ή υπευθύνους αυτών των εργασιών. Θέλουν να διαπιστώσουν τι εργασίες γινόταν, αν ήταν νόμιμες, ποιοι ενδεχομένως θα συλληφθούν, γιατί πρέπει να καταθέσουν αρχικά και στη συνέχεια να μιλήσουμε τον εισαγγελέα για τις περαιτέρω οικονομικές ενέργειες. Βέβαια, αυτά όλα είναι σε ένα δεύτερο στάδιο.
3: Αυτά έρχονται αυτή τη στιγμή, αμέσως μετά. Ο χρόνος, ακριβώς.
1: Λοιπόν, είναι ο χρόνος. Ο χρόνος αυτή τη στιγμή είναι αντίπαλος. Βασικά για τον άνθρωπο ή τους ανθρώπους που ενδεχομένως, αυτή τη στιγμή ενδεχομένως λέμε, γιατί δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο απόδειξη, υπάρχουν μόνο μαρτυρίες. Οι μαρτυρίες λένε στους πυροσβέστες ότι εδώ δούλευαν κάποια άτομα. Στην αρχή είπαν για τέσσερις, η πυροσβεστική τώρα λέει αναζητούμε έναν. Τέλος πάντων, ο χρόνος είναι τώρα πολύ βασανιστικά περνάει και για τον εντοπισμό αυτού του ανθρώπου, για τη διάσωσή του και γι' αυτό κάνουν όλες αυτές τις ενέργειες τώρα οι πυροσβέστες στο ειδικό κλιμάκιο της Ειδικής Μονάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών με τα ειδικά σκυλιά. Είναι πιθανό να πάρει και ώρες. Όχι, είναι πιθανό.
0: Όχι, ναι, μπορεί να πάρει και μέρες.
1: Σχεδόν σίγουρο είναι.
0: Μπορεί να πάρει και μέρες.
1: Θα
0: δηλαδή
1: πάρει ώρες μια τέτοια επιχείρηση. Έτσι. Έχει καταρρεύσει μια ολόκληρη πολυκατοικία και προσπαθούν τώρα, είναι στο σημείο που προσπαθούν να δουν πώς θα τρυπήσουν μέσα στα ερείπια, να βρουν κάποια δίωδο να περάσουν μέσα. Για
0: και
1: να
0: θέλει ειδικό εξοπλισμό,
1: ναι,
0: καλά εκπαιδευμένα στελέχη της πυροσβεστικής,
1: ναι,
0: μαζί με τα σκυλιά να μπορέσουν να εντοπίζουν πού βρίσκεται αυτός ο άνθρωπος,
1: ναι,
0: για να μπορέσουν να τον απεγκλωβίσουν.
1: Είναι
0: το πιο σημαντικό αυτό.
1: Να πάμε μία ακόμα φορά στον Νίκο Μαλιαράκη που είναι εκεί στην πολυκατοικία που κατέρευσε στα Πετράλωνα.
4: Με τον ειδικό εξοπλισμό που έχουν να διαπιστώσουν αν υπάρχουν άνθρωποι μέσα στα χαλάσματα.
3: Είναι μία μεγάλη επιχείρηση αυτή. Είναι μία συντονισμένη επιχείρηση αυτή με πολύ σωστές κινήσεις, τουλάχιστον όπως μπορούμε να δούμε και εμείς από τον drone του Sky από ψηλά την εικόνα, είναι τουλάχιστον 4 οι διασώστες.
1: Λοιπόν, οι διασώστες εκεί με τα εκπαιδευμένα σκυλιά, οι πυροσβέστες, το κλιμάκιο εκεί το συντονίζει ο ίδιος ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος. Σε αυτό το κομμάτι δεν είναι ώρα, αλλά το λέω εγώ, δηλαδή ότι οι Έλληνες πυροσβέστες σε αυτές τις υπηρεσίες είναι από τις ελίτ του κόσμου, από τις ελίτ του κόσμου.
0: Έτσι.
1: Οι Έλληνες διασώστες σε αυτές τις επιχειρήσεις και ο εξοπλισμός που έχουν είναι ελίτ. Οπότε αυτή τη στιγμή

0: οι επαγγελματίες, οι καλύτεροι επαγγελματίες σε παγκόσμιο επίπεδο, δηλαδή δεν είναι υπερβολή να
1: δεν
0: το πούμε.
1: Είναι τυχαίο ότι ακόμα
0: είναι εκεί στα πετράλωνα και προσπαθούν να εντοπίσουν τον εγκλωβισμένο. Μου επιτρέπεις Γιώργο,
1: ναι,
0: είναι σαμπόλια στο στούντιο, γιατί έχει κάποιες πληροφορίες που τις έχει συγκεντρώσει από το αρχηγείο του πυροσβεστικού σώματος.
2: Χώρια από αυτή τη μάχη που δίνεται στο σημείο, δίνεται και μια άλλη μάχη να διασταυρώσουν τα στοιχεία των ανθρώπων που βρίσκονταν μέσα.
0: Αυτό.
2: Μέσα λοιπόν υπάρχει μια πολύ θετική πληροφορία αυτή τη στιγμή, ότι μια κοπέλα που υπήρχε πληροφορία ήταν μέσα, δεν είναι μέσα, έχουν μιλήσει μαζί της, είναι καλά, βρίσκεται αλλού.
0: Α, μάλιστα.
2: Οπότε συνεχίζεται αυτή η διασταύρωση πληροφοριών
0: και
2: ανθρώπων, καθώς επίσης και των ανθρώπων που δούλευαν και έκαναν τις εργασίες εκεί.
0: Πολύ καλό νέο μας έφερες και ίσως γι' αυτό αλλάζει συνεχώς και ο αριθμός. Στην αρχή τους έλεγαν ότι ήταν τέσσερις, μετά τρεις, τώρα ένας. Αλλά είναι καλό, δηλαδή και μια θετική εξέλιξη αυτό το μεσημέρι. Την από σε ευχαριστούμε πολύ, την Μπέρσα Μπόλια. Γιώργο, θα μείνουμε σε επικοινωνία. Ναι. Θα πάμε τώρα σε διαφημίσεις και επανέλθουμε. Βεβαίως θα επανέλθουμε με τα νεότερα γι' αυτό, αλλά θα βάλουμε και τα υπόλοιπα θέματα που τρέχουν στη σημερινή δισογραφία.
3: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unique Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
4: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
5: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
6: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
7: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
8: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
9: Πάμε δυνατά και σταθερά.
8: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλω εγώ.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όρια και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
12: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
13: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online.
1: μόνο.

0: ήχο, έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
1: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
2: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
0: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
3: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
4: Επιστρέφουμε. Θα προχωρήσουμε, επαναλαμβάνω, και στα υπόλοιπα της ιδιοσιογραφίας. Αν μπήκατε στην ακρόαση τα τελευταία λεπτά, σας μεταδίδαμε όλες τις εξελίξεις από τα Πετράλωνα, εκεί όπου έχει καταρρεύσει μια πολυκατοικία και έχουν σπεύσει πυροσβέστες και αναζητούν τυχόν εγκλωβισμένους. Ας κάνουμε, πριν προχωρήσουμε στα υπόλοιπα θέματα, ας κάνουμε μια σύνοψη, Γιώργο, των όσων έχουν γίνει, ο Γιώργος Κεραμτζόγλου είναι, όσων έχουν γίνει μέχρι τώρα. Και συχνά πυκνά θα, σε όποια εξέλιξη έχουμε, θα μεταφερόμαστε στα Πετράλωνα.
5: Εδώ και αρκετή ώρα, λοιπόν, στελέχη από τη μονάδα αντιμετώπισης εκτάκτων καταστροφών, την ΕΜΑΚ δηλαδή, της προσδοκικής υπηρεσίας, κάνουν ελέγχους και έρευνες στο κτίριο το οποίο κατέρευσε.
4: Καταρρεύσει μια πολυκατοικία.
5: Μια πολυκατοικία Αλκμίνης 22 στα Πετράλωνα. Εκεί γίνεται τώρα η επιχείρηση με τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος, ούτως ώστε να μπορέσουν να δημιουργήσουν μια δίωδο για να εντοπίσουν το ένα άτομο το οποίο κατά πληροφορίες της πυροσβεστικής είναι εγκλωβισμένο εκεί μέσα στο υπόγειο αυτού του κτιρίου που κατέρευσε, και προσπαθούν και με τη βοήθεια δύο εκπαιδευμένων σκυλιών του πυροσβεστικού σώματος να εντοπίσουν. Επίσης και με ειδικό εξοπλισμό, έχουν οδικό εξοπλισμό που μπορούν να εντοπίσουν τη φωνή, ακόμα και τους καρδιακούς πάλι.
4: Και γι' αυτό ζήτησαν πριν από λίγο, έτσι, από τον κόσμο, να κάνει ησυχία για να μπορούν να ακούσουν. Μισό λεπτό, ο Βαγγέλης Κοκολάκος από το σημείο της κατάρρευσης εκεί στα Πετράλωνα.
6: Γιατί υπάρχουν κάποιες νεότερες πληροφορίες.
4: Ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος.
6: Ο σώμα και αναφέρει ότι οι αναζητήσεις ουσιαστικά επικεντρώνονται σε 4 άτομα, εκ των οποίων 3 άντρες και μία γυναίκα. Τα συγκεκριμένα άτομα εντοπίστηκαν μετά από τηλεφωνική επικοινωνία μαζί τους. Δεν ξέρω να αντιλαμβάνομαστε το τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Ενδεχομένως...
7: Εννοούν ότι εντοπίστηκαν εκτός κτηρίου ή κατάφεραν κάπως να έρθουν σε επαφή μαζί τους ενώ είναι σε μια δυσκολότερη κατάσταση, ίσως εγκλωβισμένοι ή κάπου στα πέριξ?
6: Όχι, ότι οι 4 αναζητούμενοι, 3 άντρες και μια γυναίκα, που ήταν ένοικοι της συγκεκριμένης πολυκατοικίας, όπως μας αναφέρουν ως νεότερη πληροφόρηση, οι 3 άντρες και μια γυναίκα εντοπίστηκαν ουσιαστικά σόι μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που υπήρχε.
4: Αυτό είναι μια πολύ θετική εξέλιξη, γιατί στην αρχή ανέφεραν πληροφορίες στους πυροσβέστες, δηλαδή μαρτυρίες. Τους είπαν ότι ξέρετε, μπορεί να είναι 4 άνθρωποι εκεί κάτω από τα συντρίμια της πολυκατοικίας που κατέρευσε. Τώρα ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος, ο αστυνομικός μας συντάκτης, λέει ότι έφτασε η πληροφορία στο αρχηγείο ότι επικοινώνησαν 4 που ενδεχομένως να τους έψαχναν εκεί.
5: Ναι, ναι. Και τελικά ήταν εκτός του κτηρίου.
4: Επισήμως, η πυροσβεστική λέει πως ένας είναι τουλάχιστον ένα. Ψάχνω έναν στα συντρίμια. Και επίσης, άλλη μια εξέλιξη αστυνομικού ενδιαφέροντος, έχουν γίνει προσαγωγές για εργασίες.
5: Βεβαίως.
4: Που γίνονταν και εκεί και στο διπλάνο κτίριο. Έχουν γίνει προσαγωγές 5 ατόμων. Λοιπόν, θα μείνουμε σε αυτά. Σε ευχαριστώ, Γιώργο.
5: Ωραία. Αντιλαμβάνεστε
4: τώρα ότι όταν υπάρχει σε εξέλιξη ένα τέτοιο συμβάν, κατάρρευση πολυκατοικίας και επιχείρηση διάσωσης, έχουμε έναν διάβλο επικοινωνίας με τους δημοσιογράφους που καλύπτουν αυτό το γεγονός συνεχώς ανοιχτό, και προσπαθούμε να καλύψουμε και κάποια άλλα θέματα σε σημεία που δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Οπότε μας δίνει το περιθώριο να πάμε στον Κωνσταντίνο Δαυλό για ένα θέμα που νομίζω ότι δεν προκάλεσε και πολύ μεγάλη εντύπωση, με την έννοια ότι συχνά πυκνά έρχονται πληροφορίες που δείχνουν ότι σε πολλά βενζινάδικα οι αντλίες είναι πειραγμένες. Απλά τώρα έρχεται και μια έρευνα, και αυτό που το βλέπουμε στο ρεζερβουάρ μας το επιβεβαιώνει και η έρευνα. Ο Κωνσταντίνος Δαυλός, ο οικονομικός μας συντάκτης. Γεια σου, Κωνσταντίνε.
8: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Είναι από τη μία...

0: Αναλόγως πώς θα διαβάσεις τα στοιχεία, μπορεί να είναι από εντυπωσιακά ως πολύ εντυπωσιακά. Διότι αν σου πω ότι μία στις τέσσερις Αγγλίες κάνει ελληματικές παραδόσεις, είναι εντυπωσιακό. Αν όμως σου πω ότι αυτό είναι κατά πολύ μειωμένο σε σχέση με πέρυσι.
1: Α, δηλαδή έκλεβαν περισσότερο.
0: Ναι, κατάλαβες. Γι' αυτό λέω ότι είναι η ανάγνωση που μπορεί να αλλάξει την εικόνα. Σε κάθε περίπτωση, φέτος 23,1% των παραδόσεων στα ελληνικά βενζινάδικα είναι ελληματικό, όταν πέρσι αυτό ήταν 33,1%. Άρα δηλαδή τώρα είμαστε 1 στα 4, πέρσι ήταν 1 στα 3. Τα προηγούμενα χρόνια ήταν κάπως καλύτερη κατάσταση. Για παράδειγμα, το 2020 ήμασταν στο 20%, το 2017 ήμασταν στο 14,5%. Τώρα όμως σε σχέση με πέρσι έχουμε μια βελτίωση, όμως είμαστε πολύ ψηλά, διότι 1 στα 4 το να κλέβουν είναι σίγουρα πάρα πολύ κακό. Για να έχουμε μια σύγκριση, να πω ότι ο υπεύθυνος της Σχολής Χημικών Μηχανικών που έκανε την έρευνα, ο υπεύθυνος της έρευνας του Εθνικού Μετσοβλίου Πολυτεχνείου, ο κύριος Φανούλιος Ζανίκος, έχει εξηγήσει ότι οι αποκλήσεις έως 1% θεωρούνται ενός νόμιμων ορίων. Μπορεί να χάνει δηλαδή μια Αγγλία 1% και αυτό να μην θεωρείται ότι είναι παράνομο, μπορεί να είναι τεχνικό. Αλλά εδώ μιλάμε ότι είμαστε στο 23,1% των παραδόσεων στα ελληνικά βενζινάδικα είναι ελληματικό, όταν πέρσι αυτό ήταν 33,1%. Άρα δηλαδή τώρα είμαστε 1 στα 4, πέρσι ήταν 1 στα 3. Τα προηγούμενα χρόνια ήταν κάπως καλύτερη κατάσταση. Για παράδειγμα, το 2020 ήμασταν στο 20%, το 2017 ήμασταν στο 14,5%. Τώρα όμως σε σχέση με πέρσι έχουμε μια βελτίωση, όμως είμαστε πολύ ψηλά, διότι 1 στα 4 το να κλέβουν είναι σίγουρα πάρα πολύ κακό. Για να έχουμε μια σύγκριση, να πω ότι ο υπεύθυνος της Σχολής Χημικών Μηχανικών που έκανε την έρευνα, ο υπεύθυνος της έρευνας του Εθνικού Μετσοβλίου Πολυτεχνείου, ο κύριος Φανούλιος Ζανίκος, έχει εξηγήσει ότι οι αποκλήσεις έως 1% θεωρούνται ενός νόμιμων ορίων.

0: αποκλήσεις έως 1% θεωρούνται ενός νόμιμων ορίων. Μπορεί να χάνει δηλαδή μια αντλία 1% και αυτό να μην θεωρείται ότι είναι παράνομο, μπορεί να είναι τεχνικό. Αλλά εδώ μιλάμε ότι είμαστε στο 23,1% και αυτό είναι πραγματικά μεγάλο.
1: Και το σύνολο των χρημάτων που αντιστοιχούν αυτά τα χαμένα, τα κλεμμένα λίτρα είναι κοντά στο μισό δις.
0: Είναι 400 εκατομμύρια
1: δηλαδή
0: το χρόνο.
1: Σε κάποιες τσέπες, έχει μπει μισό δις σε κάποιες τσέπες, πουλώντας κυριολεκτικά σε αυτή την περίπτωση αέρα κοπανιστό.
0: Ναι, ακριβώς, μπουρμπουλίθρες. Οι μεγαλύτερες αποκλήσεις έφτασαν να είναι φέτος 15%, 14,99%, όταν πέρσι ήταν 18,2%. Δηλαδή 14,99% είναι μεγάλη απόκληση, είναι η μεγαλύτερη απόκληση, είναι το μεγαλύτερο κλέψιμο. Ενώ υπάρχουν και μικρότερες αποκλήσεις, μέχρι ας πούμε αυτό το 1% που θεωρείται το νόμιμο όριο. Αυτό συμβαίνει και στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη, διότι η δειγματοληψία έγινε μυστική δειγματοληψία σε 200 αντλίες, 130 στην Αττική και 70 στη Θεσσαλονίκη. Φαντάζομαι ότι είναι μυστική όταν λένε απλά βάζουν βενζίνη.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρει ο άλλος. Αλλά έχουν τρόπο να μετρήσουν τι είχε το ρεζερβουάρ, πόσο έβαλε τελικά σε σύγκριση με αυτό που
1: είχε ακούσει ο
0: ερευνητής.
1: Είχα ακούσει από έναν ειδικό, δεν θυμάμαι αν ήταν καθηγητής που συμμετείχε στην έρευνα ή αν ήταν βενζινοπόλης, ότι τα συγκεκριμένα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνται, το λέω με επιφύλαξη, πριν από καιρό το είχα ακούσει, στα συγκεκριμένα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνται έχουν συνδέσει την οποία και που μπαίνει η αντλία με ένα δοχείο, όχι το ρεζερβουάρ, με ένα δοχείο όπου είναι
0: διαφορετικό
1: δοχείο.
0: Εξωτερικό.
1: Δηλαδή, ακριβώς, εξωτερικό. Δηλαδή η βενζίνη που ρίχνουν δεν μπαίνει στο ρεζερβουάρ, μπαίνει σε ένα.
0: Πάει στο
1: προμπαγκάζ. Σε ένα δοχείο. Ακριβώς. Ακριβώς. Οπότε.
0: Ακριβώς,
1: ακριβώς, ακριβώς. Αυτό.
0: Εδώ λοιπόν το θέμα είναι ότι αυτή είναι μια έρευνα η οποία γίνεται εδώ και 20 χρόνια. Την κάνει το Εθνικό Μετσοβείο Πολυτεχνείο για λογαριασμό του Συνδέσμου Εταιριών Εμπορίας Πετρελοειδών Ελλάδος. Άρα είναι οι ίδιοι που αλληλομετρώνται. Μετρούν την αγορά τους ο σύνδεσμος αυτός. Είναι μια φωτογραφία της ελληνικής αγοράς καυσίμων και όπως και να έχει, και νομίζω ότι με αυτό μπορώ να ολοκληρώσω, ναι μεν είναι βελτιωμένη εικόνα από πέρσι, έχουν υπάρξει άλλες χρονιές όμως που είναι καλύτερες. Σε κάθε περίπτωση το να σε κλέβει ή το να κλέβει, όχι να σε κλέβει, το να κλέβει ένα στα τέσσερα πρατήρια καυσίμων
1: είναι προβληματικό.
0: Είναι πάρα πολύ προβληματικό. Δεν είναι απλό για να το περάσουμε έτσι απλά.
1: Συμφωνούμε απολύτως. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνο. Ο Κωνσταντίνος Δαυλός για αυτή την ιστορία. Έχει νομίζω αξία το τι λένε και οι ίδιοι βενζινοπόλες. Ο κ. Παπαγεωργίου είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων Καυσίμων. Ήταν στο Action.
2: Την έρευνα αυτή αναφέρεται ότι το 12,3% των πρατηρίων που ελέγχθηκαν είχαν μικρές αποκλήσεις. Το επάγγελμά μας οι μικρές αποκλήσεις δικαιολογούνται από τον νόμο.
3: Πρόεδρε.
2: Με 3 λίτρα στα 70 που αναφέρατε, με 3,5 λίτρα δικαιολογείται.
3: Πρόεδρε.
2: Είτε προς τα κάτω ελληματική. Αυτό είναι το σφάλμα της αντλίας ή το σφάλμα που απλά ο νόμος δικαιολογεί το 0,5% και είναι ανεκτό.
1: Εντάξει, ένα πολύ μικρό ποσοστό, να μου πείτε, είναι ανεκτό ένα 0,5% ή 1%, γιατί για προσθέστε το 1% από πόσα αυτοκίνητα περνούν την ημέρα σε ένα βενζινάδικο και πάντοτε τυχαίνει αυτή η απόκληση, η κατά λάθος, να είναι η ελληματική. Κανείς δεν σου βάζει βενζίνη παραπάνω για να πει ότι έκανα λάθος. Τέλος πάντων, επαναλαμβάνω ότι το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό και παρά τους ελέγχους που έχουν ενταθεί και τη σωστή δουλειά που γίνεται προς τα εκεί και από την ΑΔΕ και από όλους τους φορείς, εξακολουθούν κάποιοι να κινούνται κάτω από το ραντάρ. Νέα ενημέρωση για την πολυκατοικία στα Πετράνωνα. Συνοψίζω, μπορεί να είναι κουραστικό για κάποιους από εσάς που μας ακούτε από την αρχή του μαγκαζίνου, αλλά υπάρχουν οι ακροατές που μπαίνουν στην πορεία, οπότε έχει καταρρεύσει μια πολυκατοικία στα Πετράλωνα και αναζητούν πυροσβέστες τυχόν εγκλωβισμένους με ειδικούς ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους, μηχανήματα. Εδώ και περίπου μία ώρα είναι σε εξέλιξη αυτή η επιχείρηση. Τελευταία λοιπόν ενημέρωση είναι ότι τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος αναζητούσαν

0: 4 άτομα που ήταν 3 άντρες και μία γυναίκα. Τα άτομα αυτά εντοπίστηκαν μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν μαζί τους. Παρόλα αυτά, λέει η πυροσβεστική, εγώ συνεχίζω την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, γιατί ενδεχομένως να υπάρχει εγκλωβισμένος που να μην έχει αναφερθεί, που να μην έχει καταγραφεί. Αλλά οι αρχικές πληροφορίες για 4 εγκλωβισμένους φαίνεται ευτυχώς ότι δεν ευσταθούν. Αυτό είναι μια καλή τροπή. Σε ό,τι αφορά το αστυνομικό κομμάτι, έχουν προσαχθεί 5 εργάτες και ο ιδιοκτήτης της διπλανής οικοδομής. Στη διπλανή οικοδομή γίνονταν εργασίες. Το εξετάζει η πολεοδομία αν οι εργασίες αυτές γίνονταν νόμιμα ή όχι. Η πρώτη εικόνα που δίνουν στους πυροσβέστες είναι ότι η πολυκατοικία κατέρευσε ενώ έκαναν κάποιες εργασίες στα θεμέλια της οικοδομής. Στα θεμέλια. Πήραξαν τα θεμέλια της πολυκατοικίας και κατέρευσε από τη διπλανή οικοδομή. Αλλά όλα αυτά, επαναλαμβάνω, μπορεί να ανατραπούν. Σας το λέω με όση βεβαιότητα. Έχει μια πρώτη εικόνα χωρίς ακόμη να έχουν καταγραφεί στοιχεία και όλα τα, και όλα τα δεδομένα. Η Βάσια Γκανάρα, νομίζω, μας δίνει το ρεπορτάζ τώρα από το σημείο.
1: Υπάρξει και περαιτέρω πανικός. Αρχικά να πούμε ότι οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν υπάρχει κανένας εγκλωβισμένος, όπως μας λένε από το ΕΚΑΒ, και όλοι όσοι βρίσκονταν μέσα πρόλαβαν να βγουν λίγο πριν καταρρεύσει η πολυκατοικία. Τώρα να σας πω ότι από την πρώτη στιγμή έχουν σπεύσει 3 ασθενοφόρα, μία κινητή μονάδα και μία μηχανή άμεσης ανταπόκρισης, όπως αρμόζει το πρωτόκολλο. Επίσης έχουν ενεργοποιηθεί τα εφημερεύοντα νοσοκομεία, γεννηματά, Σωτηρία και Τζάνιο, και τα πρώτα λεπτά της κατάρρευσης το ΕΚΑΒ χρειάστηκε να δώσει τις πρώτες βοήθειες για ένα λιποθυμικό επεισόδιο που υπήρξε. Πάντως,
0: από το σοκ κάποιος λιποθύμησε, αλλά το θετικό είναι πως τα τελευταία λεπτά κερδίζει έδαφος η πληροφορία που λέει ότι όσους έψαχναν αρχικά οι πυροσβεστικοί έχουν επικοινωνήσει μαζί της. Και το ευτύχημα βεβαίως να είναι να αποδειχθεί ότι δεν υπήρχε κανείς εκεί. Παρ' όλα αυτά, επαναλαμβάνω, η εικόνα είναι πυροσβέστες πάνω από τα συντρίμια με εκπαιδευμένους σκύλους και ειδικά όργανα που εντοπίζουν ήχους, και αυτό βεβαίως θα, για να εξαντληθεί κάθε και τελευταία η παραμικρή πιθανότητα να υπάρχει άνθρωπος εκεί. Θα επανέλθουμε. Προσπαθούμε σε τέτοιες μέρες πάντοτε να βάζουμε θέματα τα οποία είναι υψηλού ενδιαφέροντος ανάμεσα σε ένα μεγάλο συμβάν. Στα κενά ενός μεγάλου συμβάντος προσπαθούμε να βάζουμε και άλλα θέματα που νομίζω ότι σας ενδιαφέρουν. Και ένα από αυτά είναι το τι αλλάζει στη ζωή μας από αύριο. Λέω το τι αλλάζει στη ζωή μας γιατί είναι πια κυριολεκτικά είναι εκατομμύρια τα δέματα που έρχονται όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη, κυρίως από ασιατικές αγορές, με διάφορα μικροαντικείμενα, γκατζετάκια και ούτω καθεξής, ρούχα, οτιδήποτε. Είναι λοιπόν εκατομμύρια τα δέματα που φτάνουν στην Ελλάδα και άλλες ευρωπαϊκές χώρες από ασιατικές αγορές, και από αύριο εσείς που συνηθίζατε να ψωνίζετε μέσα από αυτές τις πλατφόρμες πρέπει να γνωρίζετε τα εξής. Έλενα Χελβατζόγλου στο ρεπορτάζ. Γεια σου, Έλενα.
2: Καλό μεσημέρι, και να πούμε ότι από την 1η Ιουλίου, από αύριο δηλαδή, αλλάζει το τοπίο στις φθηνές online αγορές, καθώς έρχεται δασμός 3 ευρώ για κάθε δέμα αξίας 100 έως 150 ευρώ που φτάνει από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το μέτρο αφορά στις δημοφιλείς ηλεκτρονικές πλατφόρμες εμπορίου, κυρίως στις κινέζικες, που πρέπει να δώσουμε προσοχή ότι αυτό το τέλος θα εφαρμοστεί σε όλα τα δέματα που θα περάσουν από τελωνείο από την 1η Ιουλίου και μετά, ανεξάρτητα από το πότε έγινε η παραγγελία. Πώς γίνεται η χρέωση? Όχι ένα δέμα συνολικά, αλλά ανακατηγορία προϊόντος. Δηλαδή, αν μέσα στο ίδιο δέμα υπάρχουν ρούχα, αξεσουάρ και ένα προϊόν τεχνολογίας, το τέλος μπορεί να φτάσει 9 ευρώ. Ποιος χάνει σε αυτή την περίπτωση? Πρώτα ο καταναλωτής που βλέπει τις φθηνές αγορές να ακριβαίνουν, χάνει όμως και το ευρωπαϊκό εμπόριο, γιατί ο ανταγωνισμός παραμένει άνισος. Ποιος κερδίζει? Κερδίζουν τα κράτη όπου γίνεται ο εκτελωνισμός, καθώς εκεί καταλήγουν τα χρήματα. Πού είναι το κρίσιμο τώρα σημείο?
0: Ναι.
2: Τα τελευταία 2 χρόνια, από τότε δηλαδή που ανακοινώθηκε ότι θα γίνει αυτό, οι ίδιες οι κινέζικες πλατφόρμες έχουν ήδη προσαρμοστεί και δημιουργούν αποθήκες μέσα στην Ευρώπη.
0: Βέβαια, οπότε πρόκειται για ενδοκινητικές παραδόσεις.
2: Ακριβώς για να μπορούν να φέρουν τα προϊόντα μαζικά και να αποφεύγουν εμπόδιση.
0: Το 3 ευρώ, βέβαια.
2: Και να πούμε ότι στην.

0: Η χώρα μας εισέρχονται καθημερινά, επειδή το ανέφερε, ναι, περίπου 200.000 δέματα κάθε μέρα.
1: Συγγνώμη, τι εκατομμύρια που είπα εγώ? Αν είναι 200.000 την ημέρα, το εκατομμύριο το πιάνουμε μέσα σε 5 μέρες.
0: Ακριβώς. Είναι πάρα πολλά αυτά τα δέματα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και είναι ένα προσωρινό μέτρο, να πούμε, να μην την ενισχύσει έως το 2028 και από την 1η Ιουλίου του 2028 θα εφαρμοστεί το κανονικό δασμολογικό καθεστώς, με τον εισαγωγικό δασμό να υπολογίζεται βάσει της δασμολογικής κατηγορίας κάθε προϊόντος, ανεξάρτητα από την αξία του ή τον τρόπο αγοράς και αποστολής.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Ένας άνθρωπος που γνωρίζει καλά το τοπίο είναι ο κ. Στεφάνος, είναι σύμβουλος ηλεκτρονικού εμπορίου. Είχε μιλήσει στο Action.
2: Ένα προϊόν το οποίο μπορεί να κάνει 5 ευρώ, όταν έρθει η ώρα να το πάρει κάποιος, θα πάει 8 ευρώ, μιλάμε για μια αύξηση κοντά στο 60%. Mm. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Σημαίνει ότι εκεί που κάποιος πλέον έβλεπε ότι είναι πιο φτηνά στο εξωτερικό, αρχίζει και λοξοκοιτάει στα ελληνικά καταστήματα, διότι βλέπει ότι και πιο γρήγορα θα έρθει και πλέον δεν είναι τόσο πιο φθηνό. Αυτό δεν έχει γίνει για να τιμωρηθεί ο καταναλωτής. Έχει γίνει για να βοηθήσει τις ευρωπαϊκές πλατφόρμες και τις τοπικές αναχώρα να παίξουν λίγο με ίσους όρους.
1: Αλλάζει λοιπόν το τοπίο από αύριο σε ό,τι αφορά την παράδοση δεμάτων και τις χρεώσεις με αυτό το 3 ευρώ. Αλλάζει το τοπίο και σε ό,τι αφορά τα ασανσέρ. Γιατί θα αρχίσουν να πέφτουν πρόστιμα σε όσους δεν τα δήλωσαν. Ο Γιώργος Καραμτζόγλου που μας βοήθησε με την περίπτωση των πετραλών, την πολυκατοικία, θα μας βοηθήσει και τώρα για τα ασανσέρ, Γιώργο.
3: Ναι, σήμερα είναι η τελευταία μέρα που μπορείτε να μπείτε στην ειδική πλατφόρμα και να δηλώσετε το ασανσέρ είτε στο σπίτι σας, είτε στην πολυκατοικία από τον υπεύθυνο διαχειριστή της πολυκατοικίας ή και να δηλωθούν τα ασανσέρ σε όλα τα εμπορικά κέντρα, γραφεία,
1: ναι,
3: κτίρια.
1: Στο σπίτι.
3: Μπορεί να υπάρχουν, ας πούμε, ένα διόροφο στην πίτη, ναι, να είναι από ένα
1: διόροφο. Να διευκολύνει έναν ηλικιωμένο, ναι, να βάλει ένα ασανσέρ ή οτιδήποτε άλλο.
3: Είτε
1: αυτό πρέπει να δηλώσω, το εσωτερικό που έχω στο σπίτι.
3: Οτιδήποτε υπάρχει.
1: Όχι μόνο πως οι πολυκατοικίες.
3: Όλοι οι ανελκυστήρες πρέπει να δηλωθούν. Είτε είναι εσωτερική, είτε είναι εξωτερική, είτε είναι ιδιοκατασκευή. Δηλαδή, ναι, είναι, όλοι πρέπει να δηλωθούν. Επίσης, εάν δεν δηλωθεί το ασανσέρ, να ξέρετε ότι σας περιμένουν από αύριο με τους ελέγχους που θα γίνουν 1.000 ευρώ πρόστιμο για τα κτίρια σε κατοικίες, 2.500 είναι το πρόστιμο για τα δημόσια κτίρια, δηλαδή κυρίως εμπορικά κέντρα γραφεία, και 5.000 είναι σε κτίρια με μεγάλη συνάθεση κοινού, δηλαδή νοσοκομεία, κέντρα υγείας, δηλαδή σε κτίρια με πολύ μεγάλη συνάθεση κοινού, 5.000 πρόστιμο. Και επίσης υπάρχει ένα βασικό στοιχείο. Εάν δεν δηλώσετε τον ανελκυστήρα σας, δεν θα δεχτεί κανένας με κανένας συντηρητής να πάει να το φτιάξει, να το συντηρήσει σε οποιαδήποτε άλλη βλάβη. Πρέπει λοιπόν να το δηλώσετε, γιατί μετά δεν θα βρίσκετε συντηρητή. Θα έρχεται ο άνθρωπος, ο επαγγελματίας, σας λέει: παιδιά, το δηλώσατε? Δεν μπορώ να πάω να το συντηρήσω. Ναι. Λοιπόν, είναι βασικό όλο αυτό.
1: Ναι, για να θα έλεγα κάτι και άλλα, θα ξεσηκώνονταν οι συντηρητές.
3: Όχι, άμα πρέπει
1: έλεγα
3: να.
1: Πώς θα γίνεται από εδώ και πέρα η δουλειά, αλλά δεν θέλω να ξεσηκώσω.
3: Η βασική προϋπόθεση να πάει συντηρητής, ναι, είναι να έχει δηλωθεί το ασανσέρ στην πλατφόρμα αυτή.
1: Εντάξει. Γιατί γίνεται αυτό?
3: Για ποιο λόγο γίνεται? Γιατί είχαμε τα τελευταία χρόνια πάρα πολλά ατυχήματα.
1: Ωραία, αν το δηλώσω, θα σταματήσει το ατύχημα?
3: Όχι. Όμως η πλατφόρμα αυτή θα ελέγχει κάθε πότε γίνεται συντήρηση. Κάθε πότε πηγαίνει ο συντηρητής.
1: Θα μπορεί δηλαδή μία αρχή να βλέπει
3: να
1: αν
3: βλέπει,
1: εγώ το συντηρώ ή όχι?
3: Βεβαίως. Βεβαίως.
1: Άρα όταν το δηλώσω, όλες οι συντηρήσεις
3: όλες οι συντηρήσεις περνάνε από το συντηρητή και θα βλέπει αυτή η αρχή ποιος το συντήρησε. Γιατί αν χτυπάω ξύλο, συμβεί κάτι.
1: Ποιος θα είναι υπόλογος?
3: Να ξέρει η ανεξάρτητη αρχή ποιος πήγε και το έφτιαξε. Επίσης, κάτι ακόμα, δηλώνεται και τους ανελκυστήρες που είναι εκτός λειτουργίας. Δηλαδή, ακόμα και αυτούς που δεν χρησιμοποιείται από τους 3 μήνες και πίσω. Και παλιότερα. Άρα λοιπόν και αυτοί οι ανελκυστήρες πρέπει να δηλωθούν, άσχετα εάν δεν χρησιμοποιούνται.
1: Καμία παράταση τελευταία στιγμή?
3: Δεν υπάρχει. Ο νόμος όριζε μία παράταση, γιατί η αρχική δήλωση στην πλατφόρμα ήταν μέχρι τέλος Νοεμβρίου. Πήγε το Υπουργείο και έδωσε μέχρι το τέλος Ιουνίου. Μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεύτερη παράταση δεν γίνεται βάσει της νομοθεσίας.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Γιώργος Κεραμιτσόγλου. Αυτά συμβαίνουν και με τα ασανσέρ. Καλό θα είναι, προλάβετε, προλαβαίνετε νομίζω να τα δηλώσετε ότι δεν το έχετε κάνει ήδη. Δηλαδή, ο κύριος Βλασόπουλος είναι αντιπρόεδρος βιοτεχνών εγκαταστατών ανελκυστήρων εδώ στην Αθήνα και μίλησε

0: στην ΕΡΤ.
1: Αν δεν απογραφεί ο ανελκυστήρας, δεν μπορεί να λειτουργήσει νόμιμα, δεν μπορεί να συντηρείται. Είναι για την ενίσχυση της διασφάλισης σωματικής ακεραιότητας των επιβατών. Η πλατφόρμα θα κλείσει, η νέα ανεξάρτητη αρχή θα κάνει ελέγχους από αύριο. Όποιο φορολογικό παραστατικό δεν γράφει επάνω το μοναδικό αριθμό που προκύπτει από την απογραφή, θα έχει πρόστιμο και η συντηρήτρια εταιρεία.
0: Συνεχώς υπάρχουν ανατροπές. Έτσι συμβαίνει όταν με ένα τέτοιο συμβάν βρίσκεται σε εξέλιξη. Σας είπαμε πριν ότι 4 άνθρωποι που είχαν δηλωθεί από μάρτυρες τους πυροσβέστες ως αγνοούμενοι, ως εγκλωβισμένοι σε αυτή την πολυκατοικία που κατέρευσε στα Πετράλωνα, έδωσαν σημεία ζωής. Επικοινώνησαν τηλεφωνικά, οπότε υπήρχε μια καθησυχαστική εξέλιξη σε ό,τι αφορά την έρευνα για εγκλωβισμένους. Πριν από λίγο βγήκε ότι πιθανό να υπάρχει μια ηλικιωμένη στο κτίριο που κατέρευσε. Είναι πιθανό. Αλλά και πάλι δεν είναι απολύτως σαφές το τι γίνεται. Οι δημοσιογράφοι του Sky είναι στο σημείο και θα μας μεταδώσουν σε λίγο όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Οι πυροσβέστες με τα ειδικά σχοιλιά έχουν αναπτυχθεί στα συντρίμια. Βάσει ενός σχεδίου προσπαθούν να βρουν διόδους προκειμένου να εξακριβώσουν εάν ευσταθεί αυτή η πληροφορία που έφτασε στο αρχηγείο του πυροσβεστικού σώματος, ότι δηλαδή μια ηλικιωμένη είναι εγκλωβισμένη εκεί. Έχουν γίνει και προσαγωγές από την αστυνομία. Ο Νίκος Μαλιαράκης είναι στο σημείο εκεί όπου έπεσε πολυκατοικία.
2: Αν πυροσβέστη αυτή τη στιγμή, δεν γνωρίζω τον λόγο, προσπάθησε να ενδεχομένως να εισέλθει στο διπλανό κτίριο. Προσπαθούν, βλέπετε αυτή τη στιγμή τον πυροσβέστη. Προσπαθούν.
3: Ακούμε και έναν αυτόπτημα.
4: Όχι, εχθές πέρασα, το βράδυ πέρασα.
5: Χθες το βράδυ. Είδατε να γίνει πολυκατοικία.
4: Είδα ότι δεν τα κάνουν ωραία δουλειά αυτοί που δουλεύουν οι ξένοι. Δεν είναι Έλληνες. Συγγνώμη που το λέω, αλλά το κατηγορώ, διότι δεν ελέγχει το κράτος, η δημοκρατία, οτιδήποτε.
0: Εντάξει, το πράγμα τώρα έχει ξεφύγει, μιλάμε για άλλο. Το πρωτεύον είναι να διαπιστωθεί αν υπάρχει εκεί κάποιος άνθρωπος εγκλωβισμένος, και γι' αυτό συνεχίζονται προσπάθειες των πυροσβεστών με όλα τα μέσα, τέλος πάντων, που διαθέτει αυτή η ειδική μονάδα αντιμετώπισης καταστροφών. Έχουν φορέσει και τα ακουστικά οι πυροσβέστες, προκειμένου με τα ειδικά μηχανήματα να εντοπίζουν το παραμικρό ήχο μέσα στα συντρίμια. Έχουν αποκλείσει όλη την περιοχή. Περιττό να σας πω ότι στην οδό Αλκμίνης, εκεί όπου κατέρευσε η πολυκατοικία, έχει διακοπεί κυκλοφορία. Δεν ξέρω αν μας ακούτε εκεί και είστε με το αυτοκίνητό σας να αποφεύγετε την περιοχή. Ο Νίκος Μαλιαράκης, επιστροφή στο σημείο.
2: Το συγκεκριμένο σημείο είναι αυτό που σας έλεγα, ότι θέλουν να έχουν μια εικόνα από κάθε γωνία του κτηρίου, θέλουν να αποσαφηνίσουν το τι ακριβώς έχει συμβεί και είναι πολλές παράλληλες έρευνες σε εξέλιξη. Μία είναι αυτή που βλέπουμε, αυτή που μας μεταδίδει.
0: Είναι η έρευνα σε εξέλιξη για οτιδήποτε εννοείται το μεταδίδουμε, αλλά μέχρι τότε να ακούσουμε και τις διεθνείς εξέλιξεις με τη βοήθεια των συναδέλφων από την Deutsche Welle.
6: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
7: Σοκ, απογοήτευση και αυτοκριτική στη Γερμανία μετά τον αποκλεισμό της Εθνικής στο Μουντιάλ. Κρίσιμη συνάντηση Ευρωπαίων στην Τουρκία εν ώψη της Συνόδου του ΝΑΤΟ. Οριακή αλλά και απροσδόκητη μείωση των ανέργων στη Γερμανία για το μήνα Ιούνιο. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Βαρύ το κλίμα στη Γερμανία μετά τον πρόωρο αποκλεισμό της χώρας από το Μουντιάλ. Ο Μάνουελ Νόιερ ανακοίνωσε οριστικά το τέλος της διεθνούς καριέρας του. Την ίδια ώρα, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς συνεχάρει μέσω της πλατφόρμας X την Εθνική Γερμανία για την προσπάθειά της, κάνοντας λόγο για μια ομάδα η οποία ενθουσίασε τη χώρα, προκαλώντας έτσι έντονες αντιδράσεις και επικρίσεις, με ορισμένους να σχολιάζουν ότι βρίσκεται εκτός πραγματικότητας. Αλλάζουμε θέμα. Ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφουλ συναντήθηκε στην Ουάσιγκτον με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο, επαναβεβαιώνοντας τη σημασία της διατλαντικής συνεργασίας εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και των τελευταίων εξελίξεων στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή. Μετά τη συνάντηση και επίσης μέσω post X, ο Βάντεφουλ τόνισε την ανάγκη

0: να διασφαλιστεί η ελεύθερη και ασφαλής ναυσιπλοεία στα στερνά του Ορμούς.
1: Και επιστροφή στο στούντιο με Νίκο Σταματέλο. Καλώς ήρθες.
2: Γεια σας, Σπύρο.
1: Είχαμε την πρώτη έκπληξη. Ξέρω εγώ.
2: Το Γερμανία, Παραγουάη.
1: Θα το χαρακτήριζε έκπληξη.
2: Ναι, θα το χαρακτήριζε. Ναι.
1: Όχι, θέλω να πω από την εξέλιξη.
2: Από την εξέλιξη, ότι... εντάξει, οκ. Okay. Δεν θα το έλεγα έκπληξη.
1: Ναι, ναι.
2: Αλλά πριν τον αγώνα, πριν τη σέντρα, έλεγε μεγάλο φαβορή την Γερμανία. Θα μου πει, ξανήγω, με είχε μαγέψει τα πλήθη. Όχι. Ατετράκησε η πρωταθλήτρια κόσμο απέναντι στην Παραγουάη, που και η Παραγουάη δεν είχε δείξει κάτι το ιδιαίτερο. Αλλά κατάφερε, προηγήθηκε, πήγε στα πέναλτι με το 1-1 και εκεί ο Χιλ έγραψε τη δική του ιστορία. Πήρε η Παραγουάη την πρόκριση απέναντι στην Γερμανία. Δεν είναι ότι πιο συνηθισμένο στη φάση των 32 να αποχωρεί η Γερμανία. Τέσσερις φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια.
1: Βέβαια. Σωστό.
2: Και ακολούθησε μετά και το Μαρόκο-Ολλανδία, επίσης παιχνίδι με suspense. Αλλά εκεί ποιοτικά νομίζω ήταν χειρότερο από το Γερμανία-Παραγουάη. 1-1 και εκεί με τους Ολλανδούς κόντρα στη ροή της αναμέτρησης να προηγούνται και στις καθυστερίες να ισοφαρίζει το Μαρόκο. Και στα πέναλτι φτάσαμε στο σημείο να χαθούν τα μισά από τα 10. Και μάλιστα το 1 από τα 5 που μπήκε γκολ, δεν ξέρω αν τα έχεις δει, το βάζει ο τερματοφύλακας κατά λάθος που μπλοκάρει την μπάλα. Περνάει κάτι από το σώμα του και από την κίνηση που έχει το σώμα τη βάζει με το πόδι μέσα. Πέρασε το Μαρόκο, πέρασε η Παραγουάη και νωρίτερα στο πρώτο παιχνίδι χθες του προγράμματος η Βραζιλία βρέθηκε να χάνει από την Ιαπωνία και όλοι ετοιμάζονταν για παράταση και ήρθε ο Μαρτινέλη στο 95, έκανε το 2-1, πέρασε η Βραζιλία. Φοβερές οι αντιδράσεις των Ιαπώνων που κλαίνε πραγματικά, δεν πιστεύουν τον τρόπο που έχασαν και ας αντιμετώπιζαν την Βραζιλία και παρόλα αυτά κατά την προσφυλή του συνήθεια καθάρισαν το κομμάτι της εξέδρας στο οποίο βρίσκονταν στο γήπεδο. Σήμερα έχουμε στις 8 ακτή ελεφαντος του Νορβηγία, τα μεσάνυχτα Γαλλία Σουηδία και 4 το πρωί για τους μερακλείδες σαν και σένα Μεξικό Εκουαδόρ.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ.
3: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
3: Θα έρθω από μένα.
4: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κάποτε φτάσαμε στο τέλος του μαγκαζίνου. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Εννοείται πως τα παιδιά της αλλαγής μαζί με ό,τι έχουν προγραμματίσει να κάνουν και είναι πολλά και σήμερα θα σας κρατούν ενημέρωση και για αυτή την ιστορία με την κατάρρευση της πολυκατοικίας και αν υπάρχει κάποιος εγκλωβισμένος εκεί που είχαμε στα Πετράλωνα. Καλό υπόλοιπο, εύχομαι.
5: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη, Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
9: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
10: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίζει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την Καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
11: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
12: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
11: Ποιος μίλησε?
12: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
11: Στον δεύτερο.
12: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
11: Τι?
12: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά.

0: Εντός εκτός ή επί τα αυτά.
1: Μπήκα σωστά.
0: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
6: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές Αγγλικής Φιλολογίας σε ένα από τα 15 κορυφαία προγράμματα της Αγγλίας. Διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών με σύγχρονα μαθήματα και εφαρμοσμένη πανεπιστημιακή εκπαίδευση άμεσα συνδεδεμένη με την αγορά εργασίας. Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας με έμφαση σε 4 άξονες. Γλώσσα και λογοτεχνία. Παιδαγωγική εκπαίδευση.
7: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Αλφα 88,6.
1: Παίζει καλοκαίρι.
2: Λέμι.
0: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6. 88,6. Νούμερο 3. Ούτε παπα ούτε, ούτε παπα ούτε.

0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6. Να το πάρει το ποτάμι.

Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνι. Δάνη Καμπίνο.

0: διαμορφαίνουμε με ζωγραφίες.
1: Κωνσταντής Πιστιόλης. Με opening, χαλχομάνιαξ και απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ.
2: Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου.
1: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά. Τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
4: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
5: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
4: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936-3326-77.
6: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
7: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονία 77, τηλέφωνο 2510-22-02-01. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1.
2: Νούμερο 1.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Αλφα.

0: Εσύ. Εσύ θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
1: Για πάντα!
0: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
4: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
3: Στην ποιότητα των κρεάτων.
4: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
3: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
4: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
3: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
4: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-32-62-30.
3: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
5: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
6: Όταν πέφτει η θερμοκρασία, κάποιοι αναρωτιούνται.
7: Μα καλά, μόνο τόσο ξύλο πήρα.
6: Αυτοί που αγοράζουν από την No Good είναι σίγουροι. Γιατί σε εμάς ξέρεις τι πληρώνεις και τι παραλαμβάνεις, χωρίς εκπλήξεις και χωρίς να ψάχνεις πού χάθηκαν τα ξύλα. Στη θέρμανση θέλει σιγουριά και τον φρονίμουν τα παιδιά πριν κρυώσουν παραγγέλνουν από την No Good, τον αποκλειστικό συνεργάτη της Leroy Merlin στην Ελλάδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947-884411. No Good. Ζεστασιά.
7: Χωρίς αμφιβολίες.
6: Στη No Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.

0: ήταν το Αλφα. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
2: Free now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
1: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου.
0: Free now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936 3326 77.
3: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
0: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
4: Coffee Press.
0: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
1: Λίγο η μαγεία της θάλασσας, λίγο η άβρα του καλοκαιριού και πολύ η τέχνη της απλότητας της γεύσης. Αχινός Mediterranean Tavern. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον που σου ανοίγει την όρεξη, σας σερβίρουμε τις πιο εκλεκτές μεσογειακές παραδοσιακές μας γεύσεις, απλά και νόστιμα. Αχινός Mediterranean Tavern. Εθνικής Αντιστάσεως 2, Παραλία Καβάλας. Τηλέφωνο κρατήσεων 694-017-30-03. Μια εμπειρία γευστικών απολαύσεων που πρέπει να τη ζήσεις.
2: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
1: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
2: Grand Chalet Care.
1: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
2: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.

0: Το Κοσμόπολης Φέστιβαλ επιστρέφει. Από τις 3 έως τις 5 Ιουλίου η παλιά πόλη της Καβάλας μετατρέπεται σε μια μεγάλη γιορτή μουσικής, τέχνης και δημιουργίας.
1: Τρεις μεγάλες συναυλίες στην πλατεία Μεχμέτ Αλή. Αμπαρανόια, Τίκεν Τζα Φάκολη, Asian Dub Foundation. Ένα μουσικό ταξίδι στην Ισπανία, την Αφρική και τη Μεγάλη Βρετανία.
0: Κοσμόπολης Φέστιβαλ 2026. Τρεις διεθνείς συναυλίες, δεκάδες παράλληλες δράσεις. Street events, εκθέσεις, δημιουργικά εργαστήρια.
1: Προβολές, performance, ενημερωτικά περίπτερα και street food. 3 έως 5 Ιουλίου η παλιά πόλη Καβάλας γίνεται ξανά τόπο συνάντησης. Γίνεται ξανά Κοσμόπολης.
0: Πληροφορίες και εισιτήρια στο cosmopolisfestival.gr.
2: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511 110 211.
3: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
4: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
5: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
6: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: βρήκες κακό τραγούδι, στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Αλφα.

0: Radio. Νούμερο 1. Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
0: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
2: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
0: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936 3326 77.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
0: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvles and More. Τηλέφωνο 2510 392 118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Και τι άλλο, Αντώνη?
1: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
2: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
1: Ποιο σου μίλησε,

0: 7 Ιουλίου Καβάλα, Θέατρο Κάστρου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
5: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Motorola Lycos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε.

Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας στην Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motolalikos. Motolalikos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρες της μηχανής. Είστε έτοιμοι! Πάμε τώρα δυνατά! Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Α. 88,6.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: Στο 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνη.
1: Απάνω στη 30 φίλια.
0: Ντάνι Καμπίνο.

0: Μορφαίνουμε με ζωγραφιές.
1: Κωνσταντής Πιστιόλης. Με opening, Χαλχομάνιακς και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ.
2: Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου.
1: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά, τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
4: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά και Δρύς, Χίδιν και Σεπαλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 884411. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στην O-Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
8: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511 110 211.
9: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
10: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
9: Στην ποιότητα των κρεάτων.
10: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
9: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
10: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
9: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
10: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
9: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.

0: το Α. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Α. 88,6.
1: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
2: Free now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
1: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936 3326 77.
3: Λίγο η μαγεία της θάλασσας, λίγο η άβρα του καλοκαιριού και πολύ η τέχνη της απλότητας της γεύσης. Αχινός Mediterranean Tavern. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον που σου ανοίγει την όρεξη, σας σερβίρουμε τις πιο εκλεκτές μεσογειακές παραδοσιακές μας γεύσεις, απλά και νόστιμα. Αχινός Mediterranean Tavern. Εθνικής Αντιστάσεως 2, Παραλία Καβάλας. Τηλέφωνο κρατήσεων 694 017 30 03. Μια εμπειρία γευστικών απολαύσεων που πρέπει να τη ζήσεις.
4: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγείς σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
5: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Αλφα 88,6.
1: Παίζει καλοκαίρι.
0: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Κοσμόπολης Φέστιβαλ επιστρέφει. Από τις 3 έως τις 5 Ιουλίου, η παλιά πόλη της Καβάλας μετατρέπεται σε μια μεγάλη γιορτή μουσικής, τέχνης και δημιουργίας.
1: 3 μεγάλες συναυλίες στην πλατεία Μεχμέτ Αλή. Αμπαρανόια, Τίκεν Τζα Φάκολη, Asian Dub Foundation. Ένα μουσικό ταξίδι στην Ισπανία, την Αφρική και τη Μεγάλη Βρετανία.
0: Κοσμόπολης Φέστιβαλ 2026. 3 διεθνείς συναυλίες, δεκάδες παράλληλες δράσεις. Street events, εκθέσεις, δημιουργικά εργαστήρια.
1: Προβολές, performance, ενημερωτικά περίπτερα και street food. 3 έως 5 Ιουλίου, η παλιά πόλη Καβάλας γίνεται ξανά τόπο συνάντησης. Γίνεται ξανά Κοσμόπολης.
0: Πληροφορίες και εισιτήρια στο cosmopolisfestival.gr.
2: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
3: Δαγκώνει.
4: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
3: Καλή δαγκώνει.
4: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
3: Και τι κάνει.
4: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
3: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
4: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε.
3: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
4: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
3: Και πού είναι αυτό.
5: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο εσύ δεν είδες.

Αλφα 88,6. Καλύτερος και από React Story.

0: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
1: Πάμε δυνατά και σταθερά.
0: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλω εγώ.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Motorola Lycos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας την Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Lycos. Motorola Lycos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.
4: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
5: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
4: Grand Chalet Care.
5: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
4: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Για τις επιτυχίες.

0: Αλφα 88,6.
1: Παίζει καλοκαίρι.
2: Λέμι.
0: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6. Νούμερο 3. Ούτε παπα ούτε, ούτε παπα ούτε, ούτε παπα ούτε.

0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
2: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
5: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
4: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936 33 26 77.
6: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμειγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
7: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου. Εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
2: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφή Ιωαννίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
3: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
4: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6.

0: να το πάρει το ποτάμι. Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνη.
1: Απανώ στη 30 φίλια.
0: Ντάνι Καμπίνη.

0: μεταμορφαίνουμε με ζωγραφίες.
1: Κωνσταντής Πιστιόλης. Με opening, Χαλχομάνιακς και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ.
2: Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου.
1: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά. Τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
1: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510 392 118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
4: Λίγο η μαγεία της θάλασσας, λίγο η άβρα του καλοκαιριού και πολύ η τέχνη της απλότητας της γεύσης. Αχινός Mediterranean Tavern. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον που σου ανοίγει την όρεξη, σας σερβίρουμε τις πιο εκλεκτές μεσογειακές παραδοσιακές μας γεύσεις, απλά και νόστιμα. Αχινός Mediterranean Tavern. Εθνικής Αντιστάσεως 2, Παραλία Καβάλας. Τηλέφωνο κρατήσεων 694-017-30-03. Μια εμπειρία γευστικών απολαύσεων που πρέπει να τη ζήσεις.

0: ήταν το Αλφα. Round and round. Και τα hit συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: Το Κοσμόπολης Φέστιβάλ επιστρέφει. Από τις 3 έως τις 5 Ιουλίου, η παλιά πόλη της Καβάλας μετατρέπεται σε μια μεγάλη γιορτή μουσικής, τέχνης και δημιουργίας.
2: 3 μεγάλες συναυλίες στην πλατεία Μεχμεταλή. Αμπαρανόια, Τίκεν Τζα Φάκολη, Asian Dub Foundation. Ένα μουσικό ταξίδι στην Ισπανία, την Αφρική και τη Μεγάλη Βρετανία.
1: Κοσμόπολης Φέστιβάλ 2026. 3 διεθνείς συναυλίες, δεκάδες παράλληλες δράσεις. Street events, εκθέσεις, δημιουργικές.
2: Προβολές, performance, ενημερωτικά περίπτερα και street food. 3 έως 5 Ιουλίου η παλιά πόλη Καβάλας γίνεται ξανά τόπο συνάντησης. Γίνεται ξανά Κοσμόπολης.
1: Πληροφορίες και εισιτήρια στο cosmopolisfestival.gr.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε.

0: γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Και τι άλλο, Αντώνη?
1: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
2: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
1: Ποιο σου μίλησε,

0: 7 Ιουλίου Καβάλα, Θέατρο Κάστρου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
2: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
3: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Μότο Λαλίκος. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας την Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Μότο Λαλίκος. Μότο Λαλίκος. Μότο Λαλίκος. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.
4: Είστε έτοιμοι!
5: Πάμε τώρα δυνατά!
1: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6. Νούμερο 3. Ούτε παπα ούτε, ούτε παπα ούτε, ούτε ούτε παπα ούτε. Νούμερο 2.
1: Is it hold up? I wanna take it slow. Keep trying to get my love and I tell him no no no, no no no.
0: Νούμερο 1. Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
2: Αλφα 88,6. Να το πάρει το ποτάμι.

Ζόμπι. Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνι. Ντάνι Καμπίνο.

0: Φαίνουμε με ζωγραφή. Κωνσταντής Πιστιόλης. Με opening, Χαλχομάνιαξ και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ.
1: Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου.
0: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά. Τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Αλφα 88,6.
1: Παίζει καλοκαίρι.
2: Let me
0: νούμερο 1 για τις επιτυχίες.